0: Τα κουνάβια.
1: Είχα συναντήσει ένα σαμάνο. Ο άνθρωπος μας λέει περάστε. Και επειδή δίνω πάρα πολύ σημασία στη φύση, είχε ρωτήσει αν επιτρέπεται να πάμε το δέντρο. Είχε δέντρα εκεί πέρα, γιατί ήταν στο δάσος και τα.
2: Είσαι σε αίρεση, πες την αλήθεια.
1: Τι είδε.
2: Να σου πω κάτι τόσο
1: εύκολο. Όχι, εσύ.
3: Έχεις ξανακούσει
2: ρε. Θα άκουσα, άκουσα όταν ήμουν 20-25 και πήραμε κάτι μπαστούνια. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
1: Ναι.
3: Τον είδε εσύ την ώρα που ρωτούσε τα δέντρα.
1: Όχι, τα ρωτάνε πριν πα, ρε, εσύ, Δημήτρη. Όταν έχει καλεσμένο, τι θα το ρωτήσει. Εκείνη τη στιγμή είναι προσβλητικό.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

0: Λούλου.
1: Έβγαινα από το σπίτι μου και ξαφνικά την ώρα που πήγαινα στο πάρκινγκ να μπω στο αυτοκίνητο,
2: ναι,
1: νιώθω κάτι στο κεφάλι μου. Πιάνω κάτι, προχωράω πάλι στο αυτοκίνητο, ξανά ακόμα ένα πράγμα. Παιδιά, από τον πρώτο όροφο τρώγανε σπόρια και μου φτύνανε τα. Σε με τα καλά, σου λέω, μην ανέβω πάνω. Τι άλλο θα ακούσουμε, δηλαδή, τι άλλο πετά.
2: Εγώ είχα ένα γείτονα που μου πετούσε
1: σε είδε, λέει, αυτή δεν μπορεί. Έχω βρέξει, λέει, πλέοντα στον μπαλκόνι την Αθηνά Οικονομάκου. Μας γράφει.
2: Α, το μπαίνει στο βιογραφικό σου, μπράβο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
2: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.

0: μαντζένιμα.
1: Music 892. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
2: Previously,
3: στα κουνάβια.
4: Τα μακέρι λοιπόν ή αλλιώς βασανισμός του πέους.
5: Βασανισμός του πέους.
4: Κλωτσιές, σιλιές, πνιγμοί, καταποντισμοί, ό,τι μπορείτε να φανταστείτε στο πέους. Μετά από αυτό οι άντρες ζητούν και υποταγή. Να είναι η άλλη αφέντρα.
6: Τώρα κατευθείαν και την άλλη τώρα, επειδή μου τράβηξε δυο σου, sorry παπά. Κατευθείαν να την πω αφέντρα, να την πω βασανίστρια.
4: Πώς θα την πεις εσύ,
6: ξέρω εγώ, το κορίτσι μου.
5: Και διάβασα ότι υπάρχουν και μικρά τέιζερ, ειδικά για το μόριο, που του τα βαράνε τα κορίτσια πάνω και παθαίνουν ηλεκτροσόκ.
4: Α, το ηλεκτροσόκ. Μπράβο.
5: Το ηλεκτροσόκ.
4: Το ηλεκτροσόκ, πάρα
6: είπε
4: πολύ
6: μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
4: Όχι.
6: Είπε μπράβο στο ηλεκτροσόκ.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Take it to the max. Take it to the max. Take it to the max. Please just rewind. Let me take it to the max.
1: Δεν ακολουθούμε τα τρέντ.
2: Σα προκαλούμε.
3: Music 892.

0: Music 892.
1: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
2: Είπες ότι όταν είσαι σε σχέση δεν χρειάζεται να έχεις κωδικούς.
3: Ναι, έχεις κάτι να κρύψεις. Δεν είναι ότι εγώ θα σου πάρω το κινητό και θα το ψάξω και
2: ναι,
3: θα μπω στο
2: συνομιλίες. Δεν είναι αυτό προφανώς.
3: Όχι.
2: Αγάπη μου, αν ο άλλος θέλει να σε κοροϊδεύει, μπορεί να έχει και δεύτερο και τρίτο κινητό. Απλώς θεωρώ ότι είναι κατηναριό. Είτε είσαι άντρας,
3: είτε
2: είσαι γυναίκα.
3: Πάμε σε ένα μοναστήρι να μονάσουμε, έχουμε το κεφάλι μας ήσυχο για να μην έχετε 70 κινητά.
2: Γιατί δεν το παραδέχεσαι ότι είσαι
3: κατ...
2: Να σου πω κάτι.
3: Ποιος είναι κατίνα? Ποια είπες κατίνα, ρε, μη σε πιάσω το λαιμό. Ποια είπες κατίνα?
4: Εσύ.
3: Δεν είμαι κατίνα. Δεν θέλω να ψάξω το κολοκυριτό σου.
5: Εδώ είναι μια στιγμή παραφροσύνης.
3: Φίλε, με ξεβριάζει.
2: Πες την αναφορά.
3: Λόγο. Δεν θέλω να πω τίποτα.
2: Πες την αναφορά.
6: Θέλετε να μάθετε πώς λειτουργεί η Ευρωπαϊκή Ένωση?
7: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαηνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
0: Στο Music 892.
1: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιον σταθμό ακούς, αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: Music 892.
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό.

0: Music 8-9-2.
1: Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι συχνή πάθηση, ιδιαίτερα στις μεγαλύτερες ηλικίες. Το έμφραγμα, η κολπική μαρμαριγή, η υπέρταση, ο διαβήτης, η παχυσαρκία, το κάπνισμα και το αλκοόλ αποτελούν τα συχνότερα αίτια. Κύρια συμπτώματα είναι εύκολη κόπωση, δύσπνοια και πρίξιμο στα πόδια. Η καρδιακή ανεπάρκεια είναι σοβαρή πάθηση. Αντιμετωπίζεται αποτελεσματικά μόνο αν γίνει έγκαιρη διάγνωση. Μίλησε τώρα στο γιατρό σου ή απευθύνσου σε ένα από τα ειδικά κέντρα καρδιακής ανεπάρκειας στα νοσοκομεία της χώρας. Μην αφήσεις την καρδιακή ανεπάρκεια να σε σταματήσει. Ελληνική Καρδιολογική Εταιρεία.
2: Previously, στα κουνάβια.
3: Πάντα οι άντρες όταν το κοιτάνε από πάνω το βλέπουν μικρότερο. Οπότε λέει, τους δημιουργείται λέει ψυχολογικό να μην το κοιτάτε από πάνω.
4: Και πώς να πω από κάτω, ρε Μαρία, δεν γίνεται. Είμαι στροφοκάμιλο. Ο μόνος τρόπος είναι να μου το πετρήσει ο Μίτσος. Δηλαδή να το πιάσω και να το πω Μίτσο, για κοιτά από κάτω.
5: Έλα εδώ, μισό. Για σήκωσέ το.
4: Εδώ είμαι, τέρμα. Δεν πάει άλλο.
5: Α, μεγάλο είναι ρε εσύ.
4: Είδε που το βλέπει το κερό από πάνω.
5: Ρε εσύ μεγάλωσε.
4: Δεν μπορώ άλλο, Μίτσο, θα το αφήσω.
5: Από κάτω άλλη φορά.
4: Πέφτει.
5: Όπα.
4: Έλα ρε. Έλα ρε.
6: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Πες το και στους φίλους σου.
1: Μην είσαι μόνος.
0: Πολύ μπροστά.
2: Music 892.
3: Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Τέκε, τέκε. Siente el tembleque.

0: Λούλου.
1: Μου έχει πει καταρχά ότι η καρμπονάρα είναι σπασιαλιτέ σου και δεν μου φτιάξετε μία φορά.
2: Είσαι πολύ μικρή ακόμα για να φας την καρμπονάρα μου. Επίση, όταν φτιάχνω καρμπονάρα, μετά έχει. Άμα θε να τη φας, θα πρέπει να.
1: Να κάτσει. Ρε! Που με ξέρει τόσο καιρό και κάνουμε τόση παρέτηση.
2: Δεν μπορεί. Πάει αυτόματα.
1: Πού μα
2: το που ακούω καρμπονάρα μου σηκώνει.
1: Ρε!
3: Ευθύμη Κάλφα, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.
6: Τι με καλό και πάσα. Πέμπαν τε πάμε κάσα. Τζότε περασινά.

Αν σε πάρουν από την εταιρεία κροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλα με υφάκι. Χα, πες Music 892 και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρε.

0: FM.
1: Previously.
2: Στα κουνάβια.
3: Καλημέρα.
4: Και σκέσαι, καταρχήν, είσαι όντως από την Γαλλία ή μας λες βλακίες?
5: Ξέρω τηλέφωνο.
3: On a déjà parlé, c'est pas la première fois.
4: Όνα σου.
6: Τι είπε, δεν το άκουσα.
4: Όνα σου γαμί.
5: Όπα.
4: Μπορεί να μου φέρεις λίγο τον άντρα σου να του μιλήσω. Δημήτρη, μίλα μου και εσύ μια γαλλικά να δω αν είναι το ίδιο σεξ και από άντρα.
7: Qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui?
3: Le ménage.
4: Βούτα τη ρε. Μπορεί να κάνετε λίγο τηλεφωνικό έρωτα να σας ακούσουμε στα γαλλικά τώρα.
5: Τι λες μωρέ?
3: Mon petit chou.
7: Mon petit chou.
5: Τι έπαθες ρε Μίτσο?
4: Να σου γαμί.
2: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λούλου.
1: Είδα ένα Instagram story Αστερόπης Χαϊνά και πήρε ρε φίλε τόφου.
2: Άκουμε λίγο εγώ.
1: Όλο βλακίες ρε παιδιά. Πάει και τα λέει τώρα μια τρελή της. Λέει έλα βλακά να σου πω πάρε τόφου. Έχει πολύ πρωτεΐνη. Εν τω μεταξύ από χθες με παρακαλάει να πάμε αύριο να φάμε ιταλικό. Αστεροπάρα κάνε μεξικάνικα τάκος με τόφου και λαχανικά. Εντάξει αυτό νταϊάρια.
2: Όπα ρε.
1: Τα νύχια θα τα γδέρνεις τα πλακάκια του μπάνιου. Και υδρωμένη. Κάντο.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων. Ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ, ποιος το έχουμε ακούς. Απλά απάντησε.
1: Music. 8, 9, 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο.
1: Μπροστά.
2: Τώρα, κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα.
2: Ακούσε.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα, κλείστο.
1: Ευχαριστώ.

0: ώρα είναι λίγο πριν τις 7.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά.
7: Ο Δίας σε καλεί.
8: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
9: Ιδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες, selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
10: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892.
11: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
12: Έμεινε ένας.
13: Εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
14: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
15: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει η Love & Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
16: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
17: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
18: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
17: Αυτό κι αν έχει στραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
18: Φυσικά, BioClima.
19: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paint.
20: This critical message is being delivered by the emergency alert system. This is not a test. We interrupt regular scheduled programming to notify you of an imminent threat.

0: Έλα Μαρία, καλημέρα.
1: Καλημέρα Δημήτρη μου, καλημέρα Λευτέρη. Καλημέρα παιδιά.
0: Καλημέρα Σοντιά, καλημέρα σε όλους. Ο Φάνης δεν έχει έρθει ακόμα, θα έρθει, θα αργήσει λίγο. Βαρύ το πάπλωμα.
1: Ναι, εντάξει, μάλλον με το ξυπνητήρι πρέπει να έχει θέμα.
0: Ξέρεις τι γίνεται, εσύ τώρα έλειπες και έχεις χάσει τα καλά. Δεν μπορείς να διανοηθείς τι γινότανε αν αργούσε η Ελένη ή εγώ 5 λεπτά.
1: Αλήθεια.
0: Δεν το χωράει ο νου σου.
1: Τι έβγαινε από τα ρούχα του.
0: Δεν φαντάζεσαι.
1: Τόσο
0: δεν
1: πολύ.
0: Φαντάζεσαι. Και ειδικά αν καμιά μέρα, ρε παιδί μου, αργούσα εγώ σήμερα που λέει ο λόγος και αργούσα και μεθαύριο, δηλαδή δύο μέρες κοντά μεταξύ τους, γινόταν εδώ Βαγδάτη.
1: Αλήθεια. Που ρε παιδί μου, είναι τόσο νωρίς η εκπομπή που είναι λογικό κάποια στιγμή κάτι να μην ακούσει.
0: Δεν είναι απολύτως φυσιολογικό αυτό.
1: Βέβαια, βέβαια.
0: Αν το
1: αρκεί
0: κάνεις,
1: να μην το κάνει σύστημα.
0: Αυτό. Άμα το κάνει σύστημα, να σου πω ναι. Αλλά σου λέω δεν φαντάζεσαι. Να ξυπνά νωρίτερα. Νωρίτερα. Να ναι,
1: πολύ αυστηρό,
0: τέτοια πράγματα. Όχι, δεν τον έπαιρνε ως αυστηρότητα. Έπαιρνε ότι τον γράφαμε. Γι' αυτό κοιμόμασταν παραπάνω. Επειδή δεν τον υπολογίζαμε.
1: Γιατί καλέ τόσο προσωπικό κι αυτό.
0: Ναι, παιδί μου, ο άνθρωπος έχει πάσχει.
1: Που
0: από
1: μπορεί
0: κάτι
1: να συμβεί στον οποιοδήποτε.
0: Από κάτι πάσχει. Παρ' όλα αυτά, άργησε σήμερα να πούμε κάπου εδώ. Βαρύ το πάπλωμα.
1: Ποιο πάπλωμα τώρα.
0: Ξέρεις τι μας έλεγε πριν. Άμα αργούσαμε 5 λεπτά, έλεγε ας ξυπνάγες 40 λεπτά νωρίτερα. Δεν με νοιάζει εμένα. Ας ξυπνάγες μισή ώρα. Εγώ πώς έρχομαι.
1: Θέλω τώρα να παίρνεις το αίμα σου πίσω.
0: Εντάξει, το έχω πάρει πολλές φορές η αλήθεια είναι. Γιατί φέτος δεν έχω λείψει καθόλου. αλλά ναι, απλώς ενημερώνω για να το ξέρεις γιατί δεν τα έχει ζήσει εσύ αυτά καθόλου.
1: Όχι, εγώ δεν τα έχω ζήσει η αλήθεια είναι.
0: Δεν τα
1: έχω ζήσει.
0: Αν και σε σένα, δεν νομίζω ότι τα έκανε.
1: Δηλαδή, αν εμένα με πάρει ο ύπνος τώρα, θα έχω τα ίδια.
0: Εντάξει,
1: ή έχει αλλάξει τώρα η κατάσταση μετά από τόσα χρόνια.
0: Έχει μαλακώσει λίγο.
1: Όχι, όχι λέω Λευτέρη, δεν έχει μαλακώσει.
0: Εγώ νιώθω ότι έχει μαλακώσει λίγο.
1: Παναγία μου, 8 ξυπνητήρια θα βάζω. Δεν μπορώ ενέργειες τέτοιες πρωί-πρωί.
0: Λοιπόν, πάμε στον καιρό, παιδιά. Θα συζητήσουμε φυσικά και για Eurovision και τα πάντα. Συγχαρητήρια και στην Μπαγκαράγκα, συγχαρητήρια στην Βουλγαρία, συγχαρητήρια και στον Αγγίλα και την Καρδίση. Έλα.
1: Εντάξει.
0: Τι.
1: Πες μου πραγματικά τι έπαθες μετά την Eurovision, που φαντάζομαι θα μας τα πεις.
0: Καλά, θα αλλά τα πω και πιο κάτω.
1: Ναι, λύσαξες όλο το Σαββατοκύριακο.
0: Λύσαξα, το ευχαριστήκα. Τούτο είχε κατάλαβε, Μαρία, τούτο είχε κατάλαβε. Την έφαγα την κοπέλα, βέβαια, τη Φιλανδέζα, την έφαγα.
1: Την έφαγες. Την έφαγες, την έφαγες. Το κατάφερες.
0: Την έφαγα.
1: Αλλά έφαγες λάθος άτομο.
0: Λάθος άτομο έφαγα, ναι. Την έφαγα παπέσικα.
1: Ναι, παιδιά, πάλι άργησε.
0: Πάλι άργησε, παιδιά, πάλι άργησε.
1: Έρχεται. Στο δρόμο είναι, φτάνει δηλαδή, θα καθυστερήσει.
0: Ρόδα είναι και γυρίζει. Λοιπόν, πάμε στον καιρό που για έναν περίεργο λόγο, παιδιά, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ο καιρός τα έχει χάσει λίγο.
1: Έτσι θα μας πάει τώρα.
0: Μάλλον έτσι θα μας πάει. Θα σου πω, αρχικά λέει ότι συνεχίζεται η αστάθεια με μικρή πτώση της θερμοκρασίας μέχρι και την Τρίτη, που δεν ισχύει και τόσο. Τα βάζω και με τους μετεωρολόγους. Θα σου πω τι
1: γιατί
0: εννοώ.
1: Γιατί δεν ισχύει, έχει.
0: Μέχρι
1: δηλαδή
0: την Τρίτη που λέει, θα σου πω. Διότι συγκεκριμένα για την Αττική, μέχρι και την Τρίτη, δηλαδή σήμερα θα έχουμε ηλιοφάνεια άντε και λίγες νεφώσεις μέχρι 27 βαθμούς, δηλαδή ζέστη.
1: Ναι.
0: Το ίδιο ισχύει και για αύριο, αλλά παιδιά, Τετάρτη θα φτάσει μέχρι και τους 30 βαθμούς.
1: Α! Σοβαρά.
0: Ναι, Τετάρτη μέχρι και 30 βαθμούς και μετά, παιδιά, από Πέμπτη απόγευμα. Που σκεφτείτε, ακόμα και την Πέμπτη απόγευμα που δίνει βροχές.
1: Ναι.
0: Έχει 30 βαθμούς.
1: Τροπικό, τελείωσε.
0: Τροπικό
1: έχει
0: και θα προσέξετε, θα έχει και αφρικανική σκόνη.
1: Τέλεια.
0: Και καταιγίδα.
1: Τέλεια.
0: Δηλαδή, καταιγίδα με αφρικανική σκόνη και 30 βαθμούς.
1: Φανταστικό, δεν υπήρχε πιο τέλειο κοκτέιλ.
0: Και την Παρασκευή, παιδιά, εγώ ειλικρινά δεν το έχω ξαναδεί, τουλάχιστον δεν το θυμάμαι. Την Παρασκευή θα ξεσπάσει καταιγίδα. Το απόγευμα. Μιλάμε για καταιγίδα όμως, δεν μιλάμε για δύο-τρεις.
1: Καταιγίδα.
0: Ναι, για δύο-τρεις βροχούλες, δύο-τρία τέτοια σταγόνες.
1: Ναι,
0: για καταιγίδα. Με 28 βαθμούς.
1: Α, παιδιά. Δεν μπορώ. Δηλαδή, δεν ξέρω αν μας πάει έτσι όλο το καλοκαίρι. Δηλαδή, ήλιο, μετά βροχές, μετά λες και είμαστε στο Μπαλί. Εκεί πέρα δεν τα κάνει αυτά.
0: Ναι, ναι,
1: ναι.
0: Και το καλύτερο απ' όλα δεν είναι μόνο ότι θα έχει, ρε παιδί μου, 28 βαθμούς και θα βρέχει. Λες που να σε πάρει ευχή, ρε γαμώτο, πες εντάξει.
1: Ναι.
0: Θέλω να σας πω ότι και στις 10 το βράδυ θα έχει 26 με 27 βαθμούς. Καταλαβαίνουμε και εμείς ότι για μήνα Μάιο η βαθμία αυτή το βράδυ, εγώ σας μιλάω και το βράδυ, αφήστε την ημέρα, για βράδυ είναι πάρα πολύ ψηλή.
1: Πάντως, παιδιά, εγώ με αυτόν τον καιρό που είμαι η πρώτη που βάζω ανοιχτό παπούτσι και καλοκαιρινά, με βλέπετε ακόμα τίποτα. Δεν ξέρω, εγώ δεν το νιώθω το πολύ ζεστό. Πιάνει το μεσημεράκι, αλλά βράδυ και πρωί.
0: Εντάξει, ωραία είναι, ρε Μάρια, γιατί.
1: Εντάξει, ωραία είναι, αλλά δεν ξέρω. Μας το πάει λίγο σκοτσέζικο.
0: Εντάξει, το βράδυ μπορεί να πει ένα ζακετάκι. Οκ, κανένα πρόβλημα.
1: Δεν έχεις αποφασίσει, ρε παιδί μου. Δηλαδή, δεν έχει αποφασίσει.
0: Τα μάζεψα χειμερινά.
1: Κοίταξε. Τα έχω με τέτοιο τρόπο που δεν μπορώ να κάνω πάνω-κάτω. Τα έχω βάλει να υπάρχουν όλο το χρόνο. Μάλιστα. Και χειμερινά και καλοκαιρινά. Απλά έβγαλα το πάπλωμα.
0: Το έβγαλε, ε?
1: Ναι, ναι, το έβγαλε το πάπλωμα.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε, Μαρία, και πάμε σε κάτι το οποίο το έφερα ειδικά για εσένα. Γίνεται χαμός στον Κονγκό.
1: Ναι.
0: Με έμπολα. Υπάρχει τρομερή έξαρση του έμπολα.
1: Ευχαριστώ ότι με την βέβαιες τέτοια νέα. Πραγματικά, δηλαδή, το εκτιμώ δευτεριάτικα.
0: Δεν ξέρουν τι τα κάνουν και υπάρχει και, Μαρία, και νέο είδος του ιού, πιο απειλητικό από ποτέ, το μπουντιμπουγγίου.
1: Έτσι λέγεται αυτό.
0: Μπουντιμπούγγιο.
1: Ναι, με τέτοιο όνομα περιμένω να το πάρουμε σοβαρά, δηλαδή.
0: Και όμως,
1: τι είναι αυτό, δηλαδή, τι είναι αυτό το νέο είδος.
0: Το μπουντιμπούγγιο.
1: Η μετάλλαξη, τι είναι αυτό.
0: Ναι, είναι σαν μετάλλαξη το μπουντιμπούγγιο,
1: ναι,
0: που στην ουσία, ρε παιδί μου, σου κάνει υψηλότερο πυρετό.
1: Παιδιά, πάντως, γενικά με αυτούς τους ιούς, δεν θέλω να κάνω να σπειρώ τώρα τρομολαγνία και δευτεριάτικα να σας χαλάσω
0: αυτό
1: τη διάθεση αρχή εβδομάδος. Αλλά και με τους άλλους ιούς που λέγαμε, νοροϊός, χανταϊός και όλα αυτά, δεν είναι και απλά τα πράγματα, δεν είναι και πολύ καθησυχαστικά. Και τώρα έρχεται και ο έμπολα. Εντάξει, okay.
0: Καλά, είναι στον Κονγκό, Μαρία, μην φοβάσαι.
1: Καλά, και ο άλλος ήταν που ήταν και ήρθε.
0: Το Σάββατο που έχεις γάμο, φίλε, γιατί μας ρωτάνε τι καιρό θα έχει το Σάββατο που έχω γάμο. Δείχνει το από το απόγευμα, θα φτιάξει λίγο, αλλά μέχρι εκεί δείχνει. Μετά δεν ξέρω να σου πω για το βράδυ που σε ενδιαφέρει. Μέχρι και το απόγευμα.
1: Παιδιά, εντάξει, μπορεί να αλλάξει τώρα και η διάγνωση για Πέμπτη Παρασκευή, γιατί κάθε
0: μέρα. Τι μας έχουν πει κάθε φορά και δεν γίνεται τίποτα.
1: Ναι, γι' αυτό, δηλαδή μην τρελαίνεστε. Περιμένετε να δούμε.
0: Λοιπόν, συνεχίζουμε με το συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας που πραγματικά έγινε χαμός και βγήκε πολύ ζουμί από εκεί με πάρα πολλές ειδήσεις. Αρχικά ο Κυριάκος Μητσοτάκης πιο πριν έδωσε τις ευχές του στον Ακύλα. Ήταν τότε που αρχίζα και
1: καλή, υπήρχε. Το είδα και νόμιζα ότι ήταν AI.
0: Τότε, όχι.
1: Την
0: ήταν
1: αρχή.
0: Τότε που υπήρχε η πτώση στα στοιχήματα, πριν ξεκινήσει,
1: ναι, ναι, ναι,
0: η πτώση στα στοιχήματα.
1: Αυτό ήταν.
0: Είπε συγκεκριμένα ο Κυριάκος Μητσοτάκης για 12 λεπτά. Α, έλα.
1: Καλώς
0: τον. Καλώς τον. Είναι μέσα στα νεύρα, το βλέπεις το πρόσωπο. Μην μιλάς για πολύ.
1: Α, καθόλου.
0: Καλημέρα, Φωνλάκη.
1: Α, εντάξει.
0: Από την ώρα που το είπε λοιπόν ο Κυριάκος Μητσοτάκης, πέσαμε. Συγκεκριμένα είπε για τα αδελφά κόμματα της Ευρώπης, της Νέας Δημοκρατίας, ότι θα δώσουν το 12 τους και ότι θα ψηφίσουν τον Ακύλα.
1: Τέλεια.
0: Από ό,τι φάνηκε, δεν πρέπει να έχουν να είναι και πολλά μέλη σε αυτά τα αδελφά κόμματα.
1: Ναι, συγγνώμη. Ναι, ρε Γιώργο, πρόγνωση, έχεις δίκιο. Είπα διάγνωση. Καλά, εντάξει. Παιδιά, συγχωρήστε με, πρωί είναι λίγο ακόμα. Sorry.
0: Διάγνωση καιρού, Μαρία.
1: Είπα διάγνωση καιρού. Τέλεια, το τερμάτισα.
0: Εντάξει, να σου πω, δεν είναι κακό. Παιδιά.
1: Εντάξει, παιδιά, καταλάβατε τώρα τι ήθελα να πω.
0: Πόσα θα φέρεις, Τιανέμ.
1: Καλέ, τι μετακομίζει.
0: Έλα, καλώς το μου, καλημέρα.
1: Καλώς. Στις ομορφιές σου είσαι σήμερα.
2: Ποιες? Το λίγο.
1: Γιατί να μην το πω, να σου πάει και αυτό το χρώμα.
0: Του πάει το κόκκινο, δεν το βάζει.
1: Ναι, κοίτα εδώ.
2: Μην δείτε μια λιχουδιά.
1: Λιχουδίτσα. Σιγά, σιγά τα γκρέμισες.
2: Γελάκια βλέπω.
0: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, γελάκια βλέπω. Μετά την πανολευθρία αυτή που τη δικιά σου πανολευθρία.
0: Δέκατη βγήκαμε, γιατί?
2: Όχι,
1: δέκατη βγήκαμε.
2: Μια χαρά βγήκαμε, εσύ με τα προγνωστικά σου.
0: Δεν πειράζει, από τις 10 χώρες που είπα, 9 πέσαν μέσα.
1: Περίμενα όλα τα προγνωστικά του, να ξέρει.
2: Καλά, καλά, καλά, καλά. Πάμε σε ρίξε τραγούδι να βάλω υπολογιστή να.
0: Κάτσε καλή τραγούδι!
2: Τι, πόσο, τι, σε ποιον είμαστε?
0: Στο πρώτο είμαστε.
1: Που έδωσε τις ευχές του πρωθυπουργό στον Ακύλα.
2: να το δούμε. Τι είπε, τι βγήκε εκεί.
0: Ο πρωθυπουργό είπε φυσικά το δεκάρι στον Ακύλα και είπε και στα αδελφά κόμματα της Ευρώπης, τα αδελφά κόμματα της Νέας Δημοκρατίας, σε όλη την Ευρώπη, ότι θα στηρίξουν τον Ακύλα.
2: Ποια είναι τα αδελφά κόμματα?
0: Της δεξιάς, ρε παιδί μου. Και είπε ότι θα στηρίξουν. Από ό,τι φάνηκε δεν πήγε τόσο καλά.
2: Αυτό. Λοιπόν, για πάμε. No matter what, no matter what, you got

0: δεν μπορεί καμό. Τώρα ξέρει, θέλω να μιλήσω μόνο για Eurovision και έχει πολλά θέματα.
1: Έχει πάρα πολύ.
0: Ναι, έχω...
2: Τώρα τι έπιασε ένα μόνο.
1: Φαντάζομαι. Μα να το λέω φάνη.
0: Μα
2: δεν
0: μα
2: έκραζε.
0: Μα όχι, θέλω να μιλήσω για Eurovision, όχι για τραγούδι τέτοιο. Θέλω να μιλήσω για Eurovision που ξαφνικά σήμερα θα αρχίσει η απομυθοποίηση όλου του πράγματο. Έχω από το πρωί τώρα που ήμουν κολλημένο στην κίνηση και ήρθα.
1: Τι λέγανε.
0: Ρέσι, έχουν βγει οι ίδιοι οι οποίοι λέγανε πάμε Ακύλα φέρτο και τώρα ακούω σχόλια. Ακούω σχόλια τρομερά. Ρέσι, είναι πόσο υπέροχο είναι όλο αυτό το πράγμα και, είναι, και γίνεται και αβίαστα. Δηλαδή τον κράζανε μέχρι και για το μήνυμα που βγήκε το παιδί το και είπε το πρωί. Λέει, βιάζεσαι να κλείσει τα τούρση από το καλοκαίρι. Δηλαδή, με τι ασχολείται. Δηλαδή, όχι. Δηλαδή, επειδή μου καταλαβαίνω. Προσιάδες. Και εμείς οικογένειες και παιδιά έχουμε. Καταλαβαίνω ότι πρέπει, ρε παιδί μου, καταλαβαίνω ότι πρέπει να υπάρχει δουλίτσα, να υπάρχει είδηση.
1: Πρέπει, πρέπει.
0: Να υπάρχει είδηση και αυτά. Αλλά κάπου μπράβο, όχι όπα, κάπου μπράβο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Αυτό.
1: Έχουμε πολύ ψωμί.
0: Τι είναι αυτό το πράγμα. Λοιπόν, θα τα πούμε συνέχεια. Λοιπόν, παιδιά, περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι και αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξετε εσείς με ποιον θα φτιάξει το σπίτι σου. Κατεβάστε το δουλευτράς application τώρα, μικρά μου κουνάβια, και μην ξεχνάτε ότι και θα μπείτε στο My Day, στην ενότητα Day My World Coupons, όπου εκεί πέρα θα βρείτε τρελές προσφορές και τρελά κουπόνια. Ένα από αυτά, Φερρυπίν, είναι 20% παιδιά για τα About You, έτσι. Νομίζω ότι είναι τρομερό. Έχει πάρα πολλά μέσα κουπόνια για φέρει σκάνερ, για ό,τι γουστάρετε. Λοιπόν, μπείτε και τσεκάρετε εδώ.
2: Ζεστές μέρες, έντονοι ρυθμοί, υποχρεώσεις, σωστή ενυδάτωση υπάρχει. Αν δεν υπάρχει, σας έχω το Dextro Light Plus Orange. Με υπέροχη γεύση πορτοκάλι και φιλικό οξύ, παιδιά. Είναι η καλύτερη επιλογή για την καθημερινότητά σας. Το διαλύεται το δίσκιο σε νερό και συνεχίζετε τη μέρα σας. Να ξέρετε, υπάρχει και σε άλλες γεύσεις και ενυδατώνει πάρα πολύ.
1: Και να ξέρετε, παιδιά, φυσικά μας βρίσκεται και η κόλλα, η green κόλλα, η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Η ελληνική green κόλλα λοιπόν γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. 14 χρόνια μετά, θέλω να σας πω ότι έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Και η green κόλλα δεν είναι μόνο κόλλα, green, με αλήθειες και φυσαλίδες. Και μην ξεχνάτε ότι η Snappy είναι εδώ, η πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα, και η αποταμίευση γίνεται παιχνίδι από το κινητό σου. Ο Snappy αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό ΤΕΚΕ. Έτσι. Μπορείς να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα για Shell V-Power στα πρατηρία Shell. Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα.
0: Λοιπόν, τώρα παιδιά βλέπω τα θέματα, τώρα εντάξει, Client Mind. Λοιπόν, άκου να δεις το κύριο. Εγώ άνοιξα λίγο όχι το ραδιόφωνο. Ραδιόφωνο δεν είναι ακόμα γνωστό. Άνοιξα το TikTok, ρε, με δηλώσεις και αυτά. Ρε, εσύ, τι όργιο έχει γίνει. Τι τρομερό πράγμα είναι αυτό. Έχουν μπει, άκου να δεις τώρα με τι ασχολούνται όλοι. Yeah. Καταρχήν ασχολούνται πάρα πολύ τώρα που είχαν πει και είχαν πει ότι μέχρι και άκουσα ότι πώς περίμενες από τη μια στιγμή που ήσουν στον δρόμο να κατακτήσεις τον κόσμο.
1: Ναι.
0: Μετά άκουσα, λέει, ντροπή που θες να εξαργυρώσεις την επιτυχία και βγήκε σε 7 ώρα το πρωί, λέει, για να διαφημίσεις, για τον Άγγελα λέω, να διαφημίσεις κάτι, βγήκε και έκανε κάποιο story ο
1: Άγγελας. Ανέβασε, παιδί μου, το τούρτο που θα έχει και στην ουσία το καινούργιο του άλμπου.
0: Συγγνώμη που είναι η δουλειά του ανθρώπου, δηλαδή. Θέλω να πω τέτοιο. Βιάστηκες, λέει, να εξαργυρώσεις την επιτυχία. Τι υπέροχη φάση είναι όλα αυτά. Δηλαδή, λες και τον περιμένα στη γωνία. Οι ίδιοι που τον περιμέναν να βγει πρώτος.
2: Ναι. Έτσι δεν γίνεται πάντα κι εσύ.
0: Ρέση, ξέρετε, δεν περίμενα τώρα αυτό το πράγμα.
1: Όχι, θα σου πω. Από τη Σάτι είχε να συμβεί αυτό.
0: Εγώ να σου πω την αλήθεια, παιδιά, σου λέω και πάλι. Γιατί πολλοί μετά βγήκαν και είπανε, ήταν το βίντεο κλιπ πάρα πολύ.
1: Εμφάνιση. Φορτωμένη.
0: Εμένα μου άρεσαν όλα. Δηλαδή θα σου πω ότι okay. Όπως και σας είπα, ρε παιδί μου, ότι απλά νομίζω φέτος πέσαμε σε. Το μετά Χριστό και εγώ προφήτης. Αν στην Eurovision πέσαμε σε ένα τρυπάκι. Επειδή, ρε παιδί μου, είχαν πάρει χαμπάρι. Άκου, αν τι πιστεύω τώρα, δικιά μου θεωρία.
2: Για πες τώρα.
0: Επειδή, θα σκάσει. ότι, ρε παιδί μου, επειδή τα τελευταία χρόνια είχαμε πάει πολύ στο πάμε σε τραγούδια που θα γίνουν ατάκα. Μήπως και ο κόσμος, δηλαδή, από εκεί που. Γιατί είχαμε πάει από Ζιμπεν, Αλληλού, μετά οι άλλοι που έκανε.
1: Ναι,
0: ρε παιδί μου, είχαμε πάει πάρα πολύ σε τραγούδια που είναι. Πώς να το πω, ρε παιδί μου. Ξέρεις.
1: Ότι σου μένει, ρε παιδί μου, μια τα.
0: Brainrot. Και σαν να. Θα μου πεις βέβαια και το μπάγκα μπάγκα.
1: Το μπαγκαράγκα, Brainrot
0: είναι. Brainrot είναι και το μπάγκα μπάγκα.
1: Μπαγκαράγκα, ρε.
0: Απλά τι γίνεται. Θεωρώ ότι πήγαν από τα Brainrot που πήγανε φέτος. επέλεξε ο κόσμος να ψηφίσει το ένα
1: το brain.
0: Το ένα brain. Και τελικά αυτό βγήκε το.
2: Τελικά που κατέληξε, εγώ δεν κατάλαβα.
0: Επίσης, το Ισραήλ, το τραγούδι που έχουν πάει, έχουν πέσει όλοι οι
2: απάνω. Βγήκε. Ναι, πώς να μην πέσουν.
0: Για να σου πω κάτι, παιδιά, να σου πω κάτι.
2: Τραγικό ήταν.
0: Ξέρετε ότι εγώ είμαι συνωμοσιολόγος.
1: Δεν ήταν για δεύτερο.
0: Παιδιά, ακούστε. Ξέρω ότι είμαι συνωμοσιολόγος μέχρι αηδία. Ναι. Εγώ λέω το καλύτερό μου τώρα είναι να πω ότι. Φίλε, το τραγούδι.
1: Ναι.
0: Ο άλλος έδωσε την ψυχή του απάνω.
1: Άσε μας, Ρεφάνη.
2: Ρε Σιφάνη, ήταν για δεύτερο. Τώρα
1: δεν
2: πέσουμε.
1: Ήταν για δεύτερο κομμάτι σε καμία
2: δηλαδή, πραγματικά
1: περίπτωση.
0: Παιδιά,
1: εμένα. Και τις δύο τελευταίες χρονιές το Ισραήλ έρχεται πάντα δεύτερο.
0: Καλά, ρε παιδί μου, εντάξει. Έχει καλά τραγούδια.
1: Ναι,
0: ναι. Από τις άλλες φορές εμένα το Ισραήλ φέτος μου
1: άρεσε.
0: Η Γερμανία, πού πήγε η Γερμανία.
1: Η Γερμανία, μπουταρά πήρε 0.
0: Καθόλου μπουτάρα. Ρε Μίτσο, 0 η Γερμανία.
2: Συγγνώμη, και ένα πήρε η Βρετανία, έτσι δεν είναι.
1: 0.
2: Το άλλο
1: ένα από το κοινό. Ένα από το.
0: Η Βρετανία είχε χάσει ο τραγουδιστή τη που έμεινε. Φύγαν όλοι του καναπέ και έμεινε μόνο το δεύτερο.
2: Και το πήραν από τη Δανία να κάτσει μαζί. Έλα, μωρέ γλυκούλιδε.
0: Ναι.
2: Αυτό πάλι.
0: Θέλω να σου πω ότι τώρα αξίζει να δεις τώρα σήμερα. Θέλει να δεις πρωινά τώρα. Θα είναι τέλειο.
1: Χαμός.
2: Και η Βουλγαρία, είδατε, 21η θέση.
1: Χαμός.
0: Τι δεν πήγε καλά. Όπως με τη.
1: 12η εμφανίστηκε.
0: Όπως
2: η Βουλγαρία.
1: Ναι, 12η ήταν.
2: 12η ήταν.
1: 12η εμφανίστηκε η Βουλγαρία. Έβλεπε άλλη Eurovision.
2: Καλά, εγώ τι έβλεπα. Δεν κάτι ξέρω. Γιατί με έπαιρνε και ο ύπνος σε μερικές
1: στιγμές. Asia Vision, έβλεπε κάτι
2: άλλο.
0: Ναι, ναι. Πάντως, παιδιά, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εγώ τώρα, επειδή δεν. Πώς το λένε, πιο πολύ παλιά παρακολουθούσα αθλητικά. Είναι όπως με τις ομάδες, ρε φίλε. Όταν περιμένεις κάτι που πάμε από την αποθέωση στο ίσωμα και από το ίσωμα στην αποθέωση, είναι τρομερό αυτό το. Δηλαδή, το κυκλοθυμικό. Είναι τρομερό αυτό το πράγμα. Και σήμερα πάλι θα γίνει, μιλάμε πανηγύρι. Μπράβο.
1: Πολλοί το χάρηκαν και οι άλλοι απογοητεύτηκαν γιατί λέγανε δέκατη. Εμείς περιμένουμε να πήγαινε χειρότερα τέτοια καραγκιόζηλίκια που στέλνουμε, καραγκιόζάκο και κάτι. Δηλαδή, μιλάμε για τραγικά πράγματα.
0: Καλά, εντάξει,
2: δεν είναι ωραία.
0: Παιδιά, τώρα δεν λέω τώρα τι γίνεται στα social media. Στα social media βγαίνει ο καθένας και γίνεται μια μεμονωμένη άποψη, γίνεται νόμος. Εγώ σου λέω τώρα τι θα ακούσουμε από την τηλεόραση. Από αυτούς που έχουν δημόσιο βήμα όσον αφορά το.
1: Ανυπομονώ. Ανυπομονώ να πω να δω.
0: Καλά, παιδιά, ότι έχει γεωπολιτικό χαρακτήρα η Eurovision, δηλαδή τώρα το καταλάβατε. Δηλαδή τρομερό, όταν εμείς τόσα χρόνια ψηφίζεται Ελλάδα, Κύπρος μεταξύ της και όλες οι καταναλωτικές μεταξύ τους, τώρα το θυμηθήκατε τέτοιο. Απλά τώρα έχει μπει και το Ισραήλ, και από εκεί που το Ισραήλ, ρε παιδί μου, κοιτάει να πάρει την Μέση Ανατολή, θα πάρει και την Eurovision στο τέλος.
1: Εγώ για το χαμό και για το τσαμπουκά θα ήθελα να κερδίζει το Ισραήλ φέτος, για να δω ποιες χώρες θα πήγαιναν του χρόνου, γιατί νομίζω ότι δεν πήγαινε καμία. Κατάλαβε το να σου πω.
0: Εντάξει, απλά μετά χάνει και ο θεσμός λίγο τη.
1: Ναι, χά, παιδί μου.
0: Εντάξει, αλλά από εκεί πέρα εσύ το σο, να πούμε το στα θετικά. Όχι ότι εγώ θέλω να είμαι θετικός. Φίλε, το σο ήταν υπερθέαμα, παιδιά. Εγώ όπως και να θέλω, δηλαδή είχαν κάνει τρομερή δουλειά οι Φιλανδοί τώρα. Μιλάμε για.
1: Αυστριακή.
0: Αυστριακή, τι διάλογο ήταν εκεί πέρα. Από εκεί πέρα εντάξει.
1: Και όμως, φίλε, εμένα δεν μου άρεσε καθόλου η σκηνή. Τη θεώρησα πολύ μικρή τη σκηνή τη Eurovision με ένα πολύ μεγάλο διάδρομο που περιόριζε τις χώρες. Δεν τη θεώρησε μικρή τη σκηνούλα.
2: Και αλλιώς δεν είχαν βάλει το κοινό, ή εγώ τα θυμάμαι διαφορετικά. Να, από διαφορετικά.
1: Δεν σου φάνηκε μικρή, όχι, δεν σας φάνηκε.
0: Ποιο?
1: Η σκηνή δεν σου φάνηκε μικρή.
0: Και έξω, εγώ δεν είδα πολύ. Είδα τον Ακύλα και είδα και κανένα δύο ακόμα. Μετά σκόρπια πήγα για ύπνο.
2: Εγώ κοίταξε σε πλάνα που τα είδα. Ναι. Ήταν πιο έτσι, εντυπωσιακή έτσι όπως είχαν βάλει το κοινό γιατί έκανε ένα ωραίο έτσι, σχέδιο, εφέ. Αλλά ναι, ήταν μικρή, νομίζω.
0: Anyway, θέλω να πω ότι θα ξεχαστεί και αυτό γρήγορα. Τώρα θα ασχοληθούμε κανένα εβδομάδα.
1: Έχουμε μια εβδομαδούλα σίγουρα.
0: Με την μπάνγκαραγκα, μπάνγκαραγκα. Λοιπόν, παιδιά, θα προχωρήσουμε λίγο να πούμε και. Γιατί ξέρεις, όταν υπάρχουν τέτοια θεάματα που πίσω περνάνε άλλες ειδήσεις, οι οποίες περνάνε στο ψηλό. Έχουμε πάνω σε όλο αυτό το χαμό της Eurovision. Άδωνος Γεωργιάδης βγήκε και το είπε. Αποσύρονται από όλα τα περίπτερα και τα mini market όλα τα προϊόντα cannabis. Πολύ. Μίτσο, αυτό τώρα πήγε να περάσει έτσι πάλι από το. Εκεί λοιπόν, παιδιά, που μπαίναμε με τα παιδιά μας για να πάρουμε κανένα παγωτό, κανένα κλειφτζούρι, και ήταν απλωμένες οι φούντες γύρω-γύρω. μια ωραία εικόνα. Τι θα γίνει, Μίτσο, δηλαδή.
1: Όλα πίσω.
0: Κάτι σκαγκόφουντες, κάτι αυτά. Κάτι,
1: όλα μέσα.
0: Κάτι παπαδάκια που κρεμόντουσαν κάτι κλονάρια. στο...
1: Τίποτα. Ούτε ένα.
0: Γιατί, αφού ούτε ήταν νόμιμα.
1: Πια νόμιμα δεν υπάρχει πια, ούτε νόμιμο, ούτε παράνομο, ούτε τίποτα.
0: Φαρμακευτικά, τι ήταν αυτά, για λέγε.
1: Τα μάζεψαν λοιπόν όλα, διότι λέει ότι πάρα πολλοί ανήλικοι μπαίνουν μέσα και παίρνουν τα συγκεκριμένα προϊόντα.
0: Το πατάνε εκεί πέρα οι ανήλικοι, ναι.
1: Ναι, παίρνουν πολλά τέτοια προϊόντα και ζελεδάκια υπάρχουν.
0: Α, έχουμε γίνει Ολλανδία.
1: Υπάρχουν και ζελεδάκια.
0: Να σου πω, αυτά τώρα παιδιά, χωρίς να ξέρω εδώ, γιατί έχω φύγει χρόνια από το χώρο του αθλήματος. αυτά, Λευτέρη, εσύ που είσαι. Τα νόμιμα λέω.
3: Έχω φύγει
0: και εγώ. Έχεις φύγει και εσύ. Αυτά στέλνουν τίποτα μηνύματα.
1: Τι μηνύματα.
0: Ρε παιδί μου, αυτά στέλνουν SMS, κανένα SMS στον εγκέφαλο, όχι τίποτα.
2: Τα ζελεδάκια, λες.
0: Δεν ξέρω τώρα, αυτά, όλα αυτά.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
2: Όχι, ρε παιδιά, αυτά δεν είναι λίγο πιο light.
0: Παιδιά, δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Είναι, σίγουρα είναι. Αυτό το γράφουν. Για το γράφουν. Γι' αυτό το λόγο τα έχουν και στα περίπτωση.
0: Δεν έχω δοκιμάσει γιατί ντρέπομαι. Αλλά θέλω να πω ότι δεν ξέρω, γιατί στέλνω για ακροατές. Αυτά τα νόμιμα, οι νόμιμες τέτοιο έχουν κανένα. Η ακουστική του ποια είναι.
1: Θα έχει μια ελαφριά μορφή.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ούτε ελαφριά μορφή, τίποτα.
0: Ναι, Λευτέρη, εντάξει, καταλάβαμε ότι δεν ασχολείσαι καθόλου.
1: Λοιπόν, το έχεις κόψει, Λευτέρη, το άπλημα,
0: δεν έχουν μέσα αυτή την ουσία την.
3: Την
0: υδροκαναβινόλη. Πώς? Άκου, Λευτέρη, δεν ξέρει απ' έξω.
2: Για πες τι μέσα... το πες.
0: Την.
3: Τετραϊδροκαναβινόλη.
2: Τετραϊδροκαναβινόλη.
0: Λευτέρη. Ρε το Λευτέρα.
1: Είναι εντελώς τυχαία, ε.
0: Ναι, παιδιά, ο Λευτέρης κάνει έρευνα για την εκπομπή, ρε.
2: Ναι, είναι ενημερωμένο.
0: Τα ζελεδάκια λέει.
1: Δεν ξέρω,
0: παιδιά. Σε στέλνουν στο γυάλο. Δεν ξέρω, παιδιά. Μια χαρά SMS στέλνουν. Όπως και να έχει, παιδιά, εγώ αρκετές φορές έχω πάει να πάρω για τη μικρή κάτι και στο ψιλικατζίδικο της γειτονιάς. Και είναι μέσα, τα έχουν. Δηλαδή, είναι και ωραία. Εντάξει, έχουν και κάτι ονόματα μέσα.
1: Ναι.
0: Επειδή μάλλον θέλουν. Επειδή μου δεν ξέρω, μάλλον δεν έχουν την ίδια ένταση με τα κανονικά αυτά. Έχουν κάτι ονόματα. Black Death. Έχουν κάτι να κεφαλές. Death Shouting Rainbow Swing. Άσε ρε Φάνη, πρέπει να πεις όλο το περίπτερο, λέει, για να την ακούσεις. Δεν ξέρω, παιδιά, τι γίνεται. Λευτέρης έχει τρεις ώρες καθαρός. Να πούμε, αυτά όλα παρασύρονται για ποιο λόγο όμως, εγώ δεν καταλαβαίνω.
1: Διότι τα παίρνουν πάρα πολύ ανήλικες, σου λέει.
0: Ναι.
1: Αλλά από την άλλη, τι σου φταίνε όμως, ας βάλουν καλύτερα τα.
2: Τι να βάλουν, περιορισμό.
0: Τι σου φταίνε και εμείς οι χαρμάνιδες. Επίσης, μπορεί να πάει κάποιος στο Λευτέρη που είναι διαβητικός. Δεν είναι διαβητικός ο Λευτέρης. Απλά ξέρω εγώ τι ψέματα λέει για να αυτό. Μάλιστα, τα μαζεύει ο άνθρωπος.
1: Όλα και τα ζελεδάκια και τα προϊόντα κάναβης. Όλα και τα τμιστικά ελαία.
0: Τι γίνεται.
2: Και τα τμιστικά,
1: Με κάναβι,
0: Με κάναβι.
1: Τμιστικά ελαία με κάναβι.
2: Κάποια προϊόντα λένε ότι.
0: Κάνουν και καλό.
2: Μπράβο, συγκεκριμένη χρήση κάνει και καλό.
1: Ναι, η φαρμακευτική. Τόσο,
2: η φαρμακευτική.
0: Αυτά
2: βέβαια.
0: Λοιπόν θα τα μαζέψουν από τα mini market, αλλά σε ταμπάκο. Shops θα τα πουλάνε.
1: Σε ταμπάκο δεν έχουν πει κάτι για ταμπάκο. Σίγουρα θα τα πουλάνε, γιατί για να πάει κάποιο σε ταμπάκο πρέπει να είναι κάτι πάνω από 18 για να το δώσουν.
0: Παιδιά, εμεί τώρα τι να καπνίσουμε εδώ πέρα. Μόνο το σανταλόξυλο που πίνουμε από την Ένεσλη. Δεν χρειάζεται κάτι άλλο εδώ πέρα κάθε μέρα. Με το τέτοιο και του λαϊκή. Να πούμε μια και λέμε για παιδιά και. Ξεκινάνε και οι ενδοσχολικέ εκτάσει. Έχουν πανελίνε σε λίγο.
1: Σήμερα ενδοσχολικέ, σε λίγο πανελίνε.
0: Τι θλιβερό συνέστημα είναι αυτό οι πανελίνε.
1: Μένα μου έχουν λείψει πάρα πολύ.
2: Όχι
1: πανελίνε εκτάσει.
2: Εγώ δεν θα ήθελα πάλι να ξαναγυρίσω. Σε αυτή την εποχή.
1: Με τίποτα.
2: Ναι, τώρα είναι καταπιεστικό αυτό.
0: Θυμάμαι, πραγματικά μπορεί να τις είχα γράψει στα αυτά μου, αλλά είναι θλιβερό τώρα. Είναι θλιβερό.
1: Και τι άγχος.
2: Φαντάσου και τις είχε γράψει.
0: Κοίταξε να δεις. Υπήρχε άγχος. Εγώ είχα βρει έναν τρόπο να καταπολεμώ το άγχος των Πανελλήνων. Ρε μου, άγχος είχα μόνο σε ό,τι είχα πάει διαβασμένος. Και σοβαρά, δηλαδή.
2: Αυτό,
0: όχι, δεν δίνω τώρα συμβουλή. Ρε παιδί μου, άγχος, εγώ το πάμε και από τη σχολή. Πέρα από το σχολείο. Ότι άγχος έχεις μόνο όταν έχεις διαβάσει. Όταν έχεις διαβάσει, έχεις άγχος. Γιατί λες, όταν δεν έχεις διαβάσει, δεν είσαι αγχωμένος.
1: Ναι, αφού πας γι' όλο, ρε Φάνη.
0: Ναι, αλλά θέλω να σου πω, καταπολεμάς το άγχος με κάποιο τρόπο. Είναι ένας μηχανισμός.
1: Εσύ έτσι το καταπολέμησες, μετά πηγαίνεις γι' όλο.
0: Όχι, εγώ κάνω μια διαπίστωση.
2: Θέλετε να καταπολεμήσετε το άγχος. Μην διαβάζετε.
1: Μην διαβάζετε.
2: Πηγαίνετε πανελλήνιες.
0: Δεν είπα αυτό. Και ο Σπύρος που λέει, εγώ να σου πω κάτι, ξέρεις πότε πιέστηκα πολύ στη ζωή μου το διάβασμα. Μια φορά πιέστηκα. Όταν. Για τη σχολή, ρε παιδί μου, τέλος πάντων, όταν να τελειώσω, επειδή είχα μείνει πάρα πολύ πίσω, έκανα ένα ντεμαράζ 1,5 χρόνο διάβασμα. 1,5 χρόνο, δηλαδή κάθεσα σπίτι μέσα, έτρωγα από το πρωί μέχρι το βράδυ σουβλάκια, τότε πήρα και τα πολλά κιλά. Και διάβαζα, δεν έκανα τίποτα. Το πιστεύεις, αυτό που λέει και ο φίλος εδώ πέρα, το πιστεύεις ότι έχω κάποια όνειρα ακόμα στη ζωή μου, ότι ξυπνάω και δεν ξέρω, πηγαίνω στη γραμματεία της σχολής να δω αν έχω περάσει όλα τα μαθήματα.
1: Τι λες,
2: μου κάνεις πλάκα.
0: Ναι, και το γράφει και ένα παιδί εδώ πέρα, ότι ακόμα λέει ξυπνάω και.
1: Εγώ α πούμε δεν το έχω ζήσει αυτό, γιατί δεν έχω πάει.
0: Ναι, όχι, δεν θα σου πω τι. Γιατί ξέρεις τι ήταν και με το μαχαίρι στο τέτοιο, μου λέει ο πατέρας θα σε μαζέψω αυτά τα κλασικά. Είχε πάρει χαμπάρι τον μπέζο κάτω και σου λέει τέτοιο. Οπότε κάτσα 1,5 χρόνο. Είχαν φύγει και οι φίλοι μου, οι περισσότεροι.
1: Έμεινες μόνος σου.
0: Σχεδόν και φίλε, πιέστηκα τόσο πολύ, γιατί όντως διάβασα. Ενώ τα προηγούμενα 3 χρόνια που δεν έκανα τίποτα.
2: Χαλαρός.
0: Ναι.
1: Πάντως, πόσο ψέμα στις πανελλήνιες που υποτίθεται πιστεύεις ότι εκεί θα διαβάσεις και μετά τέλος και στην ουσία μετά στο πανεπιστήμιο έχεις το πενταπλό διάβασμα.
0: Και εξαρτάται άμα θες να τελειώσεις τη σχολή.
2: Εντάξει.
1: Ναι, ρε παιδί μου, αν πας και πέρα σε μια σχολή που τη θέλεις, να την τελειώσεις. Ναι.
2: Γενικά όλο αυτό το πράγμα, διάβασμα, εξετάσεις, είναι πάρα πολύ αγχωτικό και ναι. καταπιεστικό.
0: Και μετά, ρε παιδί μου, εντάξει, ναι, είναι λίγο τέτοιο.
2: Άσε που, παιδιά, συγγνώμη, αλλά εγώ.
0: Από την άλλη, να σου πω, εγώ δεν είμαι και άνθρωπο που τα ισοπεδώνω. Δηλαδή, κάπου πρέπει να πιεστείς. Δηλαδή,
2: γιατί δεν πιεζόμαστε,
0: ναι, απαντήσει, αλλά βλέπει τώρα, δηλαδή.
1: Εσύ πιέζονται τα 14 του όμω, δεν θέλω να σου πω. Δηλαδή.
0: Ναι, βέβαια.
2: Εσύ από πότε αποφάσισε τι θέλει να δώσει Πανελλήνιες?
0: Παιδιά, εγώ δεν αποφάσισα. Εγώ πήγα. Εμείς, για
2: σου
0: κάθε οικογένεια έχει τα δικά του. Εγώ, δόξα Θεώ, δεν έχω κανένα παράπονο από του γονεί μου, δηλαδή και ελευθερία ησυχία κτλ. Εμένα, ο πατέρα μου είχε ένα γυνάτι. Επειδή ο άνθρωπο ήταν, δηλαδή, ο πατέρα μου είναι από ένα χωριό, το Δημητρόπουλο Αχαία, το οποίο το η μόνη του περηφάνεια είναι ότι είμαστε από ένα χωριό που είμαστε 1000 κάτοικοι και οι 500 έχουν βγει γιατροί. Είχαν πολύ τρέλα με τη μόρφωση.
2: Ναι.
0: Οπότε, εμένα το μόνο μου μέλημα του πατέρα μου ήταν και εγώ και η αδερφή μου να σπουδάσουμε κάτι. Δεν τον νοιάζει τι, α πήγα να σπουδάσω οτιδήποτε. Ρε. Να έχουμε ένα αυτό. Δηλαδή, ήταν όμω τύπου γυνάτι.
2: Ναι,
0: δηλαδή, δηλαδή, μπορεί να με έβλεπε, Φερρυπίν, πώ να σου πω, να κάνω αλητίε, οτιδήποτε. Δεν τον νοιάζει. Μπορεί να περάσει σε μια σχολή τέτοιο.
2: Α, ήταν ικανοποιημένο.
0: Είχε γυνάτι. Τέτοιο.
2: Γιατί, παιδιά, εγώ θυμάμαι ότι τελευταία στιγμή βρήκα τι ήθελα να κάνω και είναι πολύ δύσκολο. Δηλαδή, ξέρεις τώρα 18 χρονών τι θες να ακολουθήσεις στη ζωή σου. Πολύ λίγα παιδιά το ξέρουν.
0: Ναι, τέτοιο. Τέλος πάντων, ναι, το γενικά είναι λάθος σύστημα. Παιδιά, τι να σου πω τώρα, δεν ξέρω τι. Θα σου πούν και στο εξωτερικό ότι έχουν άλλο σύστημα και πληρώνεις και κάνεις και δείχνεις. Θα μου πεις, γιατί εδώ πέρα δεν πληρώνεις. Δηλαδή, εμείς δεν πληρώσαμε ουσιαστικά που πήγαμε σε.
2: Δέσμηση πρόλαβες.
0: Όχι, δεν πρόλαβα. Ήμουν δεύτερη χρονιά μετά.
2: Κατεύθυνση.
0: Κατεύθυνση
2: έδωσε.
1: Φάνη, εσύ έδωσες 17 μαθήματα.
0: Ναι, ρε, όλα μαζί. Ναι,
2: α, τα έδωσες όλες.
1: Φίλε, τι ζήσατε τότε εσείς.
2: Ναι, ναι, παιδιά, ναι. Νομίζω, ναι, την επόμενη χρονιά από μένα. Δηλαδή, εγώ έδωσα δέσμη και μετά πρέπει να ήταν.
1: Τι αυτό το πράγμα, γιατί να δώσεις 15, ναι. 10, 11 μαθήματα πανελλήνιες.
0: Τρέλα, ρε, τρέλα. Τα λέμε τρέλα.
1: Τι ζήσατε.
0: Τέλος πάντων, τώρα, απ' την άλλη, λες και στα παιδιά, γιατί ξέρεις τι γίνεται. Και επαναλαμβάνω ότι έρχεται η στιγμή στη ζωή που από την πλευρά του παιδιού πα στην πλευρά του γονιού. Και απ' την άλλη, εγώ τα αντιμετωπίζω εσύ, δηλαδή το συζητώ και με την έγκαμ. Ξέρεις, δεν υπάρχει, ρε φίλε, χρυσή τομή. Δηλαδή, λες απ' την άλλη. Και τι να κάνω, δηλαδή, να πω στο παιδί, μην αγχώνεσαι. Είναι λίγο περίεργο. Εμείς που ξέρουμε πλέον ότι πολύ λίγα παιδιά ήξεραν τι θέλουν να κάνουν. Κατάλαβες. Και πόσοι σπουδάσανε αυτό που δουλεύουν. Τι να πω, ρε φίλε. Το μόνο σίγουρο είναι ότι το άγχος είναι. Από την άλλη, εσύ λέμε, να μην αγχώνεσαι. Πώς το μεταδίδεις το παιδί, δηλαδή του λες άμυμπας. Δεν ξέρω, είναι λίγο.
2: Καλά, αυτό είναι δύσκολο τώρα, άστο.
0: Και επίσης είναι και τζόγος, ρε παιδιά. Είναι και το σύστημα προφανώς των Πανελληνίων. Του Πανελληνίων όσον αφορά, ρε παιδί μου, που δηλώνει σχολές.
2: Ναι.
0: Τι τζόγος είναι αυτό.
2: Α, καλά.
0: Αυτό είναι λες και παίζεις τώρα. Λες και παίζεις ρουλέτα. Τέλος πάντων, anyway. Χαίρεσαι μέσα.
2: Τώρα ποιο σύστημα έχουν?
0: Έχουν 4-5-2. Ποιο σύστημα έχουν?
2: Ποιο σύστημα, αρέσει, αφού αλλάζουν συνέχεια. Κατεύθυνση. Κατεύθυνση.
0: Ναι, κατεύθυνση. Και δηλώνεις πάλι σχολές. Άμα δεν πιάσει τη βαθμολογία, περνά σε μια άλλη σχολή.
1: Είναι.
0: Από την άλλη, θα σου πει, φίλε, θες να γίνουμε όπως στο εξωτερικό που δηλώνεις, πας εκεί που θέλεις, βέβαια, αλλά πληρώνεις. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Χαίρεσαι στα βράστα. Λοιπόν, παιδιά, εμείς θα ασχοληθούμε περισσότερο σήμερα με την Eurovision. Δημήτρη, φαντάζομαι.
1: Καλά,
0: για μια εβδομάδα.
1: 1000%.
0: Ερχόμαστε πολύ λίγο.
3: Γεια χαρά, καλημέρα.
0: Πρώτη φορά, Μάγδα, στέλνεις μήνυμα.
3: Ναι.
0: Γεια σου, Μάγδα.
3: Γιατί?
4: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο. Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Music 892.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι.

0: Attica. You at your best.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
2: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
3: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ακολούθησέ μας στο YouTube at music 89.2.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, μικρά μου Αζοζούλαβα. Εννοείται, συνεχίζουμε και γιορτάζουμε τα 10 χρόνια της Spota Wheel. 10 χρόνια αξιοπιστίας, 10 χρόνια τρέλας, παιδιά. Οι άνθρωποι τώρα λόγω των 10 ετών έχουν αρχίσει και κάνουν μούρλιες πειραγίες στη Spota Wheel. Έτσι, διάφορες 30% έκπτωση σε premium αυτοκίνητα, έχουν έως 2.600 έκπτωση χρηματοδότησης σε όλα τα αυτοκίνητα. Γίνεται χαμός, παιδιά, εκεί πέρα δωρεάν σέρβις, έχει φρίξει ο διάολος. Περάστε μια βόλτα από τη Spota Wheel στο λεωφόρο Σπάτων 17 χιλιόμετρο. Θα πείτε από Λουαμπρόπουλο και Κουνάβια. Θυμηθείτε με. Καλά, μπορείτε να μπείτε και στο spotawheel.gr. Είναι ευκαιρία τώρα που έχουν τα 10 χρόνια και έχουν τρελαθεί πέρα εκεί, να πάτε και να τσιμπήσετε αμαξάρα και σε τιμή ευκαιρία και φυσικά από μια εταιρεία που είναι εγγύηση. Και τώρα, μια και είπαμε και εγγύηση, My Market μαζί μας, παιδιά, όπου αν μιλάμε για καλό φαγητό, ξεκινάμε από το καλό κρέας και στα My Market θα βρείτε μεγάλη ποικιλία από ζουμερές πανσέτες, εκλεκτές μπριζόλες, αφράτα και φτεδάκια και ολόφρεσκα κοτόπουλα και έτοιμα και για μαργύρεμα κατευθείαν. Όταν η πρώτη ύλη είναι φρέσκια και ποιοτική, το αποτέλεσμα είναι εγγυημένο. My Market, λοιπόν, τραπέζια με σίγουρη επιτυχία.
1: Θέλετε να οργανώσετε μια σύντομη απόδραση? Παιδιά, έχουμε το My Day. Στην ενότητα Day My World Coupons διατίθεται κουπόνι με 20% έκπτωση για κρατήσεις ακτοπλοϊκών εισιτήριων με τη Ferry Scanner. Και φυσικά μπορείτε να ανακαλύψετε και εκατοντάδες ακόμα προσφορές.
2: Και να πούμε, παιδιά, ότι φυσικά μαζί μας βρίσκεται και το Ζαγόρι, και είναι από το 1988 μέχρι και σήμερα και ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, James Boob διανύει τις καλύτερες του ημέρες. Είναι έτοιμος για ζώδια.
3: Άστρα και...
0: Κάτσε, final four έχουμε σήμερα, τι έχουμε? Τι θα πω, τι δεν... Τι άμιτσο.
1: Τον συνεπήρη Eurovision, δικαιολόγησε
2: το. Δεν είναι σήμερα.
1: Δευτέρα.
2: Εντάξει, για σήμερα, Δευτέρα.
1: Τον τρόμαξε.
0: Πότε ξεκινάει το Final Four? Ναι, πες λίγο.
2: Λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους, μικρά μου παιδιά. Και ξεκινάμε λοιπόν με τον κρυό που η εβδομάδα ξεκινάμε
0: μετά τις προβλέψεις του Eurovision που έπεσε μέσα γκραντί.
2: Καλά, γκραντί δεν
0: έπεσε. Εντάξει, έρχονται. Θα πω τώρα. Έρχονται και τώρα και κάτι φλωρέτες. Κάτι δίθεν.
2: Για σένα λέει.
0: Μπαίνει ο Λεωνίδας μέσα και σας το έλεγα για τον Μπαγκαράγκα. Ρε φίλε, πόσοι τέτοιοι τώρα πραγματικά εκχυδαϊσμένοι ψεύτες θα βγουν τώρα? Είπε ποτέ ο Λεωνίδας για τον Μπαγκαράγκα?
2: Εμείς το συζητήσαμε.
1: Περίμενε εσύ, και όταν τα έπαιζε ο Δημήτρης, δεν λέγαμε ότι είναι ωραίο? Και μετά, δηλαδή.
2: Του Φάνη δεν μπορεί τα τραγούδια που
0: σήμερα πώς. Παιδιά, θυμηθείτε. Από τους φίλους σας. Από τους Γερμανία, γάλα σου. Θυμηθείτε, αφήστε μας εδώ πέρα και το ψέμα που υπάρχει. Θυμηθείτε από τις παρέες σας, από τις δουλειές σου. Πόσοι σήμερα θα πάτε στις δουλειές σας και θα σου πούμε, παιδιά, αυτό το Μπαγκαράγκα σας το έλεγα. Και δεν το έχει πει ποτέ.
2: Ναι, όλοι. Σε αυτό έχεις δίκιο.
0: Μην μιλάς εσύ, Μωριτούφα. Λέγε, λοιπόν, συνέχισε.
2: Μα πρέπει να παραδεχθείς κάτι.
0: Μα μπαίνει ο άλλος μέσα και η πρώτη κουβέντα ήταν, σας το έλεγα και το Μπαγκαράγκα. Εδώ ήμασταν.
2: Είπε όμως ότι δεν πίστευε ούτε αυτός ότι θα έβγαινε πρώτο.
0: Ναι, ευχαριστούμε πολύ. Έλα, συνέχισε. Λοιπόν, δεν κάτσε εκεί πέρα με το THC σου,
2: εν τω μεταξύ, τι προβλέψεις μου, να ξέρεις.
0: Λεωνίδα, εσύ που είσαι και μουσικός και μετράω την άποψή σου, δεν είσαι το Βουβουλίνη, ο οποίος το κάνει όλο για το hype. Του Ισραήλ.
1: Σου άρεσε για δεύτερη θέση.
0: Μίλα! Έχει γράψει σωστά ένα τραγούδι για το παιδί, ξέρει! Νάτο! Μα αυτό σου λέω.
2: Α, τώρα ξέρει! Τώρα ξέρει, δηλαδή! Επειδή συμφώνησε μαζί σου.
1: Δηλαδή, πραγματικά.
0: Μουσικά λέω. Μουσικά.
2: Η σκηνική παρουσία ήταν απέσια.
0: Δεν είμαι. Ρε Σιμίτσο, μην φωνάζει καταρχήν. Εγώ άλλο. Άστο αυτό. Σαν τραγούδι. Άλλο τώρα Ισραήλ και αυτά, πόλεμοι και αυτά. Ναι, οκ, στημένα όλα, μασονία.
1: Ρώτα τον αν ήταν για δεύτερη θέση.
0: Ναι, μαζί σα. Το τραγούδι ήταν καλό.
2: Όχι για δεύτερη.
1: Για δεύτερη θέση, Λεωνίδα.
0: Για δεύτερη και
1: για δεύτερη θέση.
2: Για ένα τραγούδι μέσα στη δεκάδα ήταν καλό.
1: Μισελ, το αρέσει πάρα πολύ.
0: Ρε, ο άλλο εδώ στην ψυχή του απάντησε. Και ο τραγουδιστή, τώρα το παιδί αυτό εκεί πέρα που έχει το μαλλί το δικό σου. Είναι το μαλλί το δικό σου.
2: Όχι τώρα, το δικό μου πιο μακρύ από αυτήν.
0: Το μπουκλάκι. Θέλω να σου πω, έτυχε και το είδα το τραγούδι. Γι' αυτό το λέω, δεν τα είδα όλα.
1: Και εκείνη τη στιγμή έλεγε ότι δίνει την ψυχή του εσύ όταν το άκουγε.
0: Ρε φιλε, έσκουξε ο άνθρωπο.
2: Μαρία, ο Φάνη είδε μόνο 4 χώρε. Είδε τη Γερμανία με τα μπουκλάκια.
1: Την Κύπρο την είδε
2: μέχρι εμά.
0: Την Κύπρο την είδε μετά σε βίντεο.
2: Βασικά, είδες και την Αλβανία πρέπει να είδε.
0: Ναι. Και την Αλβανία.
2: Ναι. Μέχρι το 6 είδε.
0: Ναι.
2: Έφτασε στον Αγγέλιο και μετά κλείσει τη τηλεόραση. Δεν είδε τίποτα άλλο.
0: Ναι. Αυτό
1: ναι, ναι, αυτό ήταν. Ναι.
2: Από τότε τι να συζητήσουμε.
0: Θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι ήταν καλό τραγούδι. Δεν ήταν. Εντάξει, δεν ξέρω τώρα αν είναι ένα πρώτο, δεύτερο, τρίτο και πλέον τι θεωρείται καλό για την Eurovision. Αλλά βγήκε ο άλλο το παιδί αυτό από το Ισραήλ και έδωσε πόνο. Όπως και η Κλαδία, ρε φίλε. Η Κλαδία έδωσε πόνο. Πήγε η κοπέλα πέρυσι εκεί πέρα τέτοιο. Μπορεί το τραγούδι να μην ήταν αυτό που λέει Eurovision. Αλλά έδωσε πόνο. Ναι. Με αυτή την έννοια λέω ότι ήταν καλό, ρε παιδιά. Δεν σου λέω τον Μπακαράκα, οκ, okay, Μπακαράκα.
1: Ωραία, το μπακαράκι δεν το αρέσει καθόλου, του προκαλεί και έναν νευρισμό.
0: Όχι, μια χαρά, μ' άρεσε. Μ' άρεσε. Αλλά δεν είναι κύριε κατά μούτρα να γυρίσω εδώ πέρα να πω, σας τα έλεγα. Λοιπόν, πάμε.
2: Λοιπόν, ξεκινάμε με τον κρυό που εβδομάδα και ξεκινάμε με σένα να βρίσκεσαι σε μια απίστευτη τιμότητα, αλλά η νευρικότητα
0: να δω λεφτά που θα, Βουλγαρία, να δω λεφτά που θα βρείτε του χρόνου. Αλλά...
2: Καλά, θα τα πούμε, να ξέρετε.
0: Η Βουλγαρία έχει μπει και στο ευρώ τώρα, καλά.
2: Σας έχω εντελώς τυχαία, μπήκε στο ευρώ φέτος.
0: Αυτό το.
2: Η Βουλγαρία. Κάπου εδώ να πούμε.
1: Άντε πάλι και εσύ με το συνωμοσιολόγιο.
0: Υπάρχει συνωμοσιολογία Βουλγαρία, Ευρώ.
2: Υπάρχει, γιατί εγώ σας έχω φέρει τα πάντα. Βασικά.
1: Εδώ μας έλεγε σε 17,5 εκατομμύρια έδινε η Φιλανδία. Εμείς 7,5.
2: Δεν το παγκόσμιο, ένας bodyguard.
1: Ναι, ναι.
0: Φίλε, αυτό το πέταξα έτσι τώρα. Όντως δεν το είχα
2: σκεφτεί. Δεν το πέταξες έτσι.
0: Όχι, δεν το είχα. Άκου να δεις τώρα.
2: Ναι. Γιατί να σας θυμίσω ότι η Βουλγαρία τις δύο προηγούμενες.
0: Έλα, τώρα βγήκε είδηση από εμάς εδώ πέρα. Ας εξαπλωθεί αυτή.
2: Δεν έχεις δει, παιδί μου, τι έχει γίνει.
0: Όχι, δεν έχω δει.
2: Το λέγεται αυτό.
1: Τι αυτό, λέγεται. Άλλη συνωμοσιολογία.
2: Λέγεται
1: τώρα.
2: Έντονα και να σας θυμίσω ότι η Βουλγαρία τις δύο προηγούμενες χρονιές δεν είχε λάβει μέρος, διότι είχε δηλώσει ότι δεν μπορεί να στηρίξει την Eurovision οικονομικά. Όχι να την κερδίσει, ακόμα να πάει ως.
1: Και μετά από δύο χρονιές βρήκαν τρόπο να στηριχτούν.
2: Έστειλε υποψηφιότητα και κέρδισε.
0: Ναι. Αυτό που λέει και ο Φέσος του Περέα, ένα μνημόνιο της έμεινε. Είναι στα βήματά μας.
2: Είναι σιγά σιγά ακριβώς το ίδιο. Φίλε μου, Γκρέ, επίσης έχεις την αίσθηση ότι οι ρυθμοί των άλλων γύρω σου είναι απελπιστικά αργοί και αυτό μπορεί να σε οδηγήσει σε ξεσπάσματα. Αλλά...
0: Να πω κάτι και δεν θέλω να προτροπεί στη βία, αυτό που θα πω, αλλά οι Άγγλοι που άφησαν τον πιτσιρικά μόνο του, η υπόλοιπη ομάδα. Εγώ θα τους περίμενα κάπου.
2: Ναι, ντροπή τους.
0: Δηλαδή,
1: ήταν άσχημο, όντως.
0: Ντροπή τους και μπράβο τους.
1: Μπράβο τους, γιατί ρε Σιφάνη.
0: Γιατί ήταν τόσο τραγικό. Μερικά πράγματα είναι τόσο τραγικά που είναι κάπως ωραία. Δηλαδή, είναι δυνατόν τώρα να πας μια ομάδα εκεί πέρα. Εντάξει, τον ήπιανε τα παιδιά, δεν είναι. Η Αγγλία είναι, μια ζωή το πει. Και να παρατήσουν το παιδί μόνο του. Είναι δυνατόν.
1: Μπορεί να το είπανε, πάμε να φύγουμε όλοι μαζί και αυτό να λέει: εγώ θέλω να καθίσω. Ξέρουμε εμείς τι έγινε.
2: Πάλι ρε Μαρία, δεν φεύγει.
1: Παιδιά, ήταν άσχημο. Δηλαδή και η εικόνα ήταν άσχημη βλέποντα το.
0: Παιδιά, και εμείς, εσύ Νικόλα, εμείς τα πήραμε όλα μαζί το 2004. Άστο. Και ευρώ το πήραμε το 2000 και ευρώ Eurovision και Euro.
1: Εγώ πάντως πολύ εκτίμησα τη Δανία που τον πήρε μαζί τη.
0: Ναι, ναι.
2: Σπήρε και κάτι η Δανία τουλάχιστον.
0: Άντε, συγγνώμη, πάμε γιατί ο Βαγγέλης παραπονιέται. Λέει: έχουμε καιρό να ακούσουμε κρύο. Πάμε.
2: Ναι, φίλε μου, κρύο, δεν πρόλαβα να πω και πολλά. Γενικότερα, το μυστικό για σήμερα είναι να μην προσπαθήσεις να τους παρασύρεις όλους στη δική σου ταχύτητα, διότι το μόνο που θα καταφέρεις θα είναι να δημιουργήσεις εντάσεις. Πάμε στον Ταύρο που η σημερινή μέρα κρύβει μια παγίδα πείσματος. Mm-hmm. Υπάρχει έντονη τάση να κολλήσεις σε μια συγκεκριμένη ιδέα ή άποψη και να αρνείσαι να μετακινηθείς έστω και ένα χιλιοστό, ακόμα και αν βλέπεις ότι. Κάπως δυσκολεύει το πράγμα. Είτε πρόκειται λοιπόν για μια επαγγελματική απόφαση, είτε για ένα απλό καθημερινό ζήτημα με τον σύντροφό σου, προσπάθησε να δείξεις λίγη ευαισθησία και αν αφήσει τον εαυτό σου να χαλαρώσει και να ακούσει την άλλη πλευρά, θα δεις ότι οι λύσεις θα έρθουν πολύ πιο εύκολα από όσο νόμιζες.
0: Πολύ ωραίο μήνυμα ο Καντήρη. Μ' αρέσει πλέον όταν οι ακροατές και οι ακροάτρες αρχίζουν και σκέφτονται με τον κουναβό τρόπο. Λέει είναι ευκαιρία να παίξουμε τη Βουλγαρία να κατακτήσει το Euro 2028.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Το λένε.
0: Και αυτό το λένε. Εμείς δεν λέμε τίποτα. Το λένε. Ο Δημήτρης είναι πλέον ότι κάνει το λένε. Πού το είδες?
2: Θέλω να σου δείξω φωτογραφία.
0: Ναι.
2: Είχε φωτογραφία την Τάρα με τον. Πώς το λένε τον παίχτη που παίζει και στον. Με τον Μεζέγκο.
1: Αλήθεια. Ναι.
0: Και τι έλεγε?
2: Έρχεται.
4: Αυτό είναι μπάσκετ. Yeah,
0: αυτό είναι μπάσκετ, ρε βλάκα.
2: Α, γιατί είπες εσύ, συγγνώμη.
0: Πω, είδες.
2: Για το γιουρ. Οκ, συγγνώμη. Βιάζεσαι
0: τόσο πολύ από τη μαλακία σου.
1: Έλα, μην τσακώνεσαι τώρα.
2: Έχεις δίκιο.
0: Μην βιάζεσαι να πεις τη βλακία σου.
2: Μπέρδεψα τα αθλήματα.
0: Δεν έχει σημασία, το κάνει συνέχεια. Προχώρα.
2: Λοιπόν, φίλε μου, Δίδυμε, θέλω να σου πω ότι το μυαλό σήμερα μοιάζει με έναν υπολογιστή που έχει ανοίξει δεκάδες παράθυρα ταυτόχρονα και η πληροφορία έρχεται από παντού. Τα τηλέφωνα χτυπούν και τα μηνύματα πέφτουν βροχή και εσύ νιώθεις την ανάγκη να ασχοληθείς.
0: Άνοιξε, ελεύθερη, λίγο το κοντήσιο να έχουμε σκάσει το πράγμα. Ναι, πάμε.
2: Με όλα ταυτόχρονα. Γενικότερα, η διάσπαση προσοχής είναι ο μεγαλύτερος εχθρός σου για σήμερα και αν δεν κάτσεις να βάλεις μια αυστηρή προτεραιότητα, θα φτάσει το βράδυ και θα συνειδητοποιήσεις ότι έτρεχες όλη μέρα χωρίς να ολοκληρώσεις τίποτα. Πάμε στον καρκίνο που η Δευτέρα σε βρίσκει σε μια αρκετά ευαίσθητη συναισθηματική φάση με την τάση να τα παρεξηγείς ακόμα. Και όλα, ακόμα και τα πιο απλά πράγματα. Αν δεις έναν συνάδελφο ή τον σύντροφό σου να είναι κάπως απόμακρος ή σκυθροπός, το μυαλό σου θα πάει αμέσως στο κακό σενάριο, νομίζοντας ότι εσύ φταίς για όλα. Παρ' όλα αυτά δεν ισχύει και πριν κλειστείς το καβούκι σου και αρχίσεις να με ελαγχολείς.
0: Συγγνώμη τώρα, αυτές οι ειδήσεις μου αρέσουν να βγουν προς τα έξω. Λέει εδώ πέρα φίλος ο Δήμος. Εντάξει, οι Βουλγαροί μας έδωσαν τρία. Τρία δεν μας έδωσαν οι Βουλγαροί.
2: Μπορεί να μην βιάζεστε.
0: Ναι, θα σου πω. Όχι, υπάρχει άλλο.
2: Η Βουλγαρία δεν μας έδωσε, νομίζω.
0: Ναι,
1: τίποτα.
0: Να πούμε ότι εμείς είχαμε στείλει τζάμπα, στείλαμε τους Patriot πάνω στη Βουλγαρία. Δηλαδή, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Εγώ τα συνδέω τα γεωπολιτικά.
1: Εσύ έτσι. Τώρα πήγες στους Patriot, συνέδεσες την Eurovision.
0: Βέβαια, βέβαια. Όχι, ο ακροατής το έκανε.
2: Και... Εσυχάστε, η Βουλγαρία μας έδωσε 12 στο κοινό.
0: Α, στο κοινό.
2: Γιατί η Επιτροπή δεν μας έδωσε τίποτα.
1: Εμείς πόσο
2: στο
1: δώσαμε.
2: Στο κοινό μας έδωσε 12.
1: Α, εντάξει, το δώσαμε εμείς, πόσο δώσαμε.
2: Θα σας τα πω όλα.
0: Εντάξει, έχουμε μοιράσει τόσους Patriot που πέρακι, δεν είναι τέτοιο.
1: Έχουμε και αυτά, του φάνη.
2: Γιατί και με την Αλβανία πήγε να ξεκινήσει εμφύλιος, αλλά το σταματήσαμε γι' αυτό.
0: Τι έγινε.
2: Δεν είδες τι έγινε.
0: Όχι.
2: Που βγήκαν και λέγανε όλοι σκούπα σε όλη την Ελλάδα, γιατί μας έδωσε η Αλβανία 2 και εμείς τις δώσαμε 1. Αλλά στην κριτική επιτροπή όμως.
0: Ναι, ο κόσμος μετράει.
2: Ο κόσμος ανταλλάξαμε οχτάρια.
1: Άσε κριτικές επιτροπές.
0: Η Σερβία 12, ναι, παιδιά, στον κόσμο μετράει τώρα.
2: Στον κόσμο 8 μας έδωσε η Σερβία. Ναι. Μπορείτε να σκάσετε, να τα πούμε παρακάτω.
1: Ναι, μας πεις και μετά για τη Βουλγαρία.
2: Ναι, λοιπόν, πού είχα μείνει εγώ τώρα, στον καρκίνο. Ναι. Φίλε μου, καρκίνε, θέλω να σου πω ότι η Δευτέρα σε βρίσκει σε μια αρκετά ευαίσθητη συναισθηματική φάση, με την τάση να παρεξηγείς ακόμα και την πιο απλή κουβέντα. Αν δεις έναν συνάδελφο ή τον σύντροφό σου να είναι απόμακρος ή σκητροπός, το είπα αυτό. Τον είπα τον καρκίνο. Πάμε στον Λέοντα που σήμερα
0: Θέλω να μιλήσει για Eurovision τώρα, έχετε λαθεί.
2: Όχι, μου τα αλλάζετε. Τα χάνω. Σήμερα λοιπόν, Λέοντα, η ανάγκη σου για επιβεβαίωση και αναγνώριση είναι ιδιαίτερα τονισμένη. Θέλεις λοιπόν να δεις ότι οι κόποι σου πιάνουν τόπο και ότι γύρω σου εκτιμούν την προσφορά σου. Αν όμως δεν ακούσεις τον μπράβο που περιμένεις μέσα στα επόμενα λεπτά, υπάρχει ο κίνδυνος να εκνευριστείς λίγο και να γίνεις κάπως απότομος και ειρωνικός με όλους στο περιβάλλον. Η πραγματική σου πρόκληση για σήμερα είναι να νιώσεις σίγουρος για τον εαυτό σου χωρίς να έχεις ανάγκη το χειροκρότημα των άλλων. Πάμε στον Παρθένο που η τηλεμανία σου σήμερα μπορεί να γίνει ο χειρότερος εχθρός σου. Έχεις την τάση να κολλάς σε μικρές ασήμαντες λεπτομέρειες και να αναλώνεις ώρες ολόκληρες για να τις διορθώσεις, χάνοντας όμως την αίσθηση κάπως του μεγάλου κάδρου. Υπάρχουν σημαντικότερες υποχρεώσεις που σε περιμένουν και αν μείνεις εγκλωβισμένος στο μικροσκόπιο, θα αγχωθείς χωρίς λόγο. Χαλάρωσε λοιπόν, αποδέξου ότι το καλό είναι αρκετά καλό για σήμερα και άφησε τις λεπτομέρειες για μια άλλη στιγμή. Πάμε στο ζυγό που η αναποφασιστικότητα κάνει την εμφάνιση της σήμερα και μπορεί κάπως να σε ταλαιπωρεί αρκετά. Θα κληθείς να πάρεις μικρές αποφάσεις και το μυαλό σου θα αρχίσει να ζυγίζει τα υπέρ και τα κατά σε τέτοιο βαθμό που θα κινητοποιηθείς. Επίσης, αυτή η αμφιταλάντευση όχι μόνο σου στερεί πολύτιμο χρόνο, αλλά εκνευρίζει και τους ανθρώπους που περιμένουν μία απάντηση από σένα. Και πάμε Σκορπιό.
0: Όπα! Όπα! Έλα, αγόρι μου. Σφίξε τα δόντια. Σφίξε.
2: Καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους τους Σκορπιούς και Σκόρπιο είναι εκεί έξω. Μια πολύ ευνοϊκή περίοδος για εμάς είναι εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως, είμαστε κάπως καχύποπτοι. Είμαστε, ναι. Και σήμερα η καχυποψία σου είναι ελαφρώς ανεβασμένη και το μυαλό σου τίνει να πλάθει σενάρια επιστημονικής φαντασίας.
0: Δώσε καχυποψία.
1: Καχυποψία.
2: Αν παρατηρήσεις περίεργες συμπεριφορές ή ψιθύρους γύρω σου, μην βιαστείς να βγάλεις το συμπέρασμα ότι όλοι συνωμοτούν εναντίον σου.
0: Δώσε καχυποψία.
2: Ή ότι σε σχολιάζουν αρνητικά.
0: Δώσε καχυποψία, αγόρι μου. Δώσε.
2: Αντί να κρατάς λοιπόν μαζεμένα πράγματα και να φορτώνεις με αρνητική ενέργεια, προτίμησε να πλησιάσεις τους ανθρώπους με ειλικρίνεια και χαμόγελο. Επίσης, καλή περίοδος για να κλείσεις ταξίδια και να βρεις προσφορές και ευκαιρίες. Εγώ βρήκα, έκλεισα ένα ταξίδι.
1: Πού?
2: Αύγουστο.
1: Πού?
2: Θα πάω.
1: Ιαπωνία.
2: Πάλι καλά λέει. Εστονία, Λετωνία, Λιθουανία.
0: Είναι, να σου πω κάτι. Έχω πάει και στα τρία. Πήγαινε σε μία. Μην χαλάζεις λεφτά. Είναι το ίδιο.
1: Είναι το ίδιο. Τι θα κάνεις, road trip ή απλά θα.
2: Όχι, με λεωφορείο. Πόσα λεφτά μπορεί.
0: Με τι, με εκτέλεσμα καπί θα πας.
2: Όχι, βέβαια, υπάρχουν τα Flixbus.
0: Τα Flixbus είναι αυτά.
2: Flixbus.
0: Τι
1: είναι αυτό το Flixbus.
0: Πού έχεις μπλέξει πάλι.
2: Πώς είναι τα κτέλ τα δικά μας, αλλά καμία σχέση. Πιο οργανωμένα και με φορτιστές μέσα που φορτίζει τα πάντα.
0: Οι γονείς το ξέρουν.
2: Όχι, δεν το ξέρουν. Πόσο λέτε, 8 μέρες διανυκτέρευση, πήγαινε έλα σε αυτές τις τρεις χώρες.
0: Ο Δημήτρης είναι ο κλασικός τύπος φίλος, ο οποίος ξέρεις, πάει και παίρνει κάτι πολύ ακριβό και θέλει να το δικαιολογήσει και ντρέπεται και σου λέει: το βρήκα προσφορά. Για πες. Πόσο το βρήκες.
1: Πόσο καλέ, 8 μέρες.
0: Πού τα βρήκες τα λεφτά, δεν πάει.
2: 8 μέρες.
1: Διαμονή εισιτήρια.
2: Ναι. Διαμονή και πήγαινε έλα.
1: Και ναι.
2: 650 ευρώ.
1: Αλήθεια.
0: Τι λες τώρα, μας
1: έκανε. Τι με
2: group. Κοιτούσα, ναι. Όχι, μόνος μου. Και κοιτούσα να πάω 4 μέρες σε ελληνικό νησί.
1: Ναι.
2: Για 4 μέρες σε ελληνικό νησί, κάτω από 1000 ευρώ δεν έπεφτε.
0: Να, συγγνώμη.
2: Τον Αύγουστο.
0: Συγγνώμη που ήθελες και
1: θα πάτε μεγάλη παρέα, Δημήτρη.
2: Όχι, 3 άτομα θα πάω.
1: Α, 3 άτομα, εντάξει, μια χαρά.
0: Θα περάσετε καμό.
1: Όχι, άμα πηγαίνουν πάρα πολύ, υπάρχει διχασμός απόψεων εκεί πέρα και άλλου θέλει να πάει ο ένας, άλλου θέλει να πάει ο άλλος. Και
2: δεν κοιτάτε το εξωτερικό, βρίσκεται καλές προσφορές για τον άλλο.
0: Ευχαριστούμε. Το εξωτερικό, ευχαριστείτε με την Πουλίνη. Ναι, εντάξει, μα άλλη μόνο, να μην έχουμε και εσένα να ξέρουμε.
2: Γιατί ρε φίλε, να μην το πω στον κόσμο, αλλά είναι κάτι καλό.
0: Είναι σαν κάτι travel bloggers που λέει: είναι ψέμα ότι μπορεί να ταξιδεύει ακριβά. Μπορεί να ταξιδεύει και φυσικά.
1: Τα έχει λίγο με το εξωτερικό,
0: έτσι. Δεν τα έχω με το εξωτερικό. Με το Βλάκα το Δημήτρη τα έχω, ο οποίο θέλει να μα αποδείξει τώρα ότι έχει βρει τιμή. Πε ότι πλέον έχει βγάλει λεφτά από τα περουκίνια να πα και διαφημίζει.
2: 650 ευρώ, παιδί μου, έκλεισα. Δεν έκλεισα τέτοια διάρκεια.
0: Έχει γίνει influencer και τα ρουφά τώρα από κομμωτήρια. Λοιπόν, εντάξει, πήγε καλά το περουκίνι. Μια χαρά είναι, εντάξει.
1: Κάτσε, και θέλει και αλλαγή τώρα το περουκίνι.
0: Ναι, εντάξει, θέλω να σου πω ότι καλά κάνει το παιδί. Προχωράμε, Μητσό.
2: Πάμε στο Τοξότη. Φίλε μου, Τοξότη, η εβδομάδα ξεκινά με μεγάλο ενθουσιασμό, αλλά αυτό ακριβώς μπορεί να σε παρασύρει κάπως να δώσει υποσχέσεις που θα είναι κάπως δύσκολο να τηρήσεις. Η τάση σου να λες ναι σε όλα και σε νέες υποχρεώσεις εξόδου και σε χάρες που σου ζητούν θα σε γεμίσει με ένα φορτωμένο πρόγραμμα που σύντομα θα σε πιέσει. Πριν δεσμευτείς όμως για οτιδήποτε σήμερα, κέρδισε λίγο χρόνο. Πες ότι θα το σκεφτείς, πες ότι θα απαντήσεις αύριο, χρειάζεσαι λίγο χρόνο για να είσαι σίγουρο.
0: Πάντως έχουν δίκιο τα παιδιά. Είναι γυροβιζιονική η εκδρομή που θα πας, έτσι.
2: Γιατί?
0: Είναι οι χώρες αυτές είναι γυροβιζιονικές.
2: Αρκεί να πέσει καμιά βόμβα από τη Ρωσία δίπλα. Πάμε στον εγώ καιρό που η αίσθηση του καθηκόντος είναι πάντα υψηλή σε σένα.
0: Του καθηκόντος, μάλιστα.
2: Αλλά σήμερα κινδυνεύεις να το παρακάνεις. Θα νιώσει λοιπόν.
0: Δεκαθηκόντο. Τι βλάκα, Χριστέ μου. Είσαι βλάκα με β' κεφαλαίο.
1: Τα έχει βάλει μαζί του τώρα, ε.
0: Πάντα τα έχω βάλει μαζί.
2: Πάντα. Θα νιώσει την ανάγκη να φορτωθεί όλε τι εκκρεμότητε και τι ευθύνε των άλλων. Το καλύτερο είναι η γυναίκα του. Που κάθομαι με τη Γεωργία την Παρασκευή.
0: Τώρα λέει, θα βγούμε προσωπικά μου στον αέρα προχωρά.
2: Όχι, μου λέει Δημήτρη, καλά. Πόσο ωραία περνάτε στο ραδιόφωνο. Τι ωραία παρέα. Και έτσι λέω, καλά, εντάξει. Δηλαδή, έλεο. Χάνει, ρώτα εμένα.
0: Λοιπόν, σοβαρά πίσω πάμε.
2: Θα νιώσει την ανάγκη να φορτωθεί όλε τι εκκρεμότητε και τι ευθύνε των άλλων, πιστεύοντα ότι αν δεν τι αναλάβει εσύ, τίποτα δεν θα γίνει σωστά. Αυτό όμω σα οδηγεί σε σωματική και πνευματική εξάντληση μέχρι το τέλο τη ημέρα. Δεν το θέλουμε αυτό. Γι' αυτό μάθε να μοιράζει αρμοδιότητε και δείξε εμπιστοσύνη στου συνεργάτε σου, ακόμα και αν δεν τα κάνουν τόσο καλά όπω θα τα κάνει εσύ. Δεν πειράζει, διώξε δουλειά. Πάμε στον υδροχό που μια περίεργη τάση για αντιδραστικότητα σε χαρακτηρίζει σήμερα.
1: Από εκεί κοίτα.
2: Αν νιώσει ότι κάποιο προ Αθήνα σου επιβάλλει μια άποψη, μια κατεύθυνση, ένα συγκεκριμένο τρόπο δουλειά, η πρώτη σου αντίδραση θα είναι να κάνει ακριβώ αντίθετο, ακόμα και αν ξέρει ότι η δική του πρόταση ήταν η πιο λογική και ίσω και η πιο καλή. Μην αναλώνει την ενέργειά σου σε επαναστάσει χωρί ουσιαστικό λόγο και σήμερα η συνεργασία και η συμπόρευση θα σου γλιτώσουν χρόνο αλλά και κόπο. Και κλείνουμε με του ηχθείε που η τάση σου να ανηροπολεί και να δραπετεύει από την πραγματικότητα είναι πολύ έντονη σήμερα. Όμως η Δευτέρα απαιτεί λίγη προσγείωση δυστυχώς. Υπάρχουν πρακτικά ζητήματα, λογαριασμοί και γραφειοκρατικές εκκρεμότητες οι οποίες ζητούν να με στην προσοχή σου και δεν παίρνουν άλλη αναβολή. Πρέπει λίγο να προσέξεις αυτή την περίοδο. Κάτι γίνεται με συμβόλαια, με ανανεώσεις, με υπογραφές, με παρετήσεις, με αυξήσεις. Πρέπει λίγο να το προσέξεις. Και αν αφαιθείς στη σκέψη σου, το μόνο που θα καταφέρεις είναι να μαζευτεί διπλός όγκος δουλειάς για τις επόμενες ημέρες. Πρέπει κάπως να πάρεις αποφάσεις.
0: Βρήκα τρελή εκδρομή 10 μέρες Κύβο με Χάρκοβο με 100 ευρώ.
1: Πού, 10 μέρες πού?
2: 10 μέρες τι.
0: Το κορυδεύουνε, μωρέ τώρα. Ναι, το κορυδεύουνε. Λοιπόν, αν θες, έπρεπε να με ρωτήσεις, αν θες, γιατί είσαι και χαζός. Είσαι και χαζός, Μίτσο. Δηλαδή, θες να κάνεις τις διακόπες, καταλαβαίνω. Πες μου εμένα να σου πω, σου έχω ξαναπεί αυτόν τον καιρό. Το μόνο κακό είναι ότι έχει ακριβάριο πορικά, αλλά μπορεί να βρει πολύ φθηνό κατάλημα και να είναι premium, είναι Ντουμπάι.
2: Ρε Φάνη, στον Αύγουστο να πάω στο Ντουμπάι θα λιποθυμίσω
0: πια. Ναι, εντάξει, έτερο να κάτερο. Κάτι κερδίζει, κάτι χάνει.
1: Αλλά εντάξει. Θα πα να λιποθυμίσει με τι διακοπέ.
0: Εσύ θα πα. Ναι, ειδικά τον Αύγουστο θα είναι τελείω κάτω οι τιμέ. Ναι, αλλά θα μπορεί να πάει να κλείσει Μπουρτ Καλίφα πάνω εκεί.
2: Ναι, αλλά θα έχει 50 βαθμού.
0: Δεν θα βγει έξω.
1: Ο σκοπό είναι
2: έχω και το σύστημα στο κεφάλι.
0: Μα αρέσει, εκεί στο Ντουμπάι δεν βγαίνει έξω. Σε ταξί θα είσαι μέσα.
1: Από ερκοντήσιο σε ερκοντήσιο.
0: Δεν βγαίνει έξω στο Ντουμπάι, δεν υπάρχει λόγο.
1: Το σύστημα γιατί τι πρόβλημα θα έχει.
2: Δεν ξέρω με του 50 βαθμού τι να σου πω.
0: Δεν παθαίνει τίποτα το σύστημα.
1: Είσαι καλά, με τη θερμότητα βγαίνει.
2: Δεν βγαίνει, παιδί μου. Δεν ισχύει αυτό. Εγώ το
0: είπα. Τέλο πάντων. Και ευκαιρία να το δει αν βγαίνει ή όχι. Λοιπόν, ερχόμαστε σε πολύ λίγο.
4: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
5: Λαβία Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Λαβία Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα Κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Λαβία Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Λαβία Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς. Η ώρα είναι 8.
6: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
7: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: 10 χρόνια Σπόταγου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολύμπου και...
4: Όπα, παιδιά, γαλαρά, παιδιά.
5: Ο Δίας σε καλεί.
6: Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη Στοίχημαν. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Music 892.
8: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
9: Τα Master Χρώματα. Πού είναι?
10: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μίλα μου με χρώμα. Με χρώμα Master από την Craft Paints.
11: Χρωματοπολιό. Στείλε χρώματα Master τώρα.
12: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
13: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.

0: αγάπη μου. Τόσο ωραία μέρα έχει.
1: Έλειος πια με το αυτοκίνητο.
2: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
1: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
3: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
4: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
5: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
6: Your girl could never move like this.

0: τι βλάκια ακόμα να κι αυτό. Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλοι και φίλοι. Επιστρέψαμε. Φυσικά επιστρέφω πάντα με διαγωνισμό από την υπέροχη Seneca Medical Group. Ξέρετε τι κάνετε, αν θέλετε να τσιμπήσετε την περίφημη και περιβόητη θεραπεία PRP ή αλλιώς θεραπεία πλάσμα, όπου είναι ιδανική για ενδυνάμωση της τριχοφυΐας και επιβράδυνση της τριχόπτωσης. Μιλάμε για μια θεραπεία που ξεκινάει πάνω από 200 ευρώ, έτσι. Εσείς την τσιμπάτε δωρεάν εδώ πέρα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι στο Viber του σταθμού, στο 6939892892. Γράφετε τη λέξη Seneca και ενώνετε το ονοματεπώνυμό σας και κάθε εβδομάδα κερνάμε μια τέτοια. Και φυσικά το Stoiximan Nation, η πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Stoiximan, είναι εδώ πέρα. Εκεί, παιδιά, όλο το χρόνο είδατε πέρα τα δώρα που κάναμε εμείς εδώ από τα κουνάβια. Μέσα εκεί έχει ταξίδια, προσκλήσεις, Champions League, GBL, Stoiximan Basketball League. Τώρα έχει και προσκλήσεις, τώρα άμα μπείτε για τους τελικούς Champions League του Πόλο. Ολυμπιακός Μπαρσελόνα, έχει πάει Ολυμπιακός πέρα εκεί. Λοιπόν, η μόνη προϋπόθεση είναι να είστε μέλη της Stoiximan.
1: Ξέρετε, παιδιά, την Green Cola. Αυτό που δεν ξέρετε είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, μοκτέιλ, σόδες, μίξεις και πάρα πολλά ακόμα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη, ούτε ασπαρτάμι. Τίποτα. Σε κανένα από τα 14 αναψυκτικά της. Γιατί άμα είσαι η Green, είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Και τώρα κρατήστε ημερομηνίες. 21 με 24 Μαΐου, παιδιά, έχουμε Black Friday Summer Edition στο εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens. Εκεί θα ανακαλύψετε τις μεγαλύτερες προσφορές σε αγαπημένα designer brands όπως Nike Factory Store, Tommy Hilfiger και πάρα πολλά ακόμα. Και φυσικά θα απολαύσετε και φαγητό και διασκέδαση. Designer Outlet Athens, ανοιχτά και τις Κυριακές για περισσότερο shopping. Και για να μάθετε περισσότερα, μπαίνετε στο designeroutletathens.gr.
2: Και παιδιά στη Spotawool έχουν γενέθλια και είναι 10 χρόνια αξιοπιστίας και καινοτομίας. Και για να γιορτάσετε μαζί, σου δίνουν ευκαιρία να αποκτήσεις το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες και ονειρευόσουν με λιγότερα χρήματα. Τώρα λοιπόν μπορείς να μισώσεις το αμάξι των ονείρων σου με το leasing Spotawool Go, διότι έχεις έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μοντέλα. Οδηγείς το premium σε τιμή μετά. Χειρισμένου, εντάξει. Μπείτε λοιπόν στο spotawool.gr ή επισκεφτείτε παρακαλώ την έκθεση της Spotawool στην Παλίνη, Λεωφόρος Πατών 17 χιλιόμετρο και μίσθωσε premium αυτοκίνητο με έως 30% έκπτωση.
0: Βανκαράνκα, βανκαράνκα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, πώς λέγονταν αυτή το medium, αυτό το. Η μπάμπα βάγκα.
2: Μπάμπα γιάγκα.
0: Μπάγκα γιάγκα. Λοιπόν, η δικιά μας μπάμπα βάγκα, φίλες και φίλοι, η μάγισσα η δικιά μας, Μαρία Ένεσλι, είναι εδώ πέρα και είναι έτοιμη για ενεργηθείτε. Σήμερα έχουμε ιατρικό,
1: Σήμερα είπα δευτεριάτικα να πω ιατρικά.
0: Πάμε. Έχω και τσεκάπ εγώ, να ξέρεις.
1: Τι τσεκάπ έχεις, για πες.
0: Έχει βάλει Γεωργία τώρα, μου βρήκε λίγο πίεση και με τρέχει πάλι για.
2: Πάλι πίεση.
1: Πάλι, να ξύμε, με μπορεί να είναι κληρονομικό η πίεση, το έχει ψάξει.
2: Παίρνει χάπε, πετάξει.
1: Ναι, αυτό λέω. Κληρονομικό άρα είναι.
0: Ναι, εντάξει, ήταν πίεση. Μου λέει να σου πάρω μια πίεση μετά από τηλέφωνο που τσακωνόμουν. Τι θα είναι.
1: Α, εντάξει, πόσο ήταν, 20.
0: Δεν είναι πολύ, ήταν 14, 13,9, αλλά πρέπει να είναι 12,3.
2: Σιγά μου, Ρεφάνη.
1: Είναι 12 και 8, δεν είσαι υποτασικό.
0: Όχι, ίσα που είμαι πάνω στην πίεση. Τσίτα, όλα, έτσι,
1: καλά, εντάξει, και υποτασικός να ήσουν, δεν θα υπήρχε πρόβλημα να μην είσαι τσίτα. Και το check-up τι άλλο περιλαμβάνει.
0: Τώρα είσαι τώρα.
1: Όχι, με τρελαίνεις αυτό.
0: Με τρελαίνεις, προχωράς.
1: Άνω κάτω κοιλία κάνετε.
0: Αυτό είναι υπέροχο, είναι άλλο πράγμα.
1: Ναι, όχι, στο check-up σου.
0: Τι
1: εκτός εννοείς? Από τις εξετάσεις αίματος, πας και κάνεις άνω κάτω κοιλία.
0: Αυτό δεν. Άνω στο οποίο. Άνω κάτω.
1: Όχι, ρε, εγώ πρέπει να
0: έχω κάνει άνω κάτω κοιλία.
1: Και φέτος δεν έχω κάνει, άσε.
0: Αυτά είναι. Πρέπει να στα γράψει ο γιατρός, ρε φίλε. Δεν είναι. Έχω κάνει, αλλά δεν στο check-up δεν είναι. Το check-up είναι συγκεκριμένα πράγματα. Δεν θυμάμαι τώρα τι είναι το check-up.
1: Τέλος πάντων, βάλε και αυτό.
0: Όχι,
1: δεν σαν χώνα, άμα κάνει check-up να το κάνει σωστά, ρε. Όπω πάω και δεν κάνει τεστικό πόσεω.
0: Θα μου πει ο γιατρός. Μπορεί Μαρία, θα μου πει ο γιατρός που θα κάνει. Θα μου κάνει και συνταγογράψει. Θα μου κάνει και χάρτη γιατρού, ρε η τρελή να πούμε να μου γράψει.
1: Εσεί έχετε κάνει τεστικό πόσεω.
2: Εγώ γιατί να κάνω τις σκοπόσεις.
1: Παιδιά.
0: Πώ μπήκε στην κουβέντα, ρε Σιμίτρο.
2: Αυτό με ρώτησε η Μαρία.
0: Η Μαρία ρωτάει, ο άλλος είναι 30 χρονών. Τι σκοπόσεις.
1: Είσαι καλά, εγώ ξέρω από πότε το κάνω. Το τεστικό πόσεω.
2: Παιδιά, πάρα πολύ καλό.
0: Παιδιά, σταμάτα, Μίτσο, και εσύ είσαι πάντα εύκαιρο να μπει σε οποιαδήποτε συζήτηση. Με τρελαίνει αυτό το πράγμα. Σταμάτη.
2: Εφάνει στο ραδιόφωνο ή με δεν θα μπω.
0: Όχι, μην πει τώρα. Μπαίνει σε σεξουαλικά θέματα. Μπήκε σε τέτοιο σκοπό. Αν πε μα και για συνταξιδοτικό.
1: Γιατί εσύ, μπορεί να είναι μικρό, αλλά έχει και αυτό άποψη.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα. Αυτό είναι το πρόβλημα, Μαρία μου. Απρόβλημα αυτό ότι έχει άποψη. Προχώρα.
1: Ωραία, πάω να σα μιλήσω τώρα για το σύνδρομο του Ρετ. Το ξέρετε.
0: Ναι.
1: Το σύνδρομο του Ρετ. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ διάσημη ανάμεσά του και η Μπίλι Άιλι που το έχει ακόμα. Ξεκινάει από την παιδική. Λοιπόν, είχατε αυτά τα τικ όταν ήσασταν μικρά παιδιά.
0: Τι είναι εσύ.
1: Δεν είχατε τικ, ρε παιδί μου, από την ηλικία των 4 ετών ξεκινάει κάποιο τικ. Είχατε κάποιο τικ εσείς.
0: Τικ είχαμε, ναι.
1: Τικ, εσύ μπορεί να κάνεις το λαιμό σου, γιατί υπάρχουν τα ηχητικά τικ. Υπάρχουν να κάνεις τη μύτη σου, έτσι. ξέρεις, να την κουνάς, πέρα δόθη, το αυτί σου. Τίκ, ρε παιδί μου, και να το επαναλαμβάνεις. Ανοίγω, κλείνεις τα μάτια σου.
2: Δεν έχεις φάνη εσύ.
1: Δεν είχες ποτέ κανένα τίκ, ακόμα και τώρα.
0: Α, εγώ τίκ πλέον μου έχει δημιουργηθεί μετά τα χρόνια με το, ανεβοκατέβασμα των γυαλιών που έχω στο κεφάλι.
1: Α, ωραία, και αυτό είναι ένα τίκ, να ξέρεις.
0: Ναι. Εσύ τι τίκ έχεις?
1: Τώρα δεν έχω.
0: Α, είσαι καλά τώρα.
1: Είχα μικρή εγώ.
0: Ναι.
1: Πολύ μικρή.
0: Εντάξει,
1: τίκ, αλλά μετά έφυγε. Ήταν αυτό που έκανα έτσι.
2: Έκανε τη μητούλα σου έτσι, ε.
1: Ναι, πέρα δόθε, δεξιά-αριστερά.
0: Το τουρέκ, ρε εσύ, Μαρία, νομίζω είναι χοντρό πράγμα. Δεν είναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, ναι, σου λέω ότι μπορεί να είναι κάτι από πολύ απλό που είναι ένα τίκ, μπορεί να πάει και παραπάνω. Δηλαδή, η Billie Eilish, για παράδειγμα, λέει ότι είναι πάρα πολύ καταπιεσμένη με αυτό το σύνδρομο και ουσιαστικά μέχρι να φύγει από την προβολή, είτε τραγουδάει, ερμηνεύει ένα τραγούδι, είτε είναι καλεσμένη σε μια εκπομπή και να τα απελευθερώσει όλα αυτά τα τίκ που έχει. Mm-hmm. Περνάει πάρα πολύ μεγάλη καταπίεση. Η άλλη influencer, η Lele Pons, έχει τίκ να πιάνει το χερούλι του αυτοκινήτου.
0: Θα δεις η νέα γενιά τώρα τίκ με το, πώς το λένε, με το TikTok. Παιδιά, εγώ πιστεύω με το TikTok και εμείς αλλά και οι επόμενες γενιές θα έχουν Parkinson και τέτοιο στα 25 όλοι. Θα είμαστε έτσι, ρε. Θα είμαστε με.
1: Γιατί το λέω από τα πολύ.
0: Εγώ πιστεύω ότι σαπίζει υπέροχα ο εγκέφαλός μας.
1: Σαπίζει υπέροχα, το θέτεις πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι, είναι σαν. Δηλαδή, νομίζω ότι με όλα αυτά τα social media και όλο αυτό το TikTok και όλο αυτό. Με τις τόσες πολλές αναλλαγές που έχουν τα μάτια μας. Και δεν είναι μόνο οι αναλλαγές στα μάτια μας, είναι οι κόσμοι που μπαίνεις. Δηλαδή, πώς να σου πω, ρε παιδί μου, μπαίνεις συνέχεια από το ένα ρίλι στο άλλο. Μπαίνεις όχι μόνο σε χρωματικές αναλλαγές, αλλά μπαίνεις και σε άλλους κόσμους. Από εκεί που βλέπεις γουρουνάκια στην Ινδία να τρέχουν μετά. Νομίζω ότι θα φτάσουμε στο σημείο που θα αρχίσουν να νεκρώνουν τα κύτταρά μας. Αλλά θα νεκρώνουν με ωραίο τρόπο. Δηλαδή θα αρχίσουν να χανόμαστε, ρε.
1: Αυτά δεν θέλουμε να το πάθουμε. Είμαστε που είμαστε, δεν θέλουμε να το πάθουμε.
2: Μην τα ακούς, Μαρία, εσύ.
1: Είδες, ο Δημήτρης έχει άλλη άποψη από αυτό που λες εσύ.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Πιο, πώς το λένε, αισιόδοξη.
0: Πιστεύω, ρε παιδί μου, ότι ο εγκέφαλος δεν θα καταφέρει. Δηλαδή, μετά από. Επειδή ο εγκέφαλος μας πάντα προσαρμόζεται σε νέες καταστάσεις. Πιστεύω ότι θα φτάσουμε σε ένα σημείο που δεν προλαβαίνει ο εγκέφαλος, δεν προλαβαίνει να προσαρμοστεί. Θα είναι έτσι. Δεν ξέρω. Και νομίζω ότι. Αλλά αυτό θα έρθει με ωραίο τρόπο. Θα χαζέψουμε ωραία.
1: Τι χάζεμα και ωραία υπάρχει, δεν θα καταλαβαίνουμε. Άμα είμαστε χαζεμένοι, πού είναι το ωραίο, ρε Φάνη? Θα μπλοκαριστούν όλα.
0: Γιατί τώρα είμαστε καλά.
1: Και γιατί με τα μάτια δεν θα έχουμε πρόβλημα που είμαστε συνέχεια σε μια οθόνη μπροστά, είτε είναι του κινητού, είτε είναι iPad, είναι laptop.
0: Δεν ξέρω. Εγώ πιστεύω ότι και εκεί, μπράβο εδώ, και εκεί θα έρθουν τα ρομπότ και το AI πάνω, εκεί που θα έχουμε χαζέψει τελείως. Δηλαδή θα έρθει εμένα τώρα με τόσο χάζεμα που έχω φάει εγώ από το TikTok. Ο εγκέφαλος μου εμένα είναι σάπιος μέσα τελείως. Εμένα τώρα δεν με κουνήσεις. Θα σου πω, δεν.
1: Καλά, συγγνώμη, τι κάνεις εσύ όλη μέρα όταν έχεις ελεύθερο χρόνο?
0: Εγώ TikTok, παιδί, έχω πολύ λίγο ελεύθερο χρόνο. Α, όχι TikTok, θα είναι ρίλ, θα είναι κάτι άλλο, θα είναι κανένα βλακεία. Ναι, μέσα εγώ αρχίζω τα κύτταρα και σαπίζουν. Είναι σαν το Last of Us. Αρχίζουν και βγαίνουν μανιτάρια μέσα στο κεφαλό μου.
1: Αν είναι δυνατό, τα μάτια σου είναι καλά.
0: Τίποτα, είμαι καλά, με βλέπεις εγώ να είμαι καλά.
1: Όχι, η αλήθεια είναι ότι δεν σε βλέπω να είσαι καλά. Αλλά ναι, δεν ξέρω. Και ο Δημήτρης, και εσύ Δημήτρη, που είσαι νέος ακόμα, να ξέρεις.
0: Αυτά. Δηλαδή, όσοι είναι 25-30, αυτά θα στα 42 που εγώ θα έχουν αποχαζέψει τελείως. Δεν το βλέπεις το Δημήτρη.
1: Και θα βάλεις και γυαλιά. Έτσι όπως το
0: γυαλιά
1: το
0: είναι το θεματάκι μου.
1: Εντάξει, από εκεί ξεκινάμε.
0: Δεν θα μας χωράνε τα τρελάδικα, παιδιά. Σας το λέω από τώρα. Ναι, λέγε.
1: Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, υπάρχουν τα κινητικά τικ, σωματικές κινήσεις, αυτό που σας περιέγραψα τέλος πάντων, το ανοιγόκλημα, όλα αυτά. Τα φωνητικά τικ και γενικότερα συνδέονται και με διαφορετικά. Δηλαδή, μπορεί να συνδεθούν και με δέπη, μπορεί να συνδεθούν και με πάρα πολύ άγχος. Υπάρχουν πάρα πολλά. Και ο Ρόμπι Γουίλιαμς έχει, να ξέρετε, σύνδρομο του Ρετ και το έχει πει, και ο Καπάλντι.
0: Εντάξει, αυτοί έχουν και λεφτά μας, Μαρία.
1: Ναι, και τι σημαίνει ρε εσύ, Φάνη?
0: Το σύνδρομο του Ρέγκ, επειδή είναι σε. Εγώ το ξέρω, ρε παιδί μου, σε πολύ δυνατές περιπτώσεις. Δηλαδή, οι άνθρωποι που κουνάνε συνέχεια τα. Εντάξει, τα μπερδεύω. Είναι ένα που κουνάει συνέχεια το κεφάλι και που βρίζουν, δεν είναι?
1: Επαναλαμβάνουν συνέχεια το ίδιο.
0: Ναι. Υπάρχει ένας αθλητής, όσοι βλέπετε, αυτός κάνει extreme, πώς λέγεται, κάνει άλματα με μηχανές. Το έχεις δει αυτό? Είναι τρομερός αθλητής. Υπάρχουν διάφορα αθλητές και κάνει άλματα με μηχανές, τα που πηδάνε κάτι αμόλοφους και τα μεγάλα, πώς λέγονται, extreme bike. Το οποίο, παιδιά, σηκώνεται στον αέρα. Είναι τρομερό. Δηλαδή, δεν θυμάμαι να το δείτε αυτό στο YouTube. Δηλαδή, ο άνθρωπος κάνει αυτά, Σούπερμαν, κάνει τέτοια πράγματα. Κόλπα τρελά τώρα. Δηλαδή, είναι φοβερός μηχανόβιος. Και πετάγεται στον αέρα, ξέρω 30 μέτρα πάνω από το έδαφος και βλέπεις ότι την ώρα που κάνει το κόλπο με τη μηχανή, το παθαίνει.
1: Αλήθεια.
0: Αλλά το διατηρεί την ψυχραιμία του κερατάς. Ναι, είναι τύπου Παστράνα. διατηρεί την ψυχραιμία του και το κάνει το κόλπο, δηλαδή είναι φοβερός. Απίστευτο.
1: Πόπο, παιδιά.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, να ξέρετε ότι μπορεί, οι διαταραχές μπορεί να σχετίζονται με αυτό το σύνδρομο είναι κατάθλιψη, θέμα με τη διαχείριση θυμού, διαταραχή ύπνου.
0: Εγώ πιστεύω πάντως ότι την κατάθλιψη την έχουμε ενσωματώσει πλέον. Πιστεύω ότι θα έρχεται ο καιρός που η κατάθλιψη θα πάψει πλέον να είναι σαν ψυχική ασθένεια και θα είναι νομοτελειακή. Δηλαδή,
1: τι καθημερινότητα.
0: Δηλαδή, πώς λέμε, έχω αιματοκρίτη. Καλός ή κακός, ναι, έχω κατάθλιψη. Δηλαδή θα ενσωματωθεί, έχει ενσωματωθεί η κατάθλιψη πλέον. Δηλαδή, παλιά λέγαμε, α, ο τάδε είναι, έχει κατάθλιψη, είχε πάει ψυχολόγο, ψυχίατρο.
1: Ναι.
0: Πλέον η κατάθλιψη νομίζω έχει ενσωματωθεί στα χαρακτηριστικά μας.
1: Λες,
0: έχεις κατάθλιψη.
1: Γιατί εγώ νομίζω ότι υπάρχει και μελαγχολία. Δηλαδή μπορεί κάποιοι να έχουμε μελαγχολία και να μην το καταλαβαίνει.
0: Η Αλίκη Βουγιουκλάκη.
1: Γιατί ρε εσύ.
0: Ποιος λέει τη λέξη μελαγχολία είναι τη 2026.
1: Δεν τη λέει. Μπορεί να έχεις μελαγχολία και να νομίζω ότι έχεις κατάθλιψη. Αυτό είναι πολύ μπέρδεμα ανάμεσα σε δύο λέξεις.
0: Αυτό είναι θηλυπρέπεια που λέει και ο Πάτερ Κλεωμένης.
2: Άργησες.
1: Πραγματικά και ανησύχησα.
0: Έχεις μελαγχολία. Αυτό είναι θηλυπρέπεια.
1: Επίσης συνδέεται με ανησυχία ή ψυχαναγκαστική διαταραχή. Και πονοκέφαλο, παιδιά, και πόνο στο μυϊκό σύστημα συνδέεται. Να ξέρετε ότι το τουρέτ είναι πιο συχνό στους άνδρες και στις γυναίκες είναι λιγότερο πιθανό. Φυσικά είναι κληρονομικό και περιβαλλοντικοί παράγοντες, ακόμα και το κάπνισμα.
0: Ναι, εντάξει, το κάπνισμα. Στο κάπνισμα όλα, ρε, ναι.
1: Ναι, παίζει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο. Το λέω και κοιτάω λοξά, έτσι, γιατί είσαι ο μόνος που δεν.
0: 13-14 πίεση, αδερφέ, πρέπει να, υποτίθεται πρέπει να έχουμε 12,8. 13 καλά είναι. 14-15 είναι υψηλή, οριακά υψηλή.
1: Ναι.
0: Εγώ έχω φτάσει μια φορά που είχα πονοκέφαλο. Και είχα φτάσει παλιότερα, πριν πάρω το χάπι, 19.
1: 19,
2: ναι, 19
0: πίεση.
1: Και η μικρή της καρδιάς πόσο ήτανε?
0: Δεν θυμάμαι. Τι λέει τώρα.
1: Είσαι καλά.
0: Το κοριτσάκι τώρα. Τι λέει, Μητσό, τι λέει.
2: Δεν ξέρω τι σου λέει.
0: Μαρακαλή Λαμπροπολή, δεν έχουμε καρδιά. Βάζουμε πιεσόμετρο και δεν βγάζει την ένδειξη καν.
1: Δεν έχετε χτύπους τίποτα.
0: Δεν τίποτα, Πέτρα.
2: Καρδιά.
0: Πέτρα βγάζει ένα σηματάκι. Το πιεσόμετρο βγάζει ένα σηματάκι στρογγυλό. Τίποτα. Τέρμα έτσι.
1: Παναγία μου. Παιδιά όμως υπάρχουν και υποτασικοί, έτσι. Δεν είναι ότι άμα δεν δείτε 12 και δείτε πιο κάτω δεν είστε καλά.
0: Ναι.
1: Όχι, επειδή του είπε 12 και 8.
2: Εγώ όποτε τρώω σκόρδο. Είμαι στα όρια. Εγώ όποτε τρώω σκόρδο, α πούμε.
1: Πέφτει, βρεσί.
2: Έντονη μακαρονάδα, μου πιάνει τάση για λιποθυμία.
1: Δεν είσαι υποτασικό.
2: Όχι, μόνο μακαρονάδε με θαλασσινά.
1: Α, ναι. Γιατί μάλλον κάτι γίνεται στο σύστημά σου και σου ρίχνει την πίεση. Την έχει πάρει εκείνη τη στιγμή.
2: Όχι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, να έχετε ένα πιεσόμετρο καλού κακού.
2: Πού, παιδί μου, έξω?
1: Στο σπίτι.
2: Α,
1: στο σπίτι.
2: Στην ταβέρνα πώς θα το έχουμε?
0: Παιδιά, να σου πω κάτι. Εγώ πιστεύω, γιατί λέει εδώ πέρα ο φίλος, λέει, Φάνη, λέει, μην το ξαναπείς αυτό ότι είχε σωματωθεί η κατάθλιψη, λέει, γιατί μπορεί να αποτρέψει κάποιον από το να ζητήσει βοήθεια. Συμφωνώ. Δεν καλά, προφανώς τώρα ότι. Προφανώς ότι. Απλά θέλω να πω, πιστεύω ότι πλέον ποιος δεν ζητάει βοήθεια για τέτοια πράγματα. Και μην δηλαδή για την κατάθλιψη, προλαβαίνεις να ζητήσεις βοήθεια. Για άλλα πράγματα δεν ζητάς βοήθεια. Και επίσης πλέον ποιος δεν λαμβάνει βοήθεια. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι είναι άλλες οι εποχές αυτές που λέμε να το πεις για να ζητήσεις βοήθεια. Δηλαδή είναι η κατάθλιψη παραδοσιακή.
2: Ξέρεις πώς υπάρχουν ακόμα. Νομίζω ότι υπάρχουν άνθρωποι.
0: Που ντρέπονται.
2: Ναι, που ντρέπονται.
1: Παιδιά, μπορεί να έχεις κατάθλιψη.
2: Και να μην το ξέρουν.
1: Κάτσε, μπορεί να έχεις κατάθλιψη και να φαίνεσαι στους άλλους ότι όλα είναι μια χαρά και είσαι μέσα στην τρελή χαρά. Και να μην το έχεις συνειδητοποιήσει ούτε εσύ ο ίδιος.
0: Πάντως, εγώ πλέον θεωρώ ότι από τη στιγμή που το έχουμε εξωτερικεύσει. Ναι. Τα παλιότερα χρόνια. Δηλαδή έχει βελτιωθεί πάρα πολύ. Παλιά στη δικιά μου τη γενιά ήταν ταμπού, παιδιά, ο ψυχολόγος κτλ. Απλά μην μπερδεύετε τα πάντα με την κατάθλιψη. Δηλαδή θέλω να πω, δεν είναι όλα κατάθλιψη. Υπάρχουν πάρα πολλές ψυχικές ασθένειες. Οι οποίοι θέλουν βοήθεια. Πώς να σου πω, εγώ έχω ζήσει χρόνια με κρίση πανικού. Ο Δημήτρης το ίδιο. Θα σου πω ότι. Αλλά ήταν στα δικά μας τα χρόνια το να μην ζητάς βοήθεια, θεωρώ. Καλά, βέβαια, έχουμε και πρόσφατα παραδείγματα τα οποία ξέρεις τι γίνεται. Υπάρχουν και άλλα. Τα επικίνδυνα είναι αυτά που δεν ζητάς βοήθεια. Αλλά σε αυτά που δεν ζητάς βοήθεια είναι συνήθως τα προβλήματα τα οποία δεν καταλαβαίνεις ότι έχεις πρόβλημα.
1: Όπως.
0: Τώρα δεν θα κάτσω να κάνω ανάλυση.
1: Όχι, ρε παιδί μου, για να καταλάβω. Γιατί όταν κάποιος δεν νιώθει καλά, εννοώ ψυχικά. Κάτι εκεί πέρα μπορεί να μην θέλει να δεχτεί. Ξέρεις, να έχει αυτό το ταμπού.
0: Τι?
1: Να μην θέλει να πάρει βοήθεια.
0: Ρίση, μα να μην θες να. Θεωρώ ότι άμα θες να βάλεις βοήθεια δεν είναι θέμα παραδοχής. Είναι μόνο σε μεγάλες ηλικίες.
1: Ναι.
0: Ναι, τέλος πάντων. Καλά, προφανώς πρέπει να ζητάς βοήθεια.
1: Και η κρίση πανικού που ανέφερες, φαντάζομαι, το έχετε πει που το έχετε περάσει, ότι είναι διαφορετικών ειδών.
0: Ναι.
1: Δεν είναι σε όλους το ίδιο.
2: Όχι, φυσικά.
1: Να το ξέρουν και αυτό. Έτσι?
0: Είναι και σε τι ποσοστό είναι η κατάθλιψη. Τέλος πάντων, αλλά εντάξει, ναι, 15-20 χρονών, άμα είσαι
1: επιτυχημένο,
0: εκεί πέρα μπορεί να μην βοηθήσει. Ναι. Και εκεί είναι και δύσκολο με τα παιδιά, γιατί είναι και τα παιδιά είναι λίγο σκληρά μεταξύ του. Anyway.
1: Εκεί, αν στο ειδικό θέλει, γιατί δεν ξέρει και αν είναι κατάθλιψη και αν είναι άλλα θέματα.
0: Πάντων, ναι,
1: λοιπόν, σα έλεγα ότι η Λέλε Πονς, η YouTuber influencer, πιάνει συνέχεια, έχει κόλλημα να πιάνει το χερούλι του αυτοκινήτου. Θέλει συνεχώς.
0: Έχει δίκιο. Η κατάθλιψη έχει, βέβαια, έχει επίπεδα. Αρέσει. Είναι μανιοκατάθλιψη, έχει διάφορα επίπεδα. Είναι, δεν είναι, εγώ δεν είπα για. Ναι, αυτές είναι σκληρές. Υπάρχει επίπεδα στην κατάθλιψη. Δεν είναι, δεν είναι αυτό που λέει ο Δημήτρης: έχω κατάθλιψη και χαίρεται.
2: Είπα εγώ ότι έχω κατάθλιψη.
0: Ναι, καταλαβαίνεις που λέω.
1: Κοιτάξτε, το λέει.
0: Λένε πολλοί φίλοι μας: α, έχω κατάθλιψη. Ξέρω εγώ και όντως μπορεί να περνάνε μια μικρή φάση. Αλλά υπάρχουν.
2: Είναι σαγχωρημένοι και που λένε: είμαι χάλια.
0: Και μπορεί να. Αλλά θέλω να σου πω ότι η κατάθλιψη έχει στάδια. Δεν υπάρχει μανιοκατάθλιψη, η οποία είναι πολύ σοβαρή ασθένεια.
1: Εντάξει, ναι, υπάρχουν πολλοί και γίνεται και έξαρση άνοιξη και φθινόπωρο.
0: Εγώ λέω τώρα για την κατάθλιψη τύπου Μπουλίνη. Ότι έχω κατάθλιψη. Καταλαβαίνεις που το λέω, την κοινωνική αυτό το.
1: Ναι, ρε, παιδί μου.
0: Που το παραδέχεσαι και αυτό. Δεν λέω για τη σοβαρή.
1: Που λες ότι δεν είσαι καλά.
0: Ναι, ναι.
1: Στην ουσία μια
2: το
1: χαρά.
2: Πει, αλλά ναι.
1: Το λες, Δημήτρη μου.
0: Εσύ, Δημήτρη,
2: πότε το έχω πει, Μαρία μου.
1: Καλέ δεν το λες.
0: Και
1: δεν επίσης, είμαι πολύ καλά.
0: Και επίσης και εσύ από κάτι βλάκες σαν και εσένα υπάρχουν και σοβαρά τέτοια. Δηλαδή που βγαίνουν όλοι και λένε υπάρχουν και σοβαρά τέτοια που δεν είναι. Λοιπόν, σταμάτα, το έχεις παρακάνει. Προχώρα.
1: Το έχεις πει.
0: Δεν το έχεις πει.
2: Καλά, να σας πω. Πρέπει να έχετε πρόβλημα και οι δύο.
1: Ναι.
2: Έχω,
1: πει, εσύ,
2: έχω πει εγώ ότι δεν είμαι καλά.
0: Απλά είναι αυτό που λέει και ο.
2: Ότι νιστάζω, έχω πει.
0: Υπάρχουν και αυτό που λέει εδώ πέρα ο Ηλίας, πώς λέγεται. Ότι πολλοί έχουμε λειτουργική κατάθλιψη. Δηλαδή είμαστε λειτουργικοί. Καλά, άλλοι έχουν παίρνουν αντικαταθλιπτικά. Αλλά λειτουργική κατάθλιψη είναι ότι δεν κλείνεσαι σπίτι σου. Καταλαβαίνεις. Το παλεύεις με φάρμακα με αυτό. Τέλος πάντων.
1: Ναι, εντάξει, υπάρχουν πάρα πολλά.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Όπως σας είπα τη Λέλε Πονς. Α, ο Καπάλντι επίσης έχει παραδεχτεί ότι έχει το σύνδρομο
0: του Ρετ. Διπολική διαταραχή. Υπάρχουν πολλά πράγματα.
1: Καλά, ναι, παιδιά, και διπολική διαταραχή, αφήστε το. Είναι. Ναι. Πακέτο, μεγάλο
0: και,
1: πακέτο.
0: Και πολύ δύσκολο είναι ρε, εσύ, αυτό που λέει και εδώ πέρα ο φίλος. Δηλαδή, το να το ανεβοκατεβάζεις ψυχικά τον εαυτό, δηλαδή υπερβολική εφορία ή υπερβολικό νταόνιασμα. Και αυτό τώρα.
1: Η κυκλοθυμία, δηλαδή.
0: Κυκλοθυμία, δηλαδή, σε σημείο.
1: Έχετε καθόλου κυκλοθυμία.
2: Μ' αρέσει που ρωτάς τον Φάνη, ρε Μαρία.
1: Εσάς όλους ρωτάω, ρε παιδιά.
0: Εσύ, αυτά είναι και. Ποιο.
1: Έχετε καθόλου κυκλοθυμία.
0: Παιδιά, είναι άλλο το κυκλοθυμικό σε επίπεδο απλό και άλλο. Εμείς λέμε γιατρικά τώρα, πώς το λένε, περίπτωση.
1: Εντάξει, ρε, αλλά και η κυκλοθυμία είναι δηλαδή, ένα θεματάκι.
0: Εγώ έχω άνθρωπο ο οποίος είναι τόσο πολύ. Αλλά πηγαίνει σε γιατρό.
1: Ναι.
0: Το οποίο είναι πραγματικά. Δηλαδή, είτε τη μία μέρα είναι.
1: Γιούχου, τι ωραία, τι καλά.
0: Ναι, ναι, και την άλλη μέρα είναι. Αλλά το ελέγχει, το είναι σε τέτοιο.
1: Ναι, εντάξει, αυτό είναι πάρα πολύ προχωρημένο. Λοιπόν, γενικά, στο σύνδρομο αυτό που δημιουργεί όλες αυτές τις.
0: Η Ελισσό, συγγνώμη, είναι και ψυχολόγος. Μας ακούνε και ψυχολόγοι.
1: Ναι, τι λέει.
0: Είπε η κοπέλα η Ελισσό που είναι ψυχολόγος ότι υπάρχουν επίπεδα κατάθλιψης. Δεν είναι τέτοιο. Ναι.
1: Υπάρχει και απλή. Άντε τώρα να. Υπάρχει περίπτωση τώρα που είναι ψυχολόγος, μιας και τη βρήκαμε, να έχεις κατάθλιψη και να νομίζεις ότι έχεις απλή και να είναι πιο προχωρημένη. Υπάρχει τέτοια περίπτωση.
0: Τώρα,
1: να λες ότι έχω κάτι
0: γενικά,
1: απλό.
0: Καλό είναι επειδή έχουμε δημόσιο βήμα αυτά τα θέματα να τα λύνουν ειδικοί ή όχι εμείς εδώ πέρα.
1: Ναι, στην ειδικό το ρώτησα τώρα.
0: Και ξέρεις αν είναι ειδικός η Ελισσό, επειδή σου βγαίνει ένας και σου λέει.
1: Εσύ δεν είπες τώρα ότι είναι ψυχολόγος.
0: Ναι, έτσι είπε τώρα. Θα πιστέψω εγώ τώρα.
1: Μην μου απαντήσεις.
0: Το Λευτέρης λέει ότι έχω λήπτηση. Το βλέπεις να μπορεί να απαντήσει κανένα κουμπί.
1: Εντάξει, μην μου απαντήσεις. Λοιπόν, οι περιβαλλοντικοί παράγοντες, παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικοί για το σύνδρομο του Ρετ και αυτό δεν μπορείς να το αποφύγεις έτσι, με το περιβάλλον έτσι όπως γίνεται.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, και θεραπεία φυσικά υπάρχει και μειώνει τις επιπτώσεις, υπάρχουν και φάρμακα, αλλά υπάρχει και ιατρική υποστήριξη. Αλλά γενικότερα όλο και περισσότεροι επώνυμοι βγαίνουν και το παραδέχονται. Ότι έχουν και το καταπολεμούν με αυτόν τον τρόπο, λένε.
0: Φυσικά και μας ακούνε ψυχολόγοι. Είστε καλά πελατάκια, λέει ο φίλος ο Μάνος.
1: Α, είμαστε καλά πελατάκια.
0: Ναι. Και εγώ συγκεκριμένα δημιουργώ και πελατεία ως
1: ψυχολόγος. Αυτό πήγα να πω. Ο Φάνης δημιουργεί, δεν πάει ο ίδιος. Να τα λέμε αυτά. Δεν είναι καλό πελατάκι.
0: Δεν προλαβαίνω εγώ να πάω.
1: Ναι, ναι, αλλιώς θα πήγαινες.
0: Εγώ.
1: Τι να πω, το συζητήσεις με τον ψυχολόγο. Φάνη,
2: δεν δέχεσαι ότι εσύ πρέπει να πας σε ψυχολόγο.
1: Καχάς θα τον έβγαζες ο ψυχολόγος, θα έκαιγε τον εγκέφαλό του μαζί σου. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Δεν έχουν δει ψυχολόγοι τώρα εμένα.
2: Ξέρεις πόσοι ψυχολόγοι θα ήθελαν τον Φάνη ασθενή.
1: Δεν νομίζω.
2: Πιστεύω ότι πολλοί θα πλήρωναν για να πας εσύ ασθενής. Μια τέτοια προσωπικότητα σαν τη δικιά σου.
0: Την προσωπικότητα.
2: Να την είχαν στο καναπέ απέναντι. Τόσο ακυρωτικός άνθρωπος.
0: Ναι, ναι. Από κάπου πηγάζει. Δηλαδή θα κάτσω στον ψυχολόγο ότι είσαι ακυρωτικός, τα γιώνεις όλα. Λες να μην το έχω καταλάβει.
1: Ναι, αλλά
2: το έχεις καταλάβει. Αλλά εγώ θα ήθελα πάρα πολύ να ήμουν μπροστά σε μια τέτοια συζήτηση.
1: Παιδί μου, θα τα γύρναγε τούμπα. Δεν υπήρχε περίπτωση.
0: Ωραία, να πω κάτι. Και μου κάνει διάγνωση. Αυτό κάπου από τα παιδικά μου χρόνια θα πηγάζει ωραία και αυτά.
2: Είναι το θέμα γιατί το κάνει.
1: Σε όλου τα παιδικά χρόνια.
0: Ρε φίλε, όμω, εγώ για κάποιον. Γι' αυτό το ξαναπεί. Επαναλαμβάνω, παιδιά, και μα ακούνε και ψυχολόγοι. Εγώ είναι αυτό που το έχει πει ο Σάινφελντ, το έχω πει εγώ. Είμαι, το έχω πει πάρα πολλέ φορέ. Είναι ότι σε ένα κόσμο. Έχω φτιάξει ένα κόσμο δικό μου τρομερή αρνητικότητα και τρομερή τέτοια. Με τον οποίο όμω με κάποιο fucking τρόπο περνάω καλά. Δηλαδή, γιατί αφήστε με ήσυχο. Αφήστε με ήσυχο, τι θέλεις τώρα.
2: Ναι, αλλά μπορείς στον δικό σου κόσμο, ναι, έτσι όπως να συμπεριφέρεις στους άλλους, να μην περνάει καλά οι άλλοι.
1: Ναι, ρε Σιφάνη, γιατί νομίζεις
0: στα παπάρια
1: έχεις...
0: μου.
1: Να βλέπεις, ναι, έχει φτιάξει το δικό του κόσμο και νομίζω ότι αυτός ο κόσμος είναι ο ιδανικός.
0: Περνάω καλά εγώ μέσα.
1: Ναι, αλλά πας.
0: Σημασία δεν έχει να περνάμε καλά.
1: Ναι, εσύ.
2: Ναι, αλλά όχι κάτω στους άλλους.
0: Ναι, τι εννοείς.
1: Να το βγει και τώρα το θέμα.
0: Φτιάξε και εσύ το χαρακτήρα. Εγώ όμως έχω φτιάξει και εσύ το χαρακτήρα σου έτσι ώστε να πετυχαίνεις και εσύ το ίδιο.
1: Για να είμαστε ο καθένας στο δικό του κόσμο. Ναι, αυτό, ναι, ναι. Κατάλαβες και μετά τρέχεις εσύ σε ψυχολόγους και όλα, ναι, αυτά. Εδώ σου λέω, ο δικός του κόσμος.
0: Ναι.
1: Δεν είναι, ο Φάνης δεν είναι για ψυχολόγο.
0: Γιατί δεν είμαι. Εγώ είμαι για ψυχίατρο. Επίσης το έχω ξαναπεί ότι. Εγώ άμα πήγαινα κάπου θα πήγαινα σε ψυχίατρο, όχι σε ψυχολόγο.
1: Κατευθείαν γιατί θέλεις την γρήγορη λύση.
2: Όχι, γιατί το αναγνωρίζω σε ιατρό. Κατάλαβες.
1: Όχι, γιατί θέλει φάρμακο. Δεν θέλει να εισχωρήσει και να σκάψει μέσα του.
0: Μόνο δεν θέλω να σκάψω και άλλη δουλειά. Να κάτσω να κάνω και άλλη δουλειά.
1: Ναι, θέλω. Αλλά είναι για τον εαυτό σου, Φάνη μου. Πας μπροστά.
0: Κάνω
1: δηλαδή,
0: δουλειά
1: όλοι...
0: για τον εαυτό μου και πληρώνομαι. Δεν θέλω να πάω να πληρώνω να κάνω δουλειά για τον εαυτό μου.
1: Κατάλαβες τι γίνεται.
0: Ναι, ναι, πάω να κάνω ένα σεμινάριο. Ναι,
2: να, εμένα ξέρεις τι μου είπε τώρα ψυχολόγος που εγώ δεν το πιστεύω.
1: Πότε πήγες.
2: Ότι σου μπορεί να μου.
0: Υποθέτω ότι αυτά που σου λέει ψυχολόγος δεν τα λέει στον αέρα.
1: Γιατί. Ο ψυχολόγος δεν πρέπει να τα πει.
2: Ο ψυχολόγος δεν πρέπει να τα λέει, ρε.
0: Ναι, για λέγε.
2: Ότι μπορεί να μου κάνει αυτό με το κρεβάτι. Να ξαπλώσω εγώ και καλά να.
0: Τρομερή ψυχολόγος ακούγεται αυτή που πηγαίνει.
1: Να
0: σου βάλει μέσα. Τι?
2: Φάνη!
0: Κάτσε, μήπως λες αυτό που σε ξεγυμνώνει και σου βάζει.
2: Αυτό υπάρχει σε κάποια άλλη ταινία, προφανώς.
1: Φροϊδική μέθοδο. Ναι.
2: Αυτό ρε Μαρία, δεν ξέρω πώς τα λένε
1: που
2: τώρα.
1: Ξαπλώνεις
2: που
1: μιλάς.
2: Ξαπλώνεις και μιλάς, αλλά που μπορεί και να κοιμηθείς κιόλας.
1: Α, ύπνωση,
2: να...
1: εν μέρη.
2: Όχι ύπνωση. Ύπνωση,
1: ναι, ύπνωση είναι άλλο.
2: Για να θυμηθείς κάποια πράγματα. Ας πούμε, εγώ δεν θυμάμαι κάποια πράγματα από το παρελθόν. Καθόλου.
0: Μην ξυπνήσεις και σε ποτέ ο κόλο σου.
2: Είναι
0: σίγουρα ψυχολόγος.
2: Βλέπεις Μαρία.
1: Θέλει να σε βάλει να μπει σε κύματα θήτα. Για ρώτα την.
2: Όχι παιδί μου, ποια κύματα θήτα, τι λες παιδί μου.
1: Όχι, στα κύματα θήτα ρε παιδί μου που χαλαρώνεις. Αυτό εννοώ. Να σε βάλει, ρώτα την. Ρώτα την να δεις.
0: Ναι, άμα σου πει και για κύματα θήτα είναι σίγουρα ψυχολόγος, Δημήτρη. Ναι. Πρόσεχε τι κάνεις, Μίτσο. Μην με παίρνεις τηλέφωνο μετά. Λέγε. Εσύ ξεκίνα, Μαρία.
1: Λοιπόν, εγώ έχω τελειώσει, Φάνη.
0: Τι έχει τελειώσει και ο ψυχολόγος έχει τελειώσει στο Δημήτρη.
2: Λοιπόν, έλα, σκάστε.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Ακτίνες γάμα, λέει. Παιδιά, είναι, δείτε τα κτήματα, λέω, τα κύματα θήτα.
0: Πού έχεις λέξει πάλι, πού πηγαίνεις τώρα πάλι. Αυτός πάει και ψάχνει και τις πιο φθηνές λύσεις. Γι' αυτό όντως, γενικά βλέπουμε ότι ό,τι έχει κάνει τον τελευταίο καιρό, είτε είναι μπότοξ, είτε είναι μαλλί, γενικά.
2: Όλα καλύτερα,
0: με κάποιο τρόπο πάει σε.
2: Πόσο πονάς. Πόσο πονάς.
0: Τίποτα.
2: Τι είναι οι φθηνές λύσεις. Δεν θέλω να σου πω πόσο κοστίζει το μαλλί μου.
0: Ναι, ναι. Θέλω να πω ρε παιδί μου, ψάχνει, ξέρεις ότι και καλά του Δημήτρου αρέσει να πει ότι τα βρήκα από γνωστό και αυτά και τέτοιο. Ρε εσύ. Εντάξει. Καλά κάνετε. Θέλω να σου πω ότι.
2: Συγγνώμη, καμία ερώτηση. Γιατί ένας ψυχολόγος που παίρνει 100 ευρώ είναι καλύτερος από έναν άλλο ψυχολόγο που παίρνει 40.
0: Δεν ξέρω. Κάποιος που πάει και βάζει μαλλί σε κάποιον που λέγεται Μπρένταρ Κόλλα.
2: Κλέντι Κόλλα.
0: Κλέντι Κόλλα.
2: Είδαμε και τον άλλον που λέγεται Γιώργος Αντωνίου.
0: Δεν
2: τη βάζει.
0: Όχι, δεν το λέω γι' αυτό. Λέω ρε παιδί μου, δεν μπορεί να έχει επώνυμο το οποίο να έχει να κάνει με τη δουλειά που κάνεις. Κατάλαβες. Είναι σαν να πηγαίνει να.
1: Έτυχε ρε
0: σύ. Θα πήγαινε σε γραφείο τελετών που θα λεγόταν Γιάννη Τάφο.
2: Όχι. Αλλά υπάρχει ο Μπαμπούλα.
1: Α, ναι, εντάξει,
0: κάνει...
1: αφού το έχει το επίθετο, δηλαδή τι να κάνω να το αλλάξει.
0: Ναι, να πήγαινε σε έναν ψυχολόγο που λέγεται Ψυχοπονιάρης, Αλέξανδρος.
1: Όχι, okay, να τον βάλει να κάνει αυτή τη μέθοδο, πάει να πει ότι σκαλίζουν κάτι πολύ βαθύ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω, δεν θυμάμαι εγώ πράγματα από το παρελθόν, το θεωρώ όμως φυσικό να μην θυμάμαι.
0: Ναι.
1: Και εγώ δεν θυμάμαι τίποτα από το παρελθόν.
0: Δηλαδή, αν να πάω να κολλήσω μαλλί και πάω σε κάποιον που λέγεται Κόλλα. Δεν το λέω από θέμα.
2: Τι να κάνω, αφού το λένε Κλέντι Κόλλα, τι να κάνω.
0: Δεν το λέω από θέμα εθνικότητα. Έχει το επίθετό του, είναι αυτό που κάνει. Δεν γίνεται.
2: Στα αλβανικά το κόλλα δεν είναι κολλάω.
0: Δεν ξέρω τι γίνεται. Λοιπόν,
1: όπως εδώ λέει ένας ότι υπάρχει ο δοντίατρος που λέγεται Φαφούτης. Ναι, εκεί δεν πας.
0: Ναι,

0: Μαΐου, πλημάκης, γραβιέρα Κρήτης Pop, 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο, 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
1: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσετε μακριά από παιδιά.
3: Music 892.
4: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
5: Μπαίνει στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντ με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
11: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892. Ακολουθήστε μας στο Instagram @music 89.

0: Εντάξει, άσχετο. Είδατε τι έγινε τώρα στη φάση που Λεωνίδακος που βγαίνει, θα μπει το. Πάνε τα iPhone, τελειώσαν τα iPhone.
1: Τι εννοείς?
0: Όσοι έχετε iPhone, τελειώσανε. Ναι. Βάζει Google το Gemini, θα το βάλει, θα το ενσωματώσει σε όλα τα Android. Όπου θα τρέχει, δηλαδή θα μπει το. Όχι σαν Gemini application, σε όλο το κινητό. Σε όλο το κινητό. Φυλάκια. Apple iPhone. Βάλτε τα στον πάτο σας. Λοιπόν.
1: Τι λέτε, ρε παιδιά.
2: Θα απαντήσει και η Apple. Δεν είχα
1: κάτι πει. Θα κάνει.
0: Η Apple υποτίθεται περιμένουμε το Apple Intelligence τόσα χρόνια και δεν υπάρχει τώρα τίποτα. Τι θα απαντήσει. Μόνο άμα κάνει κανένα κονέ με GDP. Ναι, αλλά θα το περάσει όλη. Θα περάσει τώρα το Gemini. Θα το περάσει το. Όχι σαν application. Μέσα στο κινητό, λέει. Θα ελέγχει το κινητό σου από το τέτοιο. Αυτό θα είναι πολύ μεγάλο. Αν δεν απαντήσει γρήγορα η Apple. Θα χάσει. Δηλαδή, αυτό είναι ο μόνος
2: αυτό τρόπος. Θα γίνει φάση εννοείς άμεσα του χρόνου, φέτος.
0: Τι που νομίζω τώρα σε κανένα μήνα, δύο.
1: Α, τόσο γρήγορα.
0: Ναι, θα κάνω update Android και θα τα περάσει. Ο Λεωνίδας δεν το ξέρει, Μωρή Κουφάλα. Τα λέω εγώ. Λοιπόν, μια και λέμε για τεχνολογία, παιδιά, έχουμε και τα βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας 2026 Τέλειος Foundation. Έτσι. Σας περιμένουμε όσοι είστε παιδιά άνω των 34 ετών. Μάλλον, συγγνώμη, αν είστε έως 34 ετών, για νέος είναι. Με εταιρεία που λειτουργεί στην Ελλάδα από το 2021 και μετά και έχει κύκλο, ετήσιο κύκλο εργασιών τουλάχιστον 100.000 ευρώ και τρεις εργαζομένους, μπορείτε να συμμετάσχετε. Για ποιο λόγο? Γιατί εκεί πέρα τρεις υπερτυχεροί θα μοιραστούν το ποσό των 300.000 ευρώ για νέες επιχειρήσεις. Λοιπόν, καλή επιτυχία σε όλους και φυσικά. Seneca Medical Group, η νούμερο 1 η κλινική μεταμόσχευση μαλλιών. Πάντα μαζί μας εδώ πέρα, μεγάλη χορηγάρα μας. Κλείστε ένα ραντεβού σήμερα για δωρεάν διάγνωση στο senecamd.com ή στο 210-61-08-022.
1: Σας έχω μια πάρα πολύ καλή δερμοκαλλυντική σειρά. Μπακουκιόλ Age Active της The Skin Pharmacist. Με ωρό κρέμα, ενυδατώνει, βελτιώνει την όψη των κυλίδων, ήπια για την επιδερμίδα και φυσικά μπορείτε να τη χρησιμοποιείτε καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο και λύσατε το πρόβλημά σας. Και πάμε και στον αγαπημένο μας δουλευτή. Στον οποίο έχετε άμεση πρόσβαση σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογίες και δείγματα εργασιών να διαλέξετε αυτόν με τον οποίο θέλετε να συνεργαστείτε. Κατεβάστε τώρα το application του Δουλευταρά και ησυχάσατε.
2: Και μην ξεχνάτε, παιδιά, αν κάνετε online ψώνια από τα My Market, έχει αλλάξει το παιχνίδι. Μπαίνετε πλέον στο νέο e-shop και γίνεται πραγματικά χαμός και το φτιάχνετε το καλάθι σας ακριβώς όπως το θέλετε. Γράφετε τις προτιμήσεις σας για φρέσκα και κοπής και είστε πανέτοιμοι. Σας έρχονται μέχρι και ειδικές προσφορές και εκπτώσεις στα μέτρα σας, διότι έτσι πρέπει να είναι τα ψώνια, γρήγορα και εύκολα. Και μην ξεχνάτε, παιδιά, μαζί μας φυσικά είναι και η Green Cola. Και αυτό που δεν ξέρατε, παιδιά, είναι ότι πίσω από το ίδιο όνομα κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλς, σόδες, μίξερς, τα πάντα. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα που δεν έχει ούτε ζάχαρη ούτε ασπαρτάμι. Μηδέν. Τίποτα. Σε κανένα από τα αναψυκτικά της και έχει και 14 ζωή να έχουν. Γιατί άμα είσαι Green, είσαι Green σε όλα. Όχι μόνο στην κόλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
0: Λοιπόν, φίλες και φίλοι, Δημήτρης Μπουλίνης και Celebrity News.
2: Κόσμε μου, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλους. Το καταλαβαίνετε και εσείς, παιδιά, ότι σήμερα θα μιλήσουμε κυρίως για Eurovision.
0: Δεν κάνουμε και κάτι άλλο το πρωί.
2: Ναι, δεν τα κάνουμε. Την είδατε την Eurovision εσείς αρχικά?
0: Ναι, ναι.
1: Όχι όλοι.
2: Αλλή μόνο. Κοιμηθήκατε?
1: Ναι.
2: Έλεος.
0: Μα από την άλλη εβδομάδα τι θα κάνεις στη ζωή σου, πραγματικά, που θα έχει περάσει η Eurovision?
2: Θα μου πεις κάτι. Θα έχω άλλα
0: θέματα. Είναι το καρναβάλι, θα ξεκινάς.
2: Αρχικά, εμένα τώρα είναι η καλύτερη μου, γιατί Σόφια 2027.
0: Τι
1: νοείς? Τι, θα πας?
2: Δίπλα.
0: Θα πάει.
1: Αλήθεια.
0: Με έξοδο του σταθμού θα πάει.
1: Α, θα είναι απεσταλμένο.
2: Με έξοδο του σταθμού.
0: Του αντένα. Θα στείλω ένα.
2: Ναι, θα πάω. Του χρόνου Σόφια. Η Σόφια θα είναι δίπλα μου και θα πάω.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Και δεν σε είχα για τόσο πορωμένο. Μπράβο.
2: Όχι, απλώς επειδή θα είναι δίπλα. Και δεν θα πάνε όλα τα Βαλκάνια. Λοιπόν, πρώτη Βουλγαρία, παιδιά. Πρώτο τον Μπαγκαράγκα.
0: Τριβλάκα, φίλε Άρη, λέει, αν είχα κύκλο εργασιών, λέει 100.000 εσένα θα ακούγα πέρυσι. Πέρυσι το βραβείο Στέλιος Foundation, τα 100.000 τα πήρε παιδί ακροατής εκπομπής που με βρήκε σε βαφτίσια και μου είπε ότι άκουσε τη διαφήμιση. Μπράβο. Μέσα από εμάς, βέβαια. Και θα σου πω, για να μην νομίζω σε λόγια βλακίες, είναι το παιδί που είναι ιδιοκτήτης της Refluence. Λοιπόν, οπότε, αδερφέ, φυλάκια, μόνο τέτοιοι μας ακούνε. Φυλάκια, λέγε.
2: Ολοκλήρωσες?
0: Ναι, ναι.
2: Λοιπόν, στη 10η θέση, παιδιά, ο Άκυλας. Η αλήθεια είναι ότι περιμέναμε μια καλύτερη θέση.
1: Κάτσε, έχω και τα
2: αρκετά
1: προγνωστικά.
2: Αρκετά καλύτερη.
1: Προγνωστικά θέση. Του φάνη, να ξέρεις.
2: Ζωδιακά προγνωστικά. Περιμέναμε μια αρκετά καλύτερη θέση. Εντάξει. Ναι. Περιμέναμε μια θέση εντός της 30 και εντός της 50. Μην λέμε τώρα βλακίες. Δεν τα πήγαμε όπως τα περιμέναμε. Κυρίως δεν ψηφιστήκαμε σχεδόν καθόλου από τις κριτικές επιτροπές. Στο ελάχιστο.
0: Άρα οι κριτικές επιτροπές μας ρίξανε.
2: Ναι, πάρα πολύ.
0: Ναι.
2: Στον κόσμο βγήκαμε έκτη.
0: Έλα ρε.
2: Ο κόσμος μας έβγαλε έκτου. Συγκεκριμένα πήραμε 147 βαθμούς από τον κόσμο. Υψηλότερη βαθμολογία που έχουμε πάρει τα τελευταία χρόνια. Δηλαδή και με την Κλαβδία, παρόλο που βγήκαμε έκτη, στο κοινό μας έδωσε 120, νομίζω, 120 με 130. Δηλαδή ο Ακύρας πήρε περισσότερους από τον κοινό.
1: Είχε πάρει από την επιτροπή.
2: Από τις επιτροπές δεν ψηφίστηκε σχεδόν καθόλου. Πήρε 73 βαθμούς συγκεκριμένα. Ναι. Τους μισούς βασικά από ό,τι πήρε στο κοινό. Έκτη λοιπόν στο κοινό Ακύλας. Και θέλω να σας πω κιόλας ποιες χώρες μας ψήφισαν, γιατί είναι πολύ σημαντικό. Διότι είδαμε, ρε παιδί μου, ότι από χώρες όπως η Αλβανία, Φερρυπίν, στην Κριτική Επιτροπή, που η Αλβανία πάντα, ρε παιδί μου, είναι και γείτονες, μας δίνουν ή 8 ή 10 ή 12. Μας έδωσαν ξαφνικά 2. Παρ' όλα αυτά, στο κοινό μας έδωσε 8. Έτσι, 8 μας έδωσε η Αλβανία. Όπως τις δώσαμε και εμείς 8, διότι πολλοί λένε καλά, πείτε και εσείς τι δώσατε. Δώσαμε και εμείς 8 στην Αλβανία. Mm-hmm. 10 ναι. δώσαμε στη Βουλγαρία και 12 στην Κύπρο. Mm-hmm. Η Βουλγαρία από την πλευρά της μας έδωσε 12.
1: Α, 12 μας έδωσε.
0: Το έδωσε ο κόσμος.
2: Το έδωσε ο κόσμος. Όπως 12 μας έδωσε και το Σαν Μαρίνο.
0: Τσάμπα το η Patriot. Ναι, λέγε.
2: Όπως 12 μας έδωσε και το Σαν Μαρίνο. Και η Κύπρος. 8 μας έδωσε, για παράδειγμα, η Σερβία από τον κόσμο. Μιλάω ότι μας έδωσε ο κόσμος, έτσι. Το Ισραήλ μας έδωσε 5, κάτι το οποίο δεν το περιμέναμε.
1: Ναι.
2: Δηλαδή από το Ισραήλ περιμέναμε ή 10 ή 12.
1: Και μας έδωσε 5.
0: Λόγω τώρα και συνεργασίας που έχουμε με...
2: Λόγω της συνεργασίας, πολύ σωστά. Ναι. Όπως και πέρσι, ας πούμε, μας είχαν δώσει 12 και πρόπερσι. Πρόπερσι με τσάντ δεν μας είχαν δώσει στο καλό βαθμό, η αλήθεια είναι. Περιμέναμε δηλαδή κάτι πάρα πολύ καλό.
1: Δεν
2: θυμάστε πέρσι που είχε βγει ο Άδωνης από το Υπουργείο και έλεγε: ορίστε, μας έδωσαν 12 στην Eurovision, τους ευχαριστούμε. Ναι. Φέτος δεν είδαμε κάποια ανακοίνωση βέβαια από το Υπουργείο. Να ευχαριστούμε για το πεντάρι που μας έδωσαν. Mm. 8 μας έδωσε η Αυστραλία, 4 η Σουηδία, 2 το Μαυροβούνιο, πολύ λίγο για Βαλκάνια. Δηλαδή το Μαυροβούνιο πάντως μας δίνει πιο υψηλούς βαθμούς. 8 μας έδωσε το Λουξεμβούργο.
1: Ναι.
2: Έχουν επίπεδο οι άνθρωποι. 8 η Γερμανία, 4 η Αρμενία, 3 η Εστονία, 6 η Τσεχία, 6 η Ελβετία, 6 το Βέλγιο, 5 η Γεωργία, 4 από όλο τον κόσμο. Έχουν μια ψηφοφορία που ψηφίζουν από όλο τον κόσμο. Ναι. 4 η Ιταλία, 4 η Μεγάλη Βρετανία, 3 η Ρουμανία, 2 η Λετωνία, 3 η Κροατία, 3 η Γαλλία, 2 η Αυστρία, 2 η Μάλτα.
1: Στα 3-2 ήμασταν. Ναι.
2: Αυτή λοιπόν είναι η ψήφοι που συγκεντρώσαμε, συνολικά 220. Θέλω να σας πω ότι από την 8η θέση είχαμε απόσταση 7 ψήφων. 7 βαθμών.
1: Ναι.
2: Οπότε, αν είχαμε 7 βαθμούς παραπάνω, θα ήμασταν 8. Παρ' όλα αυτά, η θέση είναι 10η. 10ος ο Ακύλας. Μια πολύ καλή θέση. Μια καλή θέση στη δεκάδα.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, πάμε τώρα στο φαινόμενο Βουλγαρία. Που ξαφνικά σκοτωνόμασταν εμείς με την Φιλανδέζα για το ποιο θα το πάρει.
0: Τελικά η Φιλανδία δεν βγήκε.
2: Η Φιλανδία, έκτη. Λοιπόν, θέλω να σου πω ότι η Φινλανδία βγήκε έκτη.
1: Έκτη.
0: Ναι.
2: Η Φιλανδία.
1: Καλά, εσείς σκοτωνόσουν με την Φιλανδέζα.
2: Δεν σκοτωνόμουν εγώ. Η Φιλανδέζα, θέλω να σας πω λοιπόν, επειδή δεν ξέρετε, η Φιλανδέζα στα προγνωστικά ήταν πρώτη. Στις στοιχηματικές ήταν πρώτη και συγκεκριμένα τη δίνανε με ένα 80 απόδοση και με 2. Η Βουλγαρία πριν τον ημιτελικό, θέλω να σας πω ότι ήταν 18η στα στοιχήματα. Μετά τον ημιτελικό ανέβηκε και την δίνανε σε απόδοση για να κερδίσει 120. Τι σημαίνει αυτό? Αν έβαζες 1 ευρώ, θα έπαιρνες 120.
1: Μάλιστα. Mm-hmm.
2: Καταλαβαίνουμε και εμείς ότι είναι κάτι ακραίο. Mm-hmm. Συγκεκριμένα, αν έβαζες την Βουλγαρία.
0: Ζαλίστηκα μέσα πραγματικά.
2: Τη Βουλγαρία στις κριτικές επιτροπές ότι θα έβγαινε πρώτη, ήταν το αδιανόητο. Διότι τρεις μέρες πριν έδινε τη Βουλγαρία με απόδοση 200. Ότι θα βγει πρώτη στις κριτικές επιτροπές.
0: Ρε Μίτσο, δεν το κοιτάς να ασχολείσαι με στατιστικά να βγάλουμε κανένα
1: χρήμα. Εσύ το πας πολύ καλά, έχει δίκιο.
2: Καταλαβαίνετε,
0: ναι,
2: λοιπόν,
0: ναι.
2: Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτό που έγινε ήταν κάτι τρελό.
1: Δεν ήταν αναπάντεχο, δεν το περίμενε κανένας.
2: Ούτε καν αναπάντεχο.
0: Άρα Μίτσο, για να κάνω μια ανάλυση των δεδομένων σου, γιατί τόση ώρα πραγματικά είσαι λες και ακούω μύγες στο μυαλό μου. Είναι ουσιαστικά ότι ο κόσμος από την Ευρώπη στήριξε τον Ακύλα, αλλά δεν μας στηρίξανε οι κριτικές επιτροπές.
2: Τώρα το γυρίσεις σε εμάς. Ναι.
0: Αυτό δηλαδή. Άρα το τραγούδι πήγε καλά. Απλά μας φάγανε.
2: Για το τραγούδι βγήκε έκτο.
0: Μας φάγανε τα κυκλώματα. Ναι. Αυτό λέει. Εντάξει.
2: Βγήκε έκτο. Okay. Παρ' όλα αυτά.
0: Άρα λες ότι είναι στημένο.
2: Γιατί είναι υπέρ στημένο. Γιατί δεν μας πήρε σαν κριτικές επιτροπές.
0: Ναι, αυτό λες. Ότι βγήκε δεν θέλω το Ισραήλ.
2: Δεν θεωρώ ότι κάποια στιγμή θα πρέπει να τελειώσει όλο αυτό με τις κριτικές επιτροπές.
0: Άρα μόνο televoting.
2: Βέβαια, βέβαια όμως, αν ισχύει το televoting μόνο, πολύ πιθανά
0: και στο televoting
2: θα βγαίνει μόνο το Ισραήλ.
0: Μίτσο, περίμενε λίγο. Ακριβώς και στο televoting, άμα κάποιο τρελό πάει και χώσει χρήματα. Και δηλαδή και στο televoting, πρέπει να σου πει, φίλε, ότι μία γραμμή μπορεί να ψηφίζει μόνο μία φορά. Κατάλαβες, αλλά επειδή βγάζουν χρήματα από αυτό το πράγμα, μπορεί κάποιο να πάει να πληρώσει ένα πακέτο να στείλει 300.000 τηλέφωνα. Είναι και το
2: πήγανε φέτος μέχρι 10 φορές. Δηλαδή,
1: οπότε τι κάνουμε, televoting δεν γίνεται γιατί μπορεί να χωθεί χρήμα, οι επιτροπές είναι στημένο.
0: Ας το δίνουμε κατευθείαν στο Ισραήλ να τελειώνουμε. Λέγε.
2: Λοιπόν, έχει γίνει χαμός με τη Βουλγαρία, όπως σας είπα, και με τις αποδόσεις και με τα πάντα. Πολλοί ισχυρίζονται ότι δεν ήταν τόσο άξια η νίκη της, διότι σχετίζουν την νίκη της με το ότι η Βουλγαρία μπήκε φέτος στο ευρώ.
0: Αυτό το ακούω. Το...
2: Ναι. Μπήκε λοιπόν φέτος η Βουλγαρία στο ευρώ. Μέχρι και τον Οκτώβριο, αν δεν κάνω λάθος, η Βουλγαρία δεν ήταν σίγουρη αν θα συμμετείχε. Και πιο πίσω, μέχρι τον Αύγουστο, συγγνώμη. Παρ' όλα αυτά, είπε ότι τελικά θα συμμετάσχει. Η κοπέλα που κέρδισε η Ντάρα έφαγε τεράστιο πόλεμο από τους Βουλγαρούς.
1: Ναι.
2: Με
1: γιατί?
2: Το που βγήκε η Ντάρα, όλοι οι Βούλγαροι βγαίνανε και φωνάζανε: βγάλτε την, θα τα πάμε χάλια. Δεν έχει φωνή, είναι άφωνη. Η Ντάρα είχε σκεφτεί, και κανονικά το είχαμε πει και εμείς εδώ πριν από πολλούς μήνες, είχε σκεφτεί να πει ότι παιδιά αποχωρώ. Δεν θέλω να εκπροσωπήσω την Βουλγαρία. Αποχωρώ. Παρ' όλα αυτά λοιπόν, η Ντάρα τους έβαλε τα γυαλιά, αλλά πολλοί σχετίζουν την νίκη τους με το ότι η Βουλγαρία μπήκε στο ευρώ φέτος. Είναι σαν να τους το δώσανε πακέτο. Και αυτό που κάνει τρομερή εντύπωση είναι το ότι στον ημιτελικό, παιδιά, η Βουλγαρία για παράδειγμα, ναι, βέβαια, στον ημιτελικό της βγήκε πρώτη, με τεράστια διαφορά. Το θέμα είναι όμως ότι δεν ψηφίστηκε καθόλου από τις επιτροπές. Δηλαδή, καθόλου. Πήρε 94 βαθμούς. Βγήκε πέμπτη από τις κριτικές επιτροπές στον ημιτελικό της. Ενώ στον τελικό βγήκε πρώτη. Καταλάβες.
0: Ναι.
2: Και κάπως στην ουσία λένε ότι δεν κολλάει όλο αυτό το οποίο έγινε.
0: Mm-hmm.
2: Αυτά, παιδιά. Ο Ακύλας από τη δικιά του πλευρά βγήκε και ζήτησε συγγνώμη το παιδί. Δηλαδή. Τρομερό.
1: Εντάξει, έλατε.
2: Δηλαδή, συγγνώμη. Ναι. Πάλι κουβάντα, ξέκανε και πλάκα. Αυτά, παιδιά, πάνω κάτω για την Eurovision. Η αλήθεια είναι ότι φέτος δεν το είχαμε ξαναδεί αυτό. Κέρδισε μια βαλκανική χώρα μετά από 19 χρόνια.
1: Πολλά.
2: Εντάξει, η Σερβία νομίζω είχε κερδίσει το 2007 με το Μόλιτβα. Το 2009, το 2007 είχε κερδίσει η Σερβία. 19 χρόνια λοιπόν μετά. Επίσης ήταν πρώτη φορά στη Eurovision βλέπουμε τόσο μεγάλη διαφορά στον πρώτο και στο δεύτερο. Πολύ καλά τα πήγε και η Ρουμανία που βγήκε δεύτερη από τον κόσμο, τρίτη στην συνολική βαθμολογία. Η Δέλτα από την Αυστραλία που την περιμέναν πάρα πολύ και την είχαν δεύτερη στα προγνωστικά βγήκε τέταρτη.
1: Ωραία αυτή.
2: Αλλά φίλε, τη μεγαλύτερη ήττα, αν με ρωτάτε, την έφαγε η Φιλανδία. Ήταν επί 5-6 μήνες πρώτη στα προγνωστικά. Το είχαν σχεδόν σίγουρο ότι θα το πάρουν. Σίγουρο. Με αποδόσεις 1,82 και ξαφνικά βγήκε η Βουλγαρία με αποδόσεις 150 και το πήρε όλο.
0: Ναι. Μάλιστα. Πραγματικά ανιστάξαμε. Ενδιαφέρουσες πληροφορίες, Μίτσο. Έχουμε κάτι άλλο για την Eurovision να κλείσουμε. Δηλαδή, βασικά, εγώ πιστεύω, παιδιά, ότι τις πληροφορίες τις πολλές και το σκεφτόμουν και πριν, παιδιά, με το μυαλό μου, το, δηλαδή, ξέρεις, από αυτές τις σκέψεις που κάνω, τις περίεργες. Επειδή βγήκαν πολλοί, ήδη από το πρωί έχω δει, από χτες μάλλον, έχουν βγει αρκετοί και κράζουν τον Ακύλα. Δεν λέω για social media, μιλάω για
1: εκπομπές.
0: Για ανθρώπους στις τηλεόρασεις. Και καλά, στα social media γίνεται πανηγύρι τώρα, έχουν αρχίσει το κράξιμο αυτό. Και σκεφτόμουν εγώ. Αυτό που λέγα στα αρχή, λέω ρε εσύ, τι λαός είμαστε, δηλαδή περιμένουμε την αποτυχία του άλλου ή τέτοιο. Και λέω να σου πω κάτι, τελική, στο τέλος της ημέρας, από τη στιγμή που αυτό είναι το γνώρισμά μας, το γνώρισμά μας που έχουμε, μήπως πρέπει να το στηρίξουμε.
1: Τι να στηρίξουμε δηλαδή.
0: Δηλαδή αυτό που έχουμε, ρε παιδί μου, ότι περιμένουν τον άλλον να καταβαθρωθεί για να τον τρολάρουμε μέχρι αηδίας. Και μετά τι γίνεται. Δεν είναι αυτό το γνώριμά μας. Το γνώριμα είναι, δεν είναι ότι περιμένουμε τον άλλον να πάθει κάτι για να τον κράξουμε. Το γνώρισμα είναι ότι τον ίδιο άνθρωπο τον έχουμε αποθεώσει πριν.
1: Ναι.
0: Άρα αυτό το αποθεώνω και κράζω. Μήπως πρέπει να το διατηρήσουμε σαν λαός.
1: Δηλαδή, να είναι το σήμα κατά τεθέν μας,
0: ναι,
1: δηλαδή.
0: Ναι, ναι, δηλαδή να το κάνουμε embrace πλέον. Σκεφτόμουν και εγώ σήμερα να βγω και να πω, γιατί πολλοί θα πούνε ότι κοίταξε να δεις, άνθρωποι βγήκανε που τον υποστηρίζανε και τώρα τον κράζουνε. Μήπως αυτό να τον θεωρώ κάτι, να το θεωρούμε κάτι σαν κάτι καλό πλέον.
1: Ότι εμάς αυτό μας χαρακτηρίζει.
2: Ότι κάτι
1: δηλαδή
2: έχει κάνει καλά για να σε κράζουνε.
0: Όχι. Την αλλαγή γνώμης. Ότι όσοι βγαίνουν και όπως με την Κλαβδία. Πώς κάνουν όλοι πριν πάει η Κλαβδία και πριν βγει η έκτη που την κράζανε όλοι και
2: μετά το λέγαμε.
0: Μήπως αυτό όμως να το κάνουμε, ρε παιδί μου, θεματικό. Δηλαδή να το κάνουμε κάθε φορά. Και να εμείς να το δούμε σαν κάτι καλό. Ότι μπράβο. Ότι περιμένουμε τώρα να είναι αυτή η κολοτούμπα που έχουμε.
1: Άκου, παιδιά, τι σκέφτηκε έτσι.
0: Καταλαβαίνεις. Γιατί αν, απ' την άλλη, σκέφτομαι, λέω, αν το βγάλουμε αυτό από μέσα μας, θα χάσουμε ένα χαρακτηριστικό της.
1: Βέβαια, και είναι πολύ δυνατό χαρακτηριστικό. Ρε Σιφάνη.
0: Ναι. Anyway, θα δούμε.
2: Επίσης, να πούμε ότι η αγαπημένη του Φάνη, η Γερμανία.
0: Έλα, η Γερμανία ήταν και
2: η αγαπημένη σου χώρα, πήρε 12 από την Κριτική Επιτροπή και 0 από το κοινό.
1: Μηδέν από το
2: κοινό. Στο κιλό.
1: Ούτε εσύ δεν την ψήφισες.
0: Δεν βλέπανε τα παπούδια. Δεν βλέπανε τα παπούδια, παιδιά. Άμα είχαν μπει τα παπούδια μέσα, θα γινόταν.
2: Μηδέν επίσης πήρε και ο Βελισάρης Αγγλίας. Ο Κακομοίρης ο Άγγλος. Μηδέν πήρε για αυτό.
0: Καλά, ρε παιδιά, η κοπέλα της Γερμανίας. Άσε τα μπούδια. Δεν το λέω σεξιστικά.
2: Ναι.
0: Δεν ήταν φοβερή.
2: Φοβερή ήταν.
0: Φοβερή τώρα. Ήταν πανέμορφη η κοπέλα τώρα. Μην λέμε.
2: Μεταξύ μας δεν ήταν και για μηδέν. Πολύ σκληρό το μηδέν. Ρε παιδί μου, μπορούσε να πάρει 20 πόντους.
0: Ναι, δεν ήταν. Εγώ σου λέω ότι μ' άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πολύ όμορφη η κοπέλα της.
1: Άρεσε να σου άρεσε μόνο για την εξωτερική εμφάνιση.
0: Και το τραγούδι και το
1: έρεση.
0: Ναι, γιατί δεν το λέω σεξιστικά.
2: Δεν πέθανε τόσο
1: γι' αυτό. Δεν είπα σεξιστικά ότι το λες, αλλά δεν κοίταξε το τραγούδι γιατί λες μου άρεσε πάρα πολύ. Ήταν πάρα πολύ όμορφη. Μείνε εκεί. Αυτό. Δεν είναι σεξιστικό. Ναι, είναι που μένει ο καθένας.
0: Και το τραγούδι, μ' άρεσε και η παρουσία και όλο αυτό. Ναι, Μαρία. Είναι, λέει, δεν καταλαβαίνω τι. Άρα εσύ ήσουν με το Ισραήλ που ήθελε.
1: Εγώ ναι, με το Ισραήλ, φουλ.
0: Ναι, όχι, θέλω να πω γιατί άμα θέλουμε τραγούδι μόνο.
1: Άμα μ' άρεσε αυτό θα ήμουν με το Ισραήλ.
2: Άμα θέλαμε τραγούδι μόνο, να είμαστε αντικειμενικοί. Γιατί εγώ την κατέκραξα την κοπέλα. Σε ευχή την καταχειρότερα. Δεν είχα στο γεύση σωστά.
1: Εσύ πάλι, ναι.
2: Αν έπρεπε να πάμε με βάση τραγουδία, πρέπει να βγει η Φιλανδία. Γιατί η Φιλανδία, η αλήθεια είναι, είχε το attitude νικητή. Όπως και η Αυστραλία. Και παρόλα αυτά δεν πήγανε.
1: Δεν σου άρεσε η Αυστραλέζα.
0: Πολύ Σελίν Ντιόν μου θύμισε. Πολύ κάτι που το έχω ξαναδεί στη ζωή.
1: Ήταν αέρινο όμως.
2: Η Δέλτα Φίλε βγήκε με σιγουριά πάνω. Ναι. Βγήκε πάνω στο σκηνή και λέει: εδώ είμαι τώρα, δείτε με. Σκάστε ναι. Ευρωπαίοι, πάρτε το.
0: Ίσως εντάξει, το ακούσαμε τραγούδι πλακή αυτή. Λοιπόν, μάλιστα.
1: Η Ιταλία τι έγινε, πού.
2: Ο θείος του Πέτρου Ιακωβίδη, θέλω να σας πω ότι τα πήγε πάρα πολύ καλά. Η Ιταλία βγήκε πέμπτη φιλέ.
1: Πέμπτη βγήκε η Ιταλία.
2: Πέμπτη φιλέ και έκτη από το κοινό. Είχαμε την ίδια βαθμολογία ακριβώς. 147 είχαμε εμείς, 147 είχε και ο θείος του Πέτρου Ιακωβίδη.
0: Μάλιστα. Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά τόσες μαζεμένες άχρηστες πληροφορίες είχαμε καιρό να ακούσουμε.
2: Εμείς γιατί άχρηστες, ρε φιλέ.
0: Έχουμε άχρηστες αυτές, θέλουμε. Τις άχρηστες θέλουμε. Τις χρήσιμες μας θέλουμε.
2: Και κάτσε να δείτε το σφόρο και αύριο.
0: Λοιπόν, περιμένω σαν τρελό.
2: Η Φιλανδέζα είναι σε κατάσταση.
0: Θα έχουμε μια εβδομάδα σε λέμπριν την κοινή τώρα από
2: κεφαλικού. Όχι, αλλά 2-3 μέρες θα τις έχεις.
1: Αυτή είναι τη σειρά.
2: Είναι σε κατάσταση εγκεφαλικού. Έχει σκατωθεί με το.
0: 2-3 μέρες τελειώνει η εβδομάδα.
2: Εντάξει, Τετάρτη. Έχει σκοτωθεί με τον εκπρόσωπο που πήγαιναν μαζί να τραγουδήσουν. Δεν μιλούνται οριακά.
1: Θυμήστε, παιδιά.
0: Ναι.
1: Θυμηθείτε μου.
0: Τίποτα, ρε. Πετάνε λέξεις στον αέρα.
1: Και ο Ακύλας.
0: Έχουν ένα συνεφάκι από λέξεις και διαλέγουν.
1: Περίμενε, ρε. Εσύ. Και ο Ακύλας είναι πάρα πολύ στενοχωρημένος και ας δείχνει
2: ότι
1: είναι χαρούμενος.
2: Εννοείται ότι είναι, παιδιά. Πώς.
1: Και ας διαφημίζει και τα τουρτ και αυτά. Είναι πάρα πολύ. Προσπαθεί να ξεφύγει το μυαλό του από αυτό γιατί δεν το περίμενε το παιδί.
2: Όταν σε βγάζουν στα προγνωστικά δεύτερο και τρίτο.
0: Τα προγνωστικά αυτά είναι τώρα.
1: Εντέρεση. Λες, α, εδώ είμαστε.
2: Υπάρχει ρεύμα.
1: Δεν επηρεάζει.
2: Υπάρχει ρεύμα.
0: Παιδιά, ο Ακύλας το παιδί μια χαρά κατάφερε. Έκτο βγήκε. Δηλαδή, να σου πω, ο κόσμος, δηλαδή το τραγούδι άρεσε.
2: Ναι.
0: Θέλω να πω καθόλου αποτυχημένο να μην.
1: Όχι, δεν είπαμε. Απλά επειδή περίμενε πρώτη θέση.
2: Αποτυχία η δεκάδα δεν είναι, παιδιά. Δεν το κάνουμε όπω και να έχει πήγε σε 10 κορυφές.
0: Η Αυστραλέζα λοιπόν το βασικό που είχε η κοπέλα που ήταν γι' αυτό ήταν, είχε επανέλθει από εγκεφαλικό, έτσι. Δηλαδή, ξέρεις ότι είχε περάσει.
1: Όχι, εγώ δεν το ξέρω αυτό.
0: Ο Δημήτρης είχε κάνει τρομερή έρευνα. Ρε, μπράβο,
2: μπράβο. Έκανε μια χειρουργία, έκανε και είχε παραλύσει η γλώσσα της.
0: Άστο, ήταν.
1: Από εγκεφαλικό.
2: Δεν νομίζω είναι εγκεφαλικό, Φάνη. Μην τα πετάτε κι εσείς έτσι.
1: Αφού και ο Λονίδας συμφωνεί.
2: Ναι. Είχε πρόβλημα με τη γλώσσα της μετά από ένα χειρουργείο.
0: Όχι, δεν είχε πρόβλημα. Είχε σοβαρό. Δεν είχε το λες και εσύ, εμείς, λες,
2: είχε καρκίνο στα 18 της, τον ξεπέρασε το.
0: Ναι, τόσο πάνω, η κοπέλα είχε.
2: Καρκίνο και μετά έκανε αυτή την εγχείρηση, έκανε ένα χειρουργείο και το χειρουργείο της άφησε πρόβλημα στη γλώσσα, που παρέλυσε η γλώσσα και έμαθε να μιλάει και να τραγουδάει από την αρχή.
1: Άρα
0: ναι,
1: δεν είχε.
0: Αυτό που, ακόμα πιο σοβαρό. Δηλαδή, μόνο και μόνο αυτό που κατάφερε η κοπέλα. Είναι τρομακτικό τώρα, δεν γίνεται εύκολα. Δηλαδή, και μπράβο της. Λοιπόν, anyway, φίλες και φίλοι. Εγώ δεν είμαι της άποψης ο πρώτος είναι πρώτος και ο δεύτερος είναι τίποτα που λέτε εδώ πέρα. Για μένα ίσα ο πρώτος φέρει, πώς το λένε, και άγχος. Για μένα η καλύτερη θέση είναι η δεύτερη. Στο έχω ξαναπεί. Στα πάντα στη ζωή.
1: Δηλαδή, άμα σου δίνανε την πρώτη θέση, θα έλεγες όχι.
0: Ρε εσύ, Μαρία, την πρώτη θέση πρέπει να διατηρήσεις κιόλας. Είναι μεγάλο.
1: Καλά, εντάξει.
0: Στα πάντα, δηλαδή, είσαι να είσαι πρώτος.
2: Καλά, τώρα η Ντάρα χαίστηκε, δεν έχει να διατηρήσει τίποτα.
0: Εντάξει, την Eurovision, ναι. Τέλος. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, ερχόμαστε σε πολύ λίγο με παιχνίδι. Κουναβομυριούχος. Εύκολες ερωτήσεις σήμερα. Να κερδίσετε δωράκια, δωράρες βασικά, ρολογάρες, κοσμήματα. Στέλνετε όνομα, επώνυμο, κινητό τηλέφωνο στο Viber του σταθμού. Εμείς σας καλούμε, οπότε μην μας κλαίγεστε άμα σας κλείνουμε. Να έχετε καλό σήμα, μην μας παίρνετε πάνω από τα μηχανάκια σας και πάνω από τα καράβια σας. Και πάμε να παίξουμε.

0: Σόφα! Σόφα! Σόφα!
1: Ναι.
0: Σόφα!
2: Κουνάβια. Επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
3: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
4: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών, σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
5: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
6: 10 χρόνια Σπόταβι. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το πρίμιουμ αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα πρίμιουμ οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε πρίμιουμ σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Music 892.
8: Καθρέφτης. Η αχαριστία πληγώνει. Βαθιά. Δεν αφορά μόνο μια πράξη. Αφορά τη σχέση. Αυτό που υπήρχε και αυτό που χάθηκε. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
9: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
9: Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
3: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Τώρα βλέπαμε μόνο του Εξωλευθερίες. Τα φιλιά μου σε πρόεδρο ΑΕΚ. Πώς λέγεται το όνομα? Όνομα. Σταύρος Ηλιόπουλος. Μεγάλος Ηλιόπουλος. Τι φοβερός λόγος πήρε να πούμε το πρωτάθλημα η ΑΕΚ και συγχαρητήρια.
1: Μάριος Ηλιόπουλος.
0: Ο Μάριος Ηλιόπουλος. Τι φοβερός. Έβγαλε ένα λόγο ο Μάριος Ηλιόπουλος για το πρωτάθλημα της ΑΕΚ. Ο οποίος νομίζω ότι ήταν κάτι μεταξύ Ανδρέα Παπανδρέου και Στέφανου Χίου. Ήταν, παιδιά, ό,τι πιο ωραίο είχα ακούσει ποτέ. Λοιπόν, συγχαρητήρια παρόλα αυτά και στην ΑΕΚ. Παιδιά, μην ξεχνάτε ότι όποιος γουστάρει να πάει να δει από κοντά, έχουμε Champions League στο Πόλο και ο Ολυμπιακός έχει περάσει στο, αν δεν βλέπω, στους τελικούς. Λοιπόν, έχει Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα, έτσι, στο Champions League Πόλο. Όποιος γουστάρει να το δει από κοντά, μιλάμε, εντάξει, ο Ολυμπιακός τώρα στο Πόλο είναι παγκόσμια δύναμη, να πάει να τσεκάρει στο στοίχημα Nation, γιατί δίνουν εκεί πέρα, κληρώνουν μοναδικές προσκλήσεις.
2: Πάμε λοιπόν, παιδιά, να πούμε για το Ζαγόρι. Ψάχνετε το Ζαγόρι σας παντού και τελικά θυμηθήκατε ότι το έχετε ήδη πιει. Κλασικό αυτό που συμβαίνει, γιατί όποτε δίπλα σου έχεις ένα παγωμένο Ζαγόρι, φυσικό μεταλλικό νερό, αγνό προϊόν της φύσης, χωρίς καμία επεξεργασία ή πρόσθετα, εξαφανίζεται χωρίς να το καταλάβετε. Και μετά απορείτε ποιος το ήπιε. Και φυσικά τώρα που έχουμε πάει δηλαδή προς καλοκαίρι μεριά, γιατί να τέλειωσε και ο Μάιος, τι θέλουμε να κάνουμε? Θέλουμε να προστατεύσουμε το δέρμα μας, αλλά να προσθέσουμε και φυσική κάλυψη. Luxurious Sun Care Seal Cover BB Compact 50+ είναι η απάντηση. Με SPF 50+ προστατεύει το δέρμα σας από τους UVA UVB ακτινοβολίες, αφήνει ματ φυσική εμφάνιση και φυσικά είναι πλουτισμένο με όλα αυτά τα συστατικά που βοηθάνε στην ενυδάτωση και την μείωση των λεπτών γραμμών. Χωρίς συνόπνευμα, χωρίς άρωμα και φυσικά ανθεκτικό στο νερό και τον υδρότα.
1: Και να πούμε λοιπόν, παιδιά, ότι μαζί μας φυσικά βρίσκεται και ο Snappy. Ο αποταμιευτικός λογαριασμός είναι 100% ψηφιακός και σου δίνει ετήσιο επιτόκιο 1% έως και 33 φορές υψηλότερο από το μέσο επιτόκιο καταθέσεων. Και φυσικά με τη Snappy έχεις και προστασία καταθέσεων έως 100.000 ευρώ από το Ταμείο Εγγύησης Καταθέσεων και Επενδύσεων, το γνωστό TEC, έτσι. Και μιλάμε για τη Snappy, την πρώτη ελληνική neobank με άδεια από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Η αποταμίευση γίνεται παιχνίδι από το κινητό σου. Και μπορείς να ξεκινήσεις τώρα και να κερδίσεις και 40 ευρώ για καύσιμα LV Power στα πρατήρια Shell. Μπες τώρα στο www.snappybank.com και δες περισσότερα. Και μην ξεχνάτε ότι, παιδιά, την Παρασκευή ο Music και η La Vie en Rose έπεισονται νέα, παιδιά. Για ένατη φορά ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως και τις 9 το βράδυ. Θα είμαστε λοιπόν, παιδιά, εμείς τα κουνάβια στο κατάστημα της La Vie en Rose στην Ερμού 37, που όπως καταλαβαίνετε πάλι θα φύγετε με όλο το μαγαζί.
0: Συγγνώμη, μπήκε μέσα ο Ηλιόπουλος και έκανε και παντιλίκια μέσα στο ξύλο στον καζόν. Υπέροχο. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε!
3: Κουναβομυριούχος.
0: Να πω κάτι, λέει ο Γιάννης τώρα εδώ πέρα για το. Θα μπορούσε να ήμουν ο Μάριος Ηλιόπουλος.
1: Εύκολα.
2: Ναι,
0: μα το όνειρο μου αυτό είναι. Δηλαδή, να πάρω, και να πάρω μια ομάδα, ρε παιδί μου, να πάρω τον Πανεγιάλιο, ξέρω εγώ, και να κάνω μόνο τέτοια.
2: Έτσι. Ξοφά, δηλαδή, γι' αυτό. Ναι. Το θες να ζεις έτσι.
0: Ναι.
1: Παιδιά, θα μπει μέσα ο Φάνης με τα 10 συγκρόμενα που έχει. Πώς λέγονται αυτά που έχει.
0: Συγκρόμενα.
1: Πώς λέγονται αυτά. Δεν ξέρω πώς τα λένε.
0: Τελεκατεθνόμενα. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε. Πάμε.
2: Σοφία.
0: Σοφάκι.
4: Έλα, καλή εβδομάδα.
1: Καλή εβδομάδα.
0: Ρε Σοφάκη, τι έγινε, κοπέλα μου? Κάτι δεν πάει καλά, Σοφάκη. Τι έχουμε?
4: Ονιστάζω.
0: Λέγε, έχεις πάει στη δουλειά, τι κάνεις?
4: Δουλειά.
0: Πόσο, είσαι, εσύ πέρασε και πιτσιρίκα το, πόσο χρόνο είσαι?
4: Αχ, ευχαριστώ. Μόλις 43 δεν τα έχω κλείσει.
0: Α,
2: ωραία, μια χαρά, μικρή είναι, τι είναι.
0: Όχι και μικρή, ρε Μαρία.
2: 43 είναι, δεν είναι 103.
0: Παιδάκι μου, άρα αυτό είναι. Παιδιά,
2: δηλαδή το μικρή πώς το έχεις, από 20 μέχρι 30.
0: Παιδιά, μιλάμε για εμάς τώρα. Γιατί, πρόσεχε, Σοφάκι μου, συγγνώμη. Αν είναι ο πατέρας μου και η μάνα μου εδώ πέρα, που είναι 80 χρονών, ναι, είναι μικρή η Σοφία. Είναι και εγώ, ο πατέρας μου και η μάνα μου με λέει ακόμα το παιδί που είναι, το μωρό.
2: Ορίστε.
0: Θέλω να πω αυτό. Αν είμαστε εμείς τώρα όμως και η Σοφία δεν είναι μικρή.
2: Δηλαδή είναι σχεδόν συνομήλικη. Δηλαδή.
0: Θυμάσαι που λέγε ο Βασίλης ο Κωνσταντίνος ένα τραγούδι? Ένα καράβι, παλιό σαπιοκάραβο.
2: Εντάξει, έλα Σοφία με το σαπιοκάραβο.
0: Έλα Σοφάκι μου. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε, παιδί μου, και να κερδίσεις. Είσαι έτοιμη?
4: Ναι.
0: Ποιος αρχαίος λαός εφήβε πρώτος τη σφινοειδή γραφή?
4: Η Αιγύπτη. Εφήβρε
0: πρώτος τη σφινοειδή γραφή. Η Αιγύπτη, οι Χεταίοι, οι Σουμέροι ή οι Πέρσες?
4: Αιγύπτη.
0: Είσαι σίγουρη?
4: Ναι.
0: Τελευταία, θα σου δώσω άλλη μια ευκαιρία. Είσαι σίγουρη?
4: Όχι, Αιγύπτη.
0: Πολύ σίγουρη ήσουν, πώς το λένε, φιλενάδα.
1: Τι γελάς,
0: θες να το αλλάξεις?
4: Όχι.
0: Ήταν Σουμέρι. Γεια. Επόμενος, παρακαλώ.
1: Έχουμε την Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα. Αλεξάνδρα.
4: Καλημέρα.
1: Γεια σου, Αλεξάνδρα. Πόσο χρόνο είσαι, με τι ασχολείσαι?
4: Είμαι 28. Έχω μια επιχείρηση. Κάνω στολισμού σε γάμου.
0: Δεν σε ακούμε. Βρε, Αλεξάνδρα μου, δεν σε ακούμε, ρε πουλάκι μου. Έχεις μια επιχείρηση πάνω στο.
1: Στολισμού.
4: Με στολισμού, σωστά.
0: Α, τώρα με γάμου και τέτοια.
4: Ναι, ναι.
0: Τώρα ξεκινάει η σεζόν, ε.
4: Ναι, προχθές παντρεύσα και την αδερφή μου που λέγαμε θα μείνει στο ράφι, αλλά την παντρεύσαμε.
2: Α, μπράβο.
1: Α, μπράβο.
2: Μπράβο. Ωραία, παιδιά, να... από τα πιο κερδοφόρα επαγγέλματα.
0: Πού το ξέρεις τι προβλήματα είσαι... έχει.
2: Καλά, έχει προβλήματα, γιατί έχει πολύ τρέλα.
0: Αλλά άμα έχει κερδοφόρα, θα έπαιρνε εδώ πέρα να κερδίσει ρολόι. Τι λέει η Μαρία Έλληνα.
2: Καλά, μωρέ. Δεν είναι έτσι.
0: Δεν σε ακούμε, ρε φίλε, δεν μπορώ, παιδιά. Εντάξει, ευχαριστούμε πολύ, παιδιά. Δεν μπορώ να παίξω έτσι. Συγγνώμη, Μαρία μου, πως λεγόσουν αυτό. Δεν μπορούμε, παιδιά. Αν έχει διακοπές το τηλέφωνο, είναι κακό και για τους άλλους ακροατές. Παρακαλώ.
2: Ευαγγελία Αλίνα.
0: Ευαγγελία Αλίνα.
2: Πώς το έχεις κάνει, Λίνα ή Ευαγγελία?
4: Λίνα.
0: Ναι, γράψε το ένα, ρε Ευαγγελία. Και εσύ γράψε Ευαγγελία Αλία Ντολόρες. Γράψε ένα όνομα, έλα, Λίνα μου. Καλημέρα. Τι δουλειά κάνεις?
4: Καλημέρα.
0: Τι δουλειά κάνεις?
4: Μεγαλώνω τα παιδιά μου.
0: Μπράβο, πώς χρόνο είσαι?
4: 33.
0: Δεν είσαι και μικρή.
2: Πες μας και 33 ότι είναι μεγάλη τώρα.
1: Ρε, μου, την 33 είναι χαρά.
0: Η Σοφία ήταν μεγάλη. Η Λίνα δεν είναι και μικρή.
2: Δεν είναι και μικρή, άρα τι είναι?
4: Να σας πω πως νιώθω καλύτερα.
0: Όχι, γεια! Να μην μας πεις πως νιώθεις. Πόσο είσαι? Είσαι 33, τέλος. Να σας πω πως νιώθω. Σταματήσε με αυτή την καραμέλα. Δεν είσαι όσο νιώθεις, είσαι όσο γράφει ταυτότητα. Συγγνώμη. Άκου να σου πω πώς νιώθω.
2: Μα ήθελε να πει για τη βιολογική ηλικία.
0: Δεν δε θέλω η βιολογική ηλικία. Αρχίσαμε το άκουμε για τη βιολογική ηλικία και πνευματική ηλικία. Ωραία, και εγώ στην ψυχή είμαι 15, μπράβο μου. Α, τέλεια. Θα πάω στη, πόσο λένε, στο τέτοιο να πάω να μπω με την πνευματική μου ηλικία μέσα. Έλα, ρε.
2: Εντάξει, ρέμισε.
1: Έχουμε μια εξαιρετική προσωπικότητα. Έχουμε την Ανθή.
0: Ανθή. Ποια είναι η Ανθή? Α, Ανθή! Μωρή κάμπια! Χρόνια πολλά! Χρόνια πολλά!
1: Πολλά λεμονάκι!
4: Χρόνια πολλά!
0: Να σου πω, Ανθή, να κάνω μια ερώτηση.
1: Λεμονάκι μου!
0: Ανθή, πόσο μοιοπία έχεις?
4: Έχω υψηλή, αλήθεια είναι.
0: Ναι, κάτι βλέπουμε.
2: Έχει ωραία φωνή.
1: Ωραία φωνή, ωραία φωνή.
0: Μάτια δεν έχει, να βλέπει. Ανθή μου, χρόνια πολλά.
4: Έχω.
0: Τι έχεις, μάτια. Συγγνώμη, ρε, Ανθή. Θα τα πούμε, δεν μπορούμε να τα πούμε στον αέρα. Τι έχεις, που έχει φτάσει κοιλιά, το έχει γίνει με κάθε δικιά μου. Στον έδωσα μπιμπελό και από τον έχεις κάνει βούζα.
4: Ναι,
1: Φάμι,
2: θέλω
4: να
0: ξέρεις
4: καλύτερα ότι
0: άντρας
4: που με γυλίζει
0: είναι
4: σαν καραμελίτσα.
0: Ορίστε.
1: Σαν καραμελίτσα.
0: Χρόνια πολλά, δεν το
1: λέει
0: για μένα
4: και το Λευτέρι.
0: Να είσαι καλά. Ήταν η κοπέλα του Λευτέρη.
2: Ναι,
0: φίλες
2: ναι,
0: και φίλοι.
2: Ωραίο όνομα, Ανθή. Ανθή είναι έτσι το πραγματικό. Δεν το έχει βγάλει από κάπου αλλού.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό τη λέω λεμονάκι.
0: Ότι παίρνουμε και λέμε χρόνια πολλά στην κοπέλα του Λευτέρη.
2: Δεν είναι τέλειο αυτό.
0: Να πω στην Ανθή το Λευτέρη, εγώ τη τον έδωσα λαμπάδα και τον έχει κάνει μια κοιλιά στη δικιά μου τώρα.
2: Κάτσε, εσύ πόσο καιρό είναι με το Λευτέρη?
0: Δεν ξέρω, τον τάιζε, είναι γιατρό, είναι σαβούζε
1: πέρα. Πόσο καιρό είστε?
0: Μαγειρά, αυτή δουλειά θα κάνουμε από τα προσωπικά του ανθρώπου στον αέρα.
1: Αυτό θέλει να τα πει αφού την πήρε τηλέφωνο.
0: Εντάξει, γιατί ξέρουμε ποια η Ανθή είναι τώρα και ασχολούμαστε τώρα με τη
2: σχέση του. Σωστά, πάρ τη Λίνα.
0: Με τη σχέση του Λευτέρη.
1: Έλα,
0: Λίνα μου.
4: Έλα, τι κάνεις?
0: Τι να κάνω, Λίνα, να ακούσω εδώ πέρα. Πόσο χρόνο είσαι? Ποια είναι η ίδια? Μωρή, πάλι εδώ είσαι. Δρόμο, δρόμο.
2: Όχι, την έκλεισα.
0: Πάλιο κάποια. Πάει επόμενος. Άκου να δει τη Λίνα. Ήθελε να μου το πει. Δεν είμαι μικρή, πόσο νιώθω.
2: Ναι, ρε, συμφάνει. Τώρα ήσουν λίγο άδικος.
0: Ναι, άδικος. Δεν θέλω. Α,
2: το 43 είναι μεγάλο.
0: Παιδιά,
2: το 33 είναι μεγάλο.
1: Το 24 είναι μικρό.
0: Να σου πω κάτι. Ωραία. Και
2: θα παίρνουν 15χρονοι.
0: Θα βγει ένα διαγωνισμό του ΑΣΕΠ και θα πει όσοι είναι από 35 χρονών και κάτω, ελάτε να πάρετε μέρος στον δεύτερο διαγωνισμό. Θα πάω εγώ, σαν τη Λίνα, και θα πω παιδιά, εγώ είμαι 42, αλλά νιώθω 25 να περάσω στο διαγωνισμό. Άσε με, μωρή εγώ.
1: Έχουμε το Στέλιο.
0: Πρέπει να έχει...
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, περίμενε λίγο. Πρέπει να έχει πεθάνει, λέει, την Ανθή στο Μάστορα ο Λευτέρης. Λέει, καλά. Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Πόσο χρόνο είσαι εσύ?
3: Είμαι 38.
0: 38. Με τι ασχολείσαι, φίλε μου?
3: Είμαι πολιτής.
0: Σε ακούω, είσαι και επιθετικός πολιτής. Με τι πωλήσεις, σε τι τομέα?
3: Έχω μπάρες ενεργειακές.
0: Ενεργειακές πωλήσεις.
2: Όχι, καλέ, μπάρες ενεργειακές. Μπάρες
3: ενεργειακές.
1: Που τρως, βρε, μπάρες που τρως.
0: Πρωτεΐνες και τέτοια, έτσι?
3: Όχι, δεν είναι πρωτεΐνες, είναι φυτικές.
2: Α.
3: Μπορείς πρόσθετα χωρίς τίποτα.
2: Τι έχουν μέσα, δηλαδή?
0: Άσε τώρα το.
2: Ένα στατικό, φυτικό να μας
0: πει.
3: Θα φέρω ένα κέρασμα εκεί πέρα και θα γράψω το όνομά σας και θα τις καταλάβετε.
0: Πολύ, πολύ, πολύ σωστός. Να φέρεις ακόμα.
1: Μην γράψεις το φάγκι, θα τις πάρει όλες.
0: Πάμε να παίξουμε, είσαι έτοιμος?
3: Γεννήθηκα έτοιμος.
0: Αγόρι μου, η συνθήκη της Βεσφαλίας το 1648 τερμάτισε ποιον πόλεμο? Τον πόλεμο των 100 χρόνων, τον πόλεμο της Βεσφαλίας, τον 30ετή πόλεμο ή τον πόλεμο της διαδοχής?
3: Τον 30 ετή πολέμο.
0: Ούτε να το πεις δεν μπορείς. Θες να σου δώσω άλλη ευκαιρία ή όχι?
3: Όχι, όχι, είμαι κομπλέ. Έχω κατασταλάξει την άποψή μου. 30 ετή πολέμο.
0: Είναι σωστός! Είναι σωστός ο Μπάρας!
1: Να μας τέλειω.
0: Δώρος ο Μπάρα το Στέλιο. Πάμε, επόμενος.
2: Μάριος.
0: Φύγε ακόμα, χαίρε το άλλο.
5: Καλημέρα.
0: Έλα, Μάριε, Μάριος Ηλιόπουλος.
5: Αλλά λίγο.
0: Έλα, αγόρι μου, τι ομάδα είσαι?
5: Ολυμπιακός.
0: Ολυμπιακός. Λοιπόν, πώς χρονονείς, τι δουλειά κάνεις?
5: 28 και εγώ πολιτής.
0: Και εσύ πολιτής, τι γίνεται?
1: Τι πουλάς?
0: Εσύ τι πουλάς?
5: Φαρμακεία, φάρμακο.
0: Φάρμακο, αυτό είναι η δουλειά του
2: παλιού. Εδώ σου άρεσε αυτό.
0: Εδώ, αυτό βγάζει λεφτά. Λοιπόν, πάμε, φαρμακοτρέφτη, είσαι έτοιμος? Και
5: ναι.
0: Σου έχω και πάνω στο επάγγελμά σου ερώτηση. Θέλω να μου πεις, μικρέ μου ντίλερ, ποιος ανακάλυψε την ινσουλίνη το 1921? Είναι πολύ εύκολο. Είναι ο Αλεξάντερ Φλέμινγκ, ο Λουί Παστέρ, ο Τσάρλς Μπεστ ή ο Τζόζεφ Λίστερ?
5: Ο Φλέμινγκ.
0: Αγόρι μου, αυτό δεν χάνονταν. Ήταν ο Τσάρλς Μπεστ. Να καλά. Επόμενος, παρακαλώ. Πάμε, ζουλάπια μου. Λευτέρη, μόλις επαχύνει θα σε διώξει. Όχι ρε, μα το έχω το Λευτέρη, δεν είσαι καλά, γιατί σε παχαίνει για να μην σε έχει άλλη, Λευτέρη. Σε παχαίνει για να μην σε δει άλλη. Ναι. Λίνα, έλα, πάρ' τη Λίνα τηλέφωνο. Μωρή Λίνα, πάρ' τη Λίνα να την ξανακράξω μετά. Λοιπόν, έλα, πάμε.
2: Κάτσα την πάρω τώρα, γιατί εδώ πέρα δεν είναι απαντάει.
0: Ναι, πάμε. Λίνα. Άκου να δεις τώρα. Εκτός κι αν η Λίνα μου έλεγε ότι νιώθει 50 χρονών.
2: Νομίζω άλλη Λίνα πρέπει να είναι αυτή.
0: Ναι, Λίνα. Βαγγέλης Παπαδόπουλος.
1: Έχω Δημήτρη.
0: Δημήτρη. Μίτσο.
6: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Μίτσο μου, καλημέρα. Ηλικία, επάγγελμα?
6: Είμαι 42, δημόσιος υπάλληλος.
0: Εσύ πόσο νιώθεις στην ηλικία?
6: Πώς?
0: Εσύ πόσο χρόνο νιώθεις μέσα σου?
6: Πόσο χρόνο νιώθω?
0: Ναι, ναι.
6: Έχω την ηλικία τη δικιά σου.
0: Ναι, τα χρόνια του.
6: Έχω το όνομα του Δημήτρη και έχω το ύψος της Μαρίας.
2: Τι ψήφισε, τι ψήφισε εγώ.
0: Η Μαρία είναι ψηλή, είναι. Πόσο είσαι, Μαρία?
2: 1,71. Δεν είμαι πολύ.
1: 1,71 είσαι.
0: Ναι.
1: Αποκλείεται.
2: Φαίνομαι περισσότερο.
1: Φαίνεσαι πάνω. Γιατί
2: γι' αυτό είναι τέλειο, γιατί θέλω να είμαι 1,75.
0: Για γυναίκα, είσαι ψηλή, εσύ. Ψηλή. Κανονική είσαι.
2: Κανονική είμαι, κανονική.
1: Φαίνεσαι πολύ ψηλή.
2: Αυτό είναι τέλειο, παιδιά.
0: Ναι, τέλειο. Έλα, φίλε.
2: Κοιτάτε παπούτσια μου μέσα.
0: Τι?
6: Λέω και με τους τρεις έχω κοινά.
0: Ναι. Υχεία. Πάμε να παίξουμε γιατί σε βλέπω πολύ λογά. Ποιος σκηνοθέτης έκανε την ταινία 2001 A Space Odyssey? Πανεύκολο. Σπίλμπερκ, Ρίντλεϊ Σκοτ, Στάνλεϊ Κιούμπρικ.
6: Είναι ο Κιούμπρικ, ο Κιούμπρικ.
0: Ρε βλάκα Δημήτρη, τι ερώτηση έβαλε, σε βλάκα. Είναι εύκολο.
1: Εντάξει, έχω κι άλλε που κάνω.
0: Κέρδισε, ο χαζό τώρα.
1: Δεν το λε χαζό, παιδί μου το παιδί.
0: Δεν το ακούς πώς μιλάει.
1: Δημήτρη, συγχαρητήρια, ρολογάρα.
2: Πάρ τη Λίνα.
0: Έλα,
2: Λίνα.
0: Έλα, Λίνα.
7: Έλα, Φανή.
0: Να σου πω, πόσο χρόνο ορίστε, πάμε, πόσο χρόνο νιώθει?
7: Νιώθω 70.
0: Α, τώρα το είπε αυτό. Ρε, Λίνα,
7: μα δεν πρόλαβα να σου το πω.
0: Ναι.
7: Με είπες κάποια και μου το έκλεισες. Είμαι κάποια.
0: Είσαι υπερβολική. Το
7: κάνω.
0: Το λες και σε έβρισα. Δηλαδή, λοιπόν, αλλά θέλω
1: δεν
0: να
1: το
0: πω,
1: κάνει αυτό.
0: Δεν αντέχω άλλο. Είσαι τριαδρύο. Εντάξει, θα μου πει βέβαια, είναι, τα μωρά πόσο χρόνο είναι?
7: 6 και 2.
0: Λογικό είναι να είσαι 70. Δε, εντάξει,
2: ναι, 70, ναι, ναι, ναι.
7: Αλλά τα παιδιά, πιστεύει.
0: Εσύ ρε, αφού είσαι όλη μέρα τώρα υπνίες αυτά, κυνηγητά, άλλαξε, κάνε, δείξε.
7: Εμένα με κουράζει ο άντρα μου πολύ.
2: Α, για πες, για πες.
1: Γιατί?
2: Δεν σε βοηθάει?
7: Καλά, εννοείται πως δεν με βοηθάει. Αλλά.
0: Να σου πω. Και εξάδες. Θα σου πω κάτι. Πόσα χρόνια είστε μαζί με τον αδερφό?
7: 12.
2: Τι πω.
1: Βλέπεις κοινά, ε.
0: Δεν είναι τώρα. Έχεις περάσει το μεταβατικό στάδιο, την 7ετία.
2: Η 7ετία είναι δύσκολη, δεν λένε.
0: Να σου πω, τώρα είναι σε Ελλήνα σε φάση που θα πεθάνετε μαζί. Αυτό είναι το άσχημο. Δηλαδή, αφού δεν χωρίσατε στα 7 χρόνια, τώρα θα τον φορτωθείς στο μαλάκα. Το μαλάκα, συγγνώμη. Θα τον φορτωθείς και μια ζωή.
2: Καλά, δεν απαραίτητο, ρε Σιφάνη.
7: Δεν χωρίζουν. Δεν θέλω να με βοηθήσει. Δεν θέλω. Δουλεύει ο άνθρωπος πολύ. Θέλω να μου την πέφτει κάθε μέρα.
2: Α, μπράβο, Λίνα.
0: Κάτσε ρε, Λίνα.
1: Και δεν σε φλερτάρει.
0: Κάτσε ρε, Λίνα μου, να στην πέφτει με δύο παιδιά
2: μέσα.
0: Για
2: να σε το δω τώρα, τι θα πείτε.
0: Τι να πω.
2: Που θέλει, που λες εσύ ότι δεν την αυτό και εκείνη.
0: Κάτσε, Λίνα, μισό λεπτό.
7: Όχι, όχι. Δεν γίνεται να μην προλάβει να κοιτάξει τη γυναίκα σου πονηρά. Άντε το άλλο. Το άλλο μπορεί να μην βγει. Αλλά πρέπει να την κοιτά.
2: Απάντα τώρα, για να σε δω.
0: Ναι, θα την κοιτά πονηρά σε φάση αγάπη μου. τι θα φάμε, τι θα παραγγείλουμε, τι θα τέτοιο. Ρε, εσύ να σου πω κάτι, θα ξανάρθει η πονηράδα, περίμενε λίγο, να πάρει να μεγαλώσουν τα παιδιά, να φύγουν από το σπίτι. Εκεί στα 60 μετά θα ξανάρθει η πονηράδα.
2: Άμα περιμένει 60 παιδιά από το σπίτι.
7: Εγώ όταν θα είμαι 60, θα νιώθω 150.
0: Ρε, εσύ μην αγχώνεται.
2: Τι μην αγχώνεται, έχει ήδη αγχωθεί κοπέλα.
0: Ρε, εσύ λίγο μου σοβαρά τώρα να σου πω κάτι. Ωραία, εντάξει, και αυτά τα πολλά τρεψίματα σα φέρανα με δύο παιδιά. Τι θε τώρα να γίνει, να έχουμε και ένα τρίτο και να τρέχουμε.
2: Εσύ του την πέφτει καθόλου τον φλερτάρι.
7: Εγώ ναι.
2: Και
7: ναι.
2: Τι κάνει.
0: Ναι, τι κάνει, τι να κάνει.
7: Εντάξει, αποδίδει ο άνθρωπος, αλλά.
0: Αποδίδει.
2: αλλά
0: έχει βαρεθεί να του την πέφτει αυτή τη
2: στιγμή. Λογικό, έτσι.
7: Ναι, θέλω να μου την πέφτει και εκείνος, όπως παλιά.
2: Εσείς δεν είστε κυνηγοί.
0: Ρε εσύ, να σου κάτι. Εγώ πραγματικά κάνουν καλά τα. Το ζευγάρι αυτό το έχει βρει. Ναι, από τη στιγμή που ο άλλος δουλεύει όλη μέρα έξω και πώς το λένε, η Ελίνα κάθεται όλη μέρα με τα παιδιά, πρέπει να συνοηθούν ένας από τους δύο, δηλαδή τις ευθύνες πρέπει να τις μοιράζεστε.
2: Ναι,
0: δηλαδή το πέσιμο. Γιατί και οι δύο γονείς με τον έναν άλλον τρόπο τρέχουν όλη μέρα. Το ναι. Πέσιμο πρέπει να το αναλάβει ένας από τους δύο.
2: Κοίτα, είναι αρμοδιότητα.
0: Δηλαδή θα πεις, Φερρυππίν, πώς λέμε, πιάτα εγώ, σφουγγάρισμα εσύ. Το πέσιμο.
7: Αυτό στο δικό μου σπίτι δεν ισχύει.
0: Ναι, πρέπει το πέσιμο να το κάνει ένας.
2: Πολύ ωραία, μαθηματικά το έκανες και αυτό.
0: Όχι, ρε παιδί μου, η Λίνα μπορεί να κάνει κάτι άλλο. Δηλαδή,
2: θέλει να την φλερτάρει και αυτό. Όχι μόνο η Λίνα.
1: Τι το έχει πει, το έχει πει ποτέ.
7: Καλά, εννοείται.
2: Και.
7: Ναι, η απάντηση είναι παιδάκι μου. Έχουμε δύο παιδιά, είμαστε παντρεμένοι. Έχουμε περάσει σε άλλο level.
2: Φάνηση είναι κι
0: αυτό. Όλοι οι άντρες έτσι είμαστε.
2: Εσείς βαλτώνετε τελικά.
0: Έχω ξαναπεί κάτι. Εγώ παντρεύτηκα για να βαλτώσω. Τι δεν καταλαβαίνω.
2: Καλά, ναι, εσύ το έκανε αυτό. Αλλά ο άντρας της Λίνας δεν νομίζω.
7: Όχι, το ίδιο είναι, τα ίδια είναι.
0: Ακριβώς τώρα, και να ησυχάσω το έκανα.
2: Το λένε και φάνη, μήπως.
0: Όχι, συγγνώμη, θα ήμουν εγώ μια ζωή γκόμενο σε κυνηγά μωρή κάποια.
2: Μα αυτό πρέπει να κρατήσεις, βλέπεις τη Λίνα.
0: Πήγαινε, βρες γκόμενο. Βρες γκόμενο, δεν με ενδιαφέρει. Εγώ θέλω να
2: παντρευτώ. Όχι,
7: δεν θέλουμε γκόμενο. Τι να τον κάνουμε.
0: Ναι, ναι.
7: Τον γκόμενο.
0: Ναι, να ξυλέει ο.
7: Σωτήρη, μιλάω με το Φάνη και του λέω ότι δεν
0: είναι δίπλα.
7: Τώρα ήρθε, τώρα.
0: Σωτήρη, καλά κάνεις. Παρά να την κάποια ήσυχη. Έλα, πάμε και με μπύρες. Λοιπόν,
1: πώς θα πιείτε μπύρες με εσύ.
0: Γεια σου, Σωτηράρα μου, συνέχισε έτσι. Λοιπόν, κλείσου ρε και τους δύο. Πάμε. Πάμε σε. Ας την κοπέλα να βρει γκόμενο να ησυχάσει. Λοιπόν, βασικά, άμα βρει γκόμενο, μην ησυχάσει ο άντρας, φοβάμαι.
2: Να το βλέπεις η Βάλια, τι λέει. Οι γυναίκες είναι εγκεφαλικές. Ένα πέσιμο θέλει, λίγο παιχνίδι, όχι παραπάνω. Κατάλαβες. Ούτε και αυτό δεν κάνετε.
0: Να σε παρακαλάει τώρα, να σε παρακαλάει, δεν μου την πέφτεις, να πάνε να την πέσεις και τελικά μην έχει κοκό. Το φαντάζεσαι.
1: Να μην έχει όρεξη, έχει πολύ κεφάλαιο.
2: Δηλαδή μου λέει λίγο τη μαγεία, το παιχνίδι, ρε παιδάκι μου. Σου λέει είμαστε κεφαλικές, κατάλαβες.
0: Ναι. Λοιπόν, φίλες και φίλοι. Στο ένα παιδί, παιδιά, είναι εύκολο. Στα δύο αρχίζουν οι περικοπές. Ερχόμαστε σε πολύ λίγο. Σκλάβοι, ξυπνάτε!
8: Κουνάβια επιστρέφουν με περισσότερη δυσοδεία σε πολύ λίγο.
9: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
10: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
8: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες. Music 892.
11: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
12: Για σκέψου.
11: Mastercard Day.
12: Σωστά.
13: Πάμε σούπερ μάρκετ.
11: Ναι.
14: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
11: Happy Mastercard Day.
15: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
16: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
15: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
16: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
17: Έμεινε ένας.
18: Εγώ είμαι!
12: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
13: Νιώθω λίγο περίεργα.
12: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
18: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το design

0: Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
1: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
0: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Ακολούθησε μας στο TikTok, at official 892.

0: εδώ είμαστε μικρά μου Αζοζούλαβα. Εννοείται Σποταγουιλάρα μαζί μας. Είπαμε 10 χρόνια γιορτάζουν οι άνθρωποι Σποταγουιλ. Σας περιμένουν με τρελά πράγματα στη λεωφορώ Σπάτων 17ο χιλιόμετρο. Όπου παιδιά εκεί πέρα για τα 10 χρόνια κάνουν μούρλιες. Σας είπα, δίνουν 10 χρόνια δωρεάν σέρβις. Δίνουν 30% σε επιλεγμένα premium μοντέλα. Γενικά, επειδή έχουν φρικάρει παιδάκι στα 10 χρόνια που ξεκινήσανε, πηγαίνετε, είναι ευκαιρία να βρείτε μεταχειρισμένο αμάξι στα καλύτερά του. Λοιπόν, και φυσικά δουλευθεράς μαζί μας, τον κατεβάζεις το δουλευθερά application και έχεις χάσει άμεσα διαθέσιμη αμέτρητη επαγγελματίες με αξιολογήσεις και δείγματα αγορών για να επιλέξετε εσείς με ποιον θέλετε να συνεργαστείτε.
1: Όλα τα μέλη της Στοίχημαν, παιδιά, έχουν τη δυνατότητα να απολαύσουν μια πλατφόρμα εμπειριών, το Στοίχημαν Nation, όπου αν μπείτε στο nation.gr θα απολαύσετε και πολλά δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη. Στο Στοίχημαν Nation θα βρείτε διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στοίχημαν GBL, για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελώνα, πάρα πάρα πολλά. Μόνη προϋπόθεση είναι να είστε μέλος στη Στοίχημαν. Στοίχημαν, η στιγμή σας ανήκει. Περισσότερα στο nation.stoihiman.gr. 21+, παίξει υπεύθυνα. Και πάμε σε κάτι έτσι καθημερινό. Θέλετε χωρίς λουτένι προϊόντα αλλά με φουλ γεύση? Όλα τα προϊόντα αυτά που θέλετε επιλέγονται με αυστηρά κριτήρια, με μέγιστη απόλαυση στα My Market. Ζυμαρικά, φρυγανιές, μπάρες, μπισκότα, τα πάντα. My Market λοιπόν, γιατί το χωρίς γλουτένι δεν σημαίνει και χωρίς νοσημιά.
2: Και φυσικά, παιδιά, μαζί μας είναι και το Ζαγόρι, το φυσικό μεταλλικό νερό που ξεκινά το ταξίδι του από τις κορυφές της Πίνδου, διανύει τη φυσική του διαδρομή μέσα από τα υπόγεια πετρώματα. Φιλτράρεται και εμπλουτίζεται με πολύτιμα μεταλλικά στοιχεία και ίχνοστοιχεία. Ζαγόρι.
0: Φίλες και φίλοι, χαλαρώστε, γιατί η Μαρία Ένεσλι είναι δίπλα μας και είναι έτοιμη για έρωτα.
3: Κουναβώματα. Κουναβώματα. Κουναβώματα.
1: Όταν διάβασα

0: αυτή την έρευνα με τη νέα τάση στο dating, λέω αυτό είναι Φάνης.
1: Εδώ είμαστε.
0: Και πολύ δυσαρεστήθηκα που θα υπάρχουν τόσο πολλοί σαν το Φάνη. Λοιπόν, Grim Keeping λέγεται η νέα τάση.
1: Green, what the fuck?
0: Grim, mem,
1: grim,
0: στο τέλος,
1: ναι.
0: Keeping.
2: Τι σημαίνει αυτό?
0: Είναι η νέα dating τάση που γίνεται χαμός με τη συγκεκριμένη, ενώνει ανθρώπους μέσα από όσα μισούν. Δηλαδή, μιζεριάζουν, συχτηρίζουν, όλα αυτά.
1: Ναι, αυτά που. Αυτά, βέβαια, αυτό μπορεί να σε ενώσει και με φιλία γίνεται αυτό, βέβαια.
0: Βλέπεις. Λοιπόν, εγώ νόμιζα ότι είναι ένας, ο Φάνης, αλλά είναι πολλοί τέτοιοι και το έχουν κάνει τάση.
2: Και πού βρίσκονται?
1: Ρε, εσύ, τα πράγματα τα οποία μισείτε, μπορώ, γιατί λέτε, τα έχουν ενωθεί λαοί ολόκληροι έτσι. Είστε, για μένα, πιο ισχυρός δεσμός είναι με κάποιον όταν έχεις κοινό εχθρό. Παρά όταν έχετε κάποια κοινά. Εννοείται.
0: Ακριβώς αυτό. Δηλαδή, θα μπορούσε να την πει ο Φάνης ακριβώς αυτή την έρευνα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, σύμφωνα με ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Forbes.
1: Σοβαρά, σκέψου τώρα πράγματα που σε εκνευρίζουν. Και σε ρωτάω στα ίσια. Εσύ με τον άντρα σου, τον Δημήτρη, θα ήθελες να είχατε 10 πράγματα κοινά τα οποία σας εκνευρίζουν αφάνταστα ή 10 πράγματα τα οποία σας αρέσουν απίστευτα?
0: Γιατί πρέπει να υπάρχει το ένα ή το άλλο?
1: Όχι, εγώ σου λέω, αν υπήρχε ή το ένα ή το άλλο και σου λέει ο Θεός, ή θα έχετε 10 πράγματα που σας εκνευρίζουν απίστευτα, ή θα έχετε 10 πράγματα που θα σας αρέσουν, ή 3 τέλος πάντων. 3 που σας αρέσουν απίστευτα και 3 που σας εκνευρίζουν.
0: Νομίζω ότι καλό είναι να σου αρέσουν τα πράγματα.
1: Ναι,
0: γιατί άμα μόνο σε εκνευρίζουν, μετά δεν θα βρεις τίποτα να μπορείς να κάνεις ευχάριστα με τον άλλον.
1: Μα θα κάνεις ευχάριστα αυτό, θα κάνεις ευχάριστα, θα αποφεύγετε ευχάριστα αυτά που σε εκνευρίζουν. Και θα λες, α, αγάπη μου, κοίτα τι αποφύγαμε. Σκέψου την ανακούφιση όταν κάτι σε εκνευρίζει και δεν το κάνεις.
0: Πολύ κομπλικέ με στο μυαλό σας αυτό που συμβαίνει σε όλους εσάς. Λοιπόν, αυτή η τάση, παιδιά, κερδίζει συνεχώς έδαφος στα social media και γενικά στις συζητήσεις. Και σύμφωνα, όπως σας είπα, με την ανάλυση που δημοσιεύτηκε στο Forbes, βασίζεται στην ιδέα ότι η κοινή δυσαρέσκεια για τα πάντα μπορεί να λειτουργήσει ως μηχανισμός σύνδεσης.
1: Ναι, ναι, τέλειο. Ερωτεύτηκα τώρα.
0: Ο ανθρώπινος εγκέφαλος, λένε οι ειδικοί, ότι έχει προγραμματιστεί να δίνει μεγαλύτερη σημασία στις απειλές, στα προβλήματα, στη μιζέρια.
1: Λόγω ενστίκτου. Και αυτό σου λέω ότι είναι πολύ πιο, σημαντικό με τον άνθρωπό σου να συχαίνεστε τα ίδια πράγματα παρά να, να αγαπάτε τα ίδια πράγματα. Είναι αυτό που σου λέω. Ακριβώς επειδή ο εγκέφαλος πάντα στο κακό. Είναι όπως η τηλεόραση. Ποιες ειδήσεις κάνουν κάτσι.
0: Ναι,
1: οι κακές ειδήσεις. Αυτό σου λέω. Δηλαδή,
0: γιατί δεν υπάρχει σχέση όμως αυτό, ρε Φάνη?
1: Γιατί έτσι λειτουργεί ο εγκέφαλος. Είναι ένστικτο, ρε εσύ. Καταλαβαίνεις. Είναι ένστικτο. Ενώ σε μια χαρούμενη είδηση μας αρέσει και στους δύο το θέατρο. Α, ωραία.
0: Ναι.
1: Μισούμε και οι δύο το θέατρο. Χαμογελάς κατευθείαν.
0: Πάρα πολύ ωραίο. Χαμογελάς και λες ναι.
1: Βέβαια.
0: Όταν οι δύο άνθρωποι, λέει, νιώθουν ότι αντιμετωπίζουν κοινά προβλήματα ή έχουν ένα κοινό αντίπαλο, δημιουργείται αυτή η αίσθηση της συμμαχίας που δημιουργεί με τη σειρά της μία δυναμική. Και όλο αυτό, η γκρίνια, προσφέρει μια συναισθηματική επιβεβαίωση.
1: Βέβαια, βέβαια. Επίσης, εγώ δεν έχω καταλάβει ποτέ γιατί ποινικοποιούμε την γκρίνια. Γενικά το λέμε η γκρίνια.
0: Είναι bad vibe η γκρίνια.
2: Εγώ πιστεύω ότι δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα με γκρίνια.
0: Ναι, και εγώ το ίδιο.
1: Ρε παιδί μου,
0: είναι το χειρότερο.
1: Η γκρίνια δεν υπάρχει εάν γίνεται χωρίς λόγο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι αν γκρινιάζει συνέχεια τέτοιο. Για σένα δεν υπάρχει κανένα.
2: Για μένα.
1: Ναι, αλλά για μένα που γκρινιάζω είναι τρομερά λυτρωτικό.
0: Ναι, για σένα, επειδή γκρινιάζει.
2: Είναι τελείως δεκάβ. Είναι δεκάβ η γκρίνια. Παντού, σε όλου του τομεί. Είναι δεκάβ.
1: Εγώ πάντω σου πω κάτι, σαν Φάνη. Θα μου πεις τώρα πάλι σαν άποδος. Εμένα.
0: Ρε, καλά συνεχίσω, είσαι.
1: Ρε παιδιά, ας πούμε μια φορά και την αλήθεια. Γιατί μας ακούει ο κόσμος.
0: Την αλήθεια λέμε.
1: Ξέρεις, καλό είναι να λέμε τι είναι mainstream, αλλά να πούμε και αυτό. Mm-hmm. Με το χέρι στην καρδιά.
2: Ναι.
1: Εσένα, εσύ, μπορείς έναν άνθρωπο που γκρινιάζει συνέχεια καλή ώρα σαν και εμένα, ή προτιμάς έναν άνθρωπο που είναι υπέρμετρα θετικός στο λόγο σου?
2: Καλύτερα, το γκρινιάρι είναι.
1: Αυτό σου λέω και το μεγαλύτερο ποσοστό είναι έτσι. Γιατί...
2: Ξέρω ότι είσαι αληθινός, ενώ ο άλλος δεν είναι.
1: Ναι.
0: Γιατί πρέπει να πάμε στα δύο άκρα. Θα σου φέρω ένα παράδειγμα.
1: Χάρη παράδειγμα. Εσύ προφανώς.
0: Το πας υπέρμετρα θετικός, λες. Μπορεί να είναι απλά θετικός. Γιατί και το υπέρμετρα κακό είναι και αυτό.
1: Εγώ έγμα το να είσαι θετικός από μόνο του βάζει μπροστά ένα πρόσημο υπέρ. Δηλαδή, με πάει.
0: Είναι ένα ζευγάρι. Καλή ώρα ο Λευτέρης. Ναι. Έτσι, για να μην πάρουμε εμάς. Είναι ο Λευτέρης με την Ανθή. Καλή ώρα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, Λευτέρη μου, μπαίνει η Ανθή με μούτρα γκρίνια και μπαίνει η Ανθή με χαμόγελο.
1: Άλλο μούτρα γκρίνια. Εγώ λέω.
0: Με γκρίνια,
1: όχι
0: μόνο.
1: Να γκρινιάζει για τη σχέση. Να γκρινιάζει για κάτι άλλο.
2: Για τα πάντα.
0: Πώς σου αρέσει? Άλλο... Μπορείς να γκρινιάζει για τα πάντα έτσι. Απλά να έχει την γκρίνια, ρε παιδί μου. Ως,
1: αλλά όχι για αυτό, Λευτέρη. Δηλαδή να πάει να του κλαφτεί για ένα πρόβλημα που έχει στη δουλειά του.
0: Ναι, ναι, μπορεί.
1: Ναι.
0: Δεν έχει καλά, για αυτό σου λέω, το Λευτέρη.
1: Γι' αυτό λέμε ότι λες για την γκρίνια. Εγώ δεν σου λέω να γκρινιάζω, να σου γκρινιάζω εγώ για θέματα δικά μας. Θέλω να έρχομαι να σου γκρινιάζω για τη δουλειά, για κάποιον άλλον. Για. Εμένα αυτή η γκρίνια μου αρέσει. Να γκρινιάζει μέσα στη σχέση. Για, εγώ, για... Ναι, αυτό δεν είναι ωραίο. Εγώ λέω να σε γκρινιάρει σε πράγματα άσχετα που δεν αφορούν τη σχέση.
0: Ναι. Γενικά,
1: και άλλο γκρίνια και άλλο κλάψα. Που λέει εδώ πέρα και ο Γιώργος. Είναι και αυτό. Εγώ την κλάψα, σου πω, δεν την μπορώ. Την ναι. γκρίνια την μπορώ. Είναι, η κλάψα είναι μιζέρια. Ενώ η γκρίνια είναι.
2: Ταξιτόριο.
0: Ναι, αυτό πήγαμε. Ναι, και η γκρίνια μπορεί να γίνει λίγο μίζερη. Στις συζητήσεις συχνά λένε αυτά τα ζευγάρια τι τους ενοχλεί, τι δεν πάει καλά με άλλους. Κάνουν σαρκαστικό χιούμορ ή dark χιούμορ. Γενικά εις βάρος.
1: Αυτό που λέει και τι? Εδώ πέρα η Χρύσα. Λέει, ξέρετε πόσοι αντιεμβολιαστές συνδεθήκαν επί COVID.
0: Α, ναι, ναι, μπορεί, μπορεί, μπορεί.
1: Όχι,
0: ναι.
1: μπορεί. Σε πολλά πράγματα είναι αυτά. Ξέρεις πόσο εμείς οι δημοσιολόγοι, πώς το λένε, με αρνητικά τέτοια συνδεόμαστε.
2: Είναι ναι, πολύ... αλλά πόσο θα κρατήσει είναι το θέμα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Γιατί πόσο θα κρατήσει.
2: Αν, αρνηθού, αν ενωθούν δύο αρνητές μαζί. Σε λίγο θα αρνηθούν και αυτό που έχουν μεταξύ τους. Κατάλαβες τι γίνεται. Αυτό θέλω να σου πω.
1: Δεν το κατάλαβα αυτό, όχι. Δεν το κατάλαβα.
2: Ότι αν ενωθούν δύο μίζεροι άνθρωποι, επειδή είναι και οι δύο μίζεροι, δεν θα κρατήσει πολύ.
0: Ναι, ρε, συμφάνει και η δική του λόγω την γκρίνια μπορεί να λειτουργήσει σαν αν ξεφύγει από τα όρια.
2: Γι' αυτό πρέπει να είναι ο ένας γκρινιάρης σε μια σχέση και ο άλλος όχι.
0: Σαν να μην υπάρχει. Και να σου πω και κάτι. Αυτό που λέτε τώρα με τους αρνητές, με τα εμβόλια, με τους γκρινιάριδες, με όλα αυτά. Ναι. Γιατί ρε, παιδί μου, να μην το πάμε και λίγο στο θετικό και να μας ενώνει μόνο το αρνητικό. Δεν το κατάλαβα. Επειδή υπάρχετε μερικοί γκρινιάριδες που θέλετε αυτό το μίζερο.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου.
0: Κάτσε δηλαδή.
1: Μαρία, εντάξει, το σέβομαι. Αυτό θες εσύ. Εγώ δεν σου λέω. Εγώ. Μ' αρέσει το ένα. Δηλαδή, να σου πω, έχω ξαναπεί ότι το κακό
0: ναι.
1: για μένα είναι μεγαλύτερη πηγή δύναμης. Προσφέρει πιο δυνατά συναισθήματα το κακό. Όχι το κακό να κάνω εγώ κακό σε κάποιον, μην παρεξηγηθώ.
0: Ναι, καταλάβαμε.
1: Το κακό γενικά προσφέρει πολύ δυνατά συναισθήματα. Οπότε, αν ενωθούμε κάτω από μια πηγή που μας κάνει κακό, που συχαινόμαστε αυτό, είναι πολύ πιο δυνατή η αγάπη μας.
0: Παιδιά, το έφερε να πούμε ότι θα πρέπει να συνδεθούμε όλοι για να είναι δυνατή η αγάπη μας κάτω από κάτι κακό. Πώς το κατάφερες πάλι να το γυρίσεις?
1: Μα δεν έχει λογική αυτό που λέω.
0: Όχι.
1: Ότι αν εμείς οι δύο, αυτή τη στιγμή, πείτε μου ρε παιδιά, αν κάτω εμείς οι δύο έχουμε ένα κοινό σκοπό, κάτι που μέσα μας κάνει πάρα πολύ κακό.
0: Ναι.
1: Δεν μας συνδέει άρρηκτα εμάς. Γι' αυτό λέμε ότι οι μεγαλύτερες φιλίες, Φερρυππίν, έχουν δεθεί κάτω, ρε παιδί μου, από πολύ άσχημα πράγματα. Δηλαδή, φίλοι από τον πόλεμο που λέγανε.
0: Ναι.
1: Όταν έχεις φάει μια βόμβα με τον άλλο στα δύο μέτρα και ζήσατε. Μετά είστε μια ζωή για πάντα μαζί φίλοι. Πώς να σου το πω, ρε παιδί μου.
0: Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λες.
1: Με αυτή την έννοια το λέω.
0: Ναι, αυτό λέω και εγώ όμως. Γιατί να μην το γυρίσουμε και λίγο στο καλό, δηλαδή δεν
1: δηλαδή,
0: είναι
1: και δυνατόν. Δηλαδή, υπάρχει περίπτωση να πάω κάτι καλό. Εγώ, άκου να δεις το άλλο. Δύο φίλοι, δύο φίλες, οι οποίες είχαν πάει σε ένα πόλεμο και φάγανε μια βόμβα και ζήσανε.
0: Ναι.
1: Και δύο φίλοι ή φίλες, οι οποίοι πήγανε στην Disneyland και περάσανε υπέροχα. Ποιοι από τους δύο, από τις δύο παρέες είναι πιο πιθανό να τσακωθούν στο μέλλον?
0: Καλά, αυτό δεν έχει να κάνει με το τι περάσανε.
2: Τι μου συγκρίνεις, παιδί μου, τους επιζώντες πολέμου με την
1: Τούρκη! Τούρκοι ερχόμαστε! Ναι, γιατί.
0: Το φέραμε πάλι στους Τούρκους.
1: Όχι, δεν το φέραμε. Αυτό σου λέει.
0: Γιατί δεν μπορούμε να έχουμε συνδεθεί από πολύ ωραίες εμπειρίες, από πολύ ωραίες στιγμές.
1: Αν με μια φίλη σου έχει συνδεθεί κάτω από κάποια. Για άσχημο λόγο. Ναι. Και έχετε δεθεί πάρα πολύ. Γιατί ο άνθρωπος εκεί πέρα φαίνεται. Και έχετε αποδείξει μία στην άλλη ότι είστε εκεί.
0: Ναι.
1: Ενώ αν πας στην καλοπέραση, όλοι καλοί είμαστε.
0: Μου έχει συμβεί, δεν ξαναμιλήσαμε.
1: Τι.
0: Μετά από πολλά χρόνια.
1: Τι
2: πράγμα.
0: Μέσα από άσχημες συνθήκες.
1: Καλά, άσχημη πολύ... συνθήκη τώρα, εσύ τώρα δεν ξέρω τι είναι.
0: Όχι τώρα
1: ναι,
0: και εσύ.
1: Εντάξει, έλα,
2: τι εννοεί, Μαρία.
1: Τι, άστο,
0: όχι, λέω και δεν μίλησα. Δεν έχει να κάνει το ένα μετάλλο, ρε παιδί μου. Άμα είναι να τσακωθεί και να σπάσει, αυτό θα σπάσει.
1: Ναι, ναι, καλά. Εγώ πάντω να σου πω κάτι, μόλι πέρναγα πολύ καλά τελικά. Όχι τσακώθηκα. Έπαψα να κάνω παρέα. Γιατί και στην καλοπέραση δεν μπορούν να συνδέσουν πράγματα. Αυτό είναι. Στις δυσκολίες. Αυτό λέω, παιδιά, το κακό. Όταν λέω το κακό, δεν λέω να κάνεις κακό σε άλλον. Οι δυσκολίες είναι από το κακό. Όταν περνάς μέσα από το κακό, ατσαλώνει μία σχέση.
0: Ναι.
1: Τι είναι τέτοιο.
0: Τέλος πάντων, εγώ έχω αντίθετη άποψη με αυτό το πράγμα και μου βγάζει μιζέρια και αυτό λέω. Ότι νιώθουν έντονη συναισθηματική ταύτιση στην αρνητικότητα αυτά τα ζευγάρια. Συχνά έχουν fast emotional bonding, αλλά αργή σταθερότητα.
1: Ναι, το άλλο που λέει εδώ πέρα. Ο φίλος ο Τάκης λέει: η σύμπνοια των μεταλλάδων. Βέβαια, γιατί μουσικές ομάδες, γιατί είχαν μεταξύ του σύμπνοια. Γιατί νιώθανε αυτό το κοινωνικό αποκλεισμό.
0: Ναι.
1: Βέβαια.
0: Ρε Σιφάνη, μιλάς για ομάδες όμως. Εδώ μιλάμε για σχέσεις.
2: Είναι και πάει και για τα κόμματα. Και αριστερή μεταξύ.
0: Τι είναι δηλαδή. Η σχέση είναι άλλο πράγμα. Δεν είναι κόμματα που λέει ο Δημήτρης. Δεν είναι ομάδες. Δεν είναι επιβιώσαμε από τον πόλεμο.
1: Μαράκι, εδώ το γράφω και τα παιδιά. Τα διαμάντια κάτω από την πίεση φτιάχνονται.
0: Αχού. Κατάλαβες
1: τι γίνεται. Άλλα ξέρεις ποια φτιάχνονται εύκολα και με ευκολία. Τα σκάτα! Τα σκάτα φεύγουν εύκολα. Γίνονται εύκολα. Με ευκολία και χαρά. Όταν πας για να χέσεις. Αχ, ηρέμησα. Είναι εύκολο.
0: Υπάρχουν και
1: δυσκολίες. Το διαμάντι όμως. Το διαμάντι θέλει πίεση για να φτιάχνει μαράκι. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Ένα δυσκολίο στο αλέτα κάνει τρεις μέρες.
1: Φίλες και φίλοι. Πάμε σε παιχνίδι. Δημήτρη, πέστε γιατί κουράστηκα με το κήρυγμα.
2: Από την πολλή φιλοσοφία. Λοιπόν, στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber σταθμό στο 6939892892. Διότι επιστρέφουμε με κουναυμαχίες και ένας τυχερός, ένας από εσάς, θα φύγει με μία δωρεάν επιταγή My Market αξίας 100 ευρώ, παρακαλώ, για να κάνει τα ψώνια του μήνα.

0: Lie down, cause you hear me. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, εδώ είμαστε. Ηρεμήστε και ελευθεροί. Είμαστε έτοιμοι για παιχνίδι!
1: Ναυομαχίες.
0: Μετά, να σου γάμα. Λοιπόν, φίλες και φίλοι, θέλω να χαλαρώσετε γιατί ξεκινάει το παιχνίδι. Ποιον έχεις πάρει μαράκι?
2: Τη Ματίνα.
0: Ματινάκι!
3: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, μικρό μου παιδί. Ένα, δύο ή τρία?
3: Δύο.
0: Το δύο η Ματίνα μας. Ματίνα, θα παίξεις με το Δημήτρη. Μια
3: ωραία,
0: χαρά. Περίμενε στη γραμμή σου, μικρό μου παιδί.
4: Έχουμε το Στέλιο.
0: Στέλιο.
5: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα, Στελάντς. Δύο ή τρία? Ένα ή τρία?
5: Ένα.
0: Το ένα, ο Στέλιος. Στέλιο μου, θα παίξεις μαζί μου.
5: Τέλεια.
0: Στέλιο, πάμε. 30 δευτερόλεπτα, παιδιά, για να βρείτε όσο δυνατόν περισσότερες λέξεις μπορείτε. Έχετε και 4, έχουμε εμείς μάλλον 5 απαγορευμένες λέξεις που δεν πρέπει να πούμε. Ούτε κάποιο μόριζο ή παράγωγο αυτών και ένα πάσο στη διάθεσή σας. Στέλιο και Μαρίνα.
3: Ματίνα.
0: Στέλιο και Ματίνα, το γνωρίζετε το παιχνίδι?
3: Ναι.
0: Πολύ ωραία. Λεωνίδα Σόζε, ξεκινάω πρώτος εγώ με το Στέλιο. Στέλιο μου, πάμε γερά. Είναι με το Δημήτρη, παίζουμε. Μην αγχώνεσαι, έχουμε και ένα πάσο.
4: Αγχώσου.
0: Με ακούς καλά, Στελάντς?
5: Σε ακούω, σε ακούω.
0: Λοιπόν, μ' αρέσει. Άστο, ρε μαράκι, δεν πειράζει. Τώρα έπεσε και μια κάρτα κάτω, τώρα πεθάνουμε. Λοιπόν, Στέλιο. 3, 2, 1, πάμε Στέλιο. Λοιπόν, έβαλα αυτό, να σου πω, αν το κουνήσω αυτό, σκάνε συνέχεια οι γκόμενες. Το, αν το κουνήσω που λέμε, θα το κουνήσω εγώ αυτό και θα έρθουν όλοι.
5: Καμπάνια.
0: Όχι ρε εσύ, είναι όχι το μεγάλο, το
5: μικρό.
0: Το μικρό μου τι? Θα το κουνήσω άμα κάνω έτσι, το κουνήσω.
5: Μικρό. Πουλί.
0: Όχι, πες πάσο. Δεν είναι, το έχω επαναλάβει. Λοιπόν, να σου πω, όχι Μπάρμπι, μία άλλη τέτοια πριγκίπισσα.
4: Τι είπες, πριγκίπισσα και έχει το πρίγκιπα.
0: Το μικρό μου δαχτυλάκι, εσύ. Είναι δυνατόν. Είχε λήξει ο
4: χρόνο.
0: Πάμε, με λέει ο άλλος. Αλλά εντάξει, ωραία. Έλα, πάμε.
4: Έλα, συγχαρητήρια. Πώς σε λένε, περίμενε. Τι έπαθε.
0: Ναι, Ματίνα, έλα, Ματίνα.
4: Ματίνα μου, πάμε, συγχαρητήρια, έχει κερδίσει.
0: Δεν έχει κερδίσει. Έχει λήξει ο χρόνο, το πέω άλλο.
4: Και το μικρό.
0: Ναι, το μικρό σου επανάλαβα. Το επανάλαβα. Πρέπει να βρει μία. Πάμε.
4: Ματίνα.
3: Ναι, πάμε.
4: Ελ, τρία.
2: Τρία, δύο, ένα.
4: Τρία, δύο, ένα, πάμε. Είναι το. Η Αντιγόνη, ποια εκπροσώπησε την.
3: Κύπρο.
4: Ναι, η Κύπρο. Τι έχει, όχι φέτα.
3: Χαλούμι.
4: Σωστά. Συγχαρητήρια. Είπα η Κύπρο γιατί είπε η Κύπρο. Γι' αυτό μην πω το σίγμα και είπε Κύπρο. Συγχαρητήρια. Μία δωρεπιταγή έξασε 100 ευρώ από τα My Market.
0: Είπες τι τρώει.
4: Συγχαρητήρια. Μία δωρεπιταγή από τα My Market. Είναι όλη μα όλη δική σου.
0: Λοιπόν, τα λέμε αύριο. Γεια.
4: Τόσο γρήγορα.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892. Η ώρα είναι 10. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημα σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Music 892.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES One Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES One Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES One Go με την εγγύηση της Center Soft One.
10: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ePapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ePapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ePapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ePapoutsia ξέρει.
11: Εντάξει, το ePass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και.
12: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
11: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
13: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass, μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
14: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
15: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
16: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
15: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και υγιεινό.
17: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
18: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
19: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
20: Νέο T-Rock με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
21: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε 3η 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις!
22: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και αδιάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
23: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
24: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
25: Hertz Leasing.
24: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
25: Hertz Leasing.
24: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
25: Hertz Leasing.
24: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
26: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
27: Previously, στα κουνάβια.
28: Παιδιά, οι άνθρωποι έχουμε πάρα πολλές δυνατότητες, απλά δεν τις χρησιμοποιούμε. Το ξέρουμε αυτό, έτσι.
4: Χρησιμοποιούμε και μόνο 10% του κεφάλου μας.
28: Ακριβώς. Κάποιος αρχίζει.
0: Και λιγότερο από ό,τι
4: φαίνεται. Έχεις δει τη Λούση, τη Λούση την έχεις δει.
28: Ποια Λούση, με το.
4: Την ταινία.
28: Την ταινία με το σκυλί, δεν είναι.
4: Όχι, με την Τζόχαν.
0: Με τις κάρτες.
4: Ρε Μαρία.
0: Με το σκυλί, λέει. Και είναι με τις κάρτες Τζόχαν, καμία σχέση.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της
1: Αθήνας. Τα Κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλους. Ξεκινήσαμε δυναμικά με Talk to You. Μιράνια Λευρά και θα είμαι κοντά σας μέχρι τη μία. Δευτέρα 18 Μαΐου, πάει και ο Μάιος, παιδιά. Βέβαια, βλέπω τις λασποβροχές πάλι έρχονται μέσα στην εβδομάδα. Σήμερα όμως σήμερα είναι άκρος καλοκαιρινή και θα την ευχαριστηθούμε. Θα τη χορέψουμε, θα την τραγουδήσουμε. Έχω πάρα πολύ ωραία νέα. Έχω καυτά ειδήλια χολιγουδιανά. Έχω όμως και τις δικές μας τις έρευνες που σας αρέσουν τόσο πολύ. Τις είχαμε αφήσει λίγο στην άκρη γιατί είχαμε διάφορα. Αλλά σήμερα, παιδιά, έχω έρευνα φωτιά. Δεν πρέπει να φύγει κανείς. Και να πω και χρόνια πολλά και σε όσους γιορτάζουν. Ιουλία, Ιουλιανή, Γιούλη, Τζούλια. Γαλάτια, Γαλατία, Φαϊνός, Φαϊνή, χρόνια πολλά λοιπόν στα παιδιά και φυσικά σε όσους έχουν γενέθλια. Συνεχίζουμε με μουσικές φανταστικές και επιστρέφω σε πολύ πολύ λίγο.

Music 892 επιστρέψαμε έτσι δυναμικά και χορευτικά σήμερα που λαμβάνουμε την φανταστική αυτή μέρα. Πρώτες καλημέρες στη φίλη μου την Ελίνα. Ναι, είμαι στο ίδιο μου τελινάκι. Να έχουμε μια φαντασμαγορική εβδομάδα να μας ξεκινήσει καλά. Αυτό έχει σημασία. Ο Πάνος μου λέει ότι πήγε στη φιέστα της ΑΕΚ. Αχ, Πανούλη μου, είσαι και έτσι σαν και εμένα. Βλέπει, λέει, βίντεο. Είναι και στη δουλειά. Μια χαρά περνάς, βλέπω. Πολύ παραγωγικός να χαζεύεις βίντεο. Αλλά η αλήθεια είναι ότι μας κέρασε μεγάλη χαρά η ομάδα αυτή. Γιατί μας έχει κέρασει και πίκαζα, τα λέμε και αυτά. Ο Τάκης μου λέει για τον καιρό ότι μας το φυλάει για το σουκού. Δυστυχώς, ναι, όντως με τις ασφοβροχές δεν έχουμε περάσει πολύ καλά. Αλλά απολαμβάνουμε τη σημερινή μέρα, δεν ξέρουμε για το αύριο τι μας ξημερώνει. Και ο Μάχος τσακώνεται και στα ηχητικά σταθερά με το Φάνη. Καλημέρα λοιπόν, Μάχο μου. Θέλω μηνύματα, παιδιά. Θέλω ηχητικά, θέλω γραπτά, θέλω φωτογραφίες, θέλω βίντεο, θέλω τα πάντα. 6, 9, 3, 9, 8, 9, 2, 8, 9, 2. Στο Viber περιμένω.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
2: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft, για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή, με την εγγύηση της Unimac.
3: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
5: Τζάμπο. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
6: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
5: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
4: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
5: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
6: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Euro Jackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ, συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
15: Μπαίνω, παιδιά, σε ένα πάρκινγκ ιδιωτικό.
16: Μάλιστα.
15: Φεύγοντας, λοιπόν, αφού άφησα το αυτοκίνητο, είδα μια ταμπέλα η οποία έγραφε ότι σε περίπτωση πυρκαγιάς, ναι, ουδεμία ευθύνη φέρνει το ιδιωτικό το πάρκινγκ. Εγώ γιατί αφήνω το αυτοκίνητό μου και πληρώνω?
16: Έχεις μια θέση για να παρκάρεις, για να μην σπάσουν τα νεύρα σου.
15: Το αφήνω σε έναν άνθρωπο να μου το κατεβάσει.
16: Ναι.
15: Και, ναι, δεν θα μου το κλέψουν, αλλά θα μου το κάψουν.
16: Καλά, περίμενε. Εσύ πυρασφάλεια δεν έχεις στο αυτοκίνητό σου?
15: Δεν ξέρω τώρα, εγώ έχω leasing. Τα πληρώνουν όλα άλλοι, δεν τα πληρώνω εγώ. Αλλά με πείραξε για τους άλλους, δεν με αφορά.
16: Ευχαριστούμε που
15: για σας και σας
16: για
15: σκέφτομαι.
16: Το δίκιο του εργάτη.
15: Μα δεν γίνεται, παιδιά.
16: Ευχαριστούμε.
17: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
18: Στο Music 892.
19: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music

Music 892, επιστρέψαμε να στείλω πολλά φιλιά στο φίλο μου τον Παντελή στο Μόναχο. Τι καιρό κάνει εκεί. Εμείς είμαστε καλά σήμερα, συνήθως το πάμε λίγο ανάποδα. Αναστάση μου, έρχονται και έρευνες. Καλημέρα και σε σένα. Ο Τάκης μου στέλνει φωτογραφίες στο λιπάνι της Ραφίνας. Θέλω να φύγω, να το πάρω το πλοίο και να εξαφανιστώ. Πάμε να δούμε όμως τι γίνεται και στους δρόμους της πόλης, γιατί προς το παρόν δεν μπορούμε να εξαφανιστούμε. Εγώ τουλάχιστον. Λοιπόν, και Κηφισός ως διαμαγείας έχει καθαρίσει το πρωί, παιδιά, γινόταν ένας χαμός. Χαμός όμως, δεν κουνιόταν τίποτα. Βασιλής Αμαλίας κίνηση, ποτηλιαρισμένη Βασιλής Σοφία, συγκρού στην άνοδο. Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Πειραιά, χαμός στην Ποσειδώνος και το πρωί. Πάλι δεν ξέρω τι γίνεται εκεί στο Δέλτα Φαλήρου. Κηφισίας και στα δύο ρεύματα, ρεύμα προς Κηφισιά μετά το Χαλάνδρι βλέπω. Και στην Αττική Οδό εκεί στον κόμβο της Μεταμόρφωσης, στο γνωστό σημείο που σταματάνε όλα. Υπομονή, ανεβάζουμε ένταση και απολαμβάνουμε μουσικάρες.

I feel love David Morales, αφιερωμένο εξαιρετικά στους φίλους μου εκεί στην Ξενιτιά, στο Δημήτρη που μου στέλνει τη λίμνη της Ρήχης και στον Παντελή. Λιολουσμένο λοιπόν το Μόναχο, πολύ περίεργο. Παντελή, να το απολαύσεις τώρα που γυρνάει που λένε. Τάκι μου, αυτά με τη Ραφή να τα πήγαινε, αλλά ξέρεις, μου βάζουν ιδέες και πού θα ήθελα να βρεθώ. Στο αγαπημένο μου νησί, στη Μύκονο, και εκεί θα ήθελα να βρεθείτε κι εσείς, γιατί έχουμε ένα πραγματικά φανταστικό event. Φανταστείτε να χορεύετε σε ρυθμούς house και άφρο μουσικής και μπροστά σας να πλώνετε το μαγευτικό ηλιοβασίλεμα της Μυκόνου. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer on Music Experience σε ένα από τα αρρώτερα spots, το Σπηλιά Restaurant. Σάββατο λοιπόν 30 Μαΐου μετά τις 4 στα Music Decks ανεβαίνουν οι αγαπημένες Μάγκη Χαραλαμπίδου και Ξένια Γκάλη και ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται ακριβώς παιδιά πάνω στο κύμα. Μιλάμε για ένα συγκλονιστικό φυσικό κάλος, μοναδικές μουσικές και κλαδίτικο ηλιοβασίλεμα και ένα spot που βρίσκεται μέσα σε μια πραγματική σπηλιά. Συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή πάντα του Music 892.

0: κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 11.
1: Είναι ώρα να κλείσετε το κινητό σας και να απολαύσετε ένα ποτήρι κρυστάλλινο νερό Διός. Χωρίς να σας ενοχλήσει κανείς. Όπως συμβαίνει και στον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
6: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
5: Μα δεν το έχεις κόψει?
6: Όχι ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
7: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία κίτεσινικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
8: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
9: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
10: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
9: Με πήραν άγνωστοι!
11: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
9: Και τελείως άγνωστοι!
12: Πολλά, σενιόρ Μακής!
9: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
13: Eurojackpot έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning await!
14: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών.

0: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
1: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
2: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
4: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
3: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
5: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
6: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς ο αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
7: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
8: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
9: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλος το κιλό, τώρα μόνο 9,95.
8: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
10: Previously. Στα κουνάβια.
11: Αν βλέπεις ότι δίνω παραπάνω από αυτό που πρέπει, ρε φίλε, πρέπει να το πεις.
12: Αυτό που δίνεις τώρα είναι το παραπάνω που
11: φυσικά.
12: Μπορεί. Αν το ταβάνι σου είναι αυτό, γιατί εγώ δεν σου λέω μπράβο, γιατί πιστεύω ότι το ταβάνι σου δεν είναι αυτό. Μειώνεις τον εαυτό σου, αδερφέ. Εγώ σε έχω πολύ ψηλά.
13: Πες τους ευχαριστώ πάρα πολύ για αυτό που μου λες. Θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ.
12: Ακριβώς.
11: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
12: Ναι.
11: Και θα δώσω τον καλύτερό μου αυτό για εσένα από εδώ.
12: Άρα θα δουλέψουμε πιο σκληρά.
11: Και όσο μπορώ.
12: Εγώ πιστεύω ότι μπορείς στο δεκαπλάσιο από ό,τι κάνεις τώρα.
11: Θα μου το αναγνωρίσεις.
12: Αν το δω, ναι.
13: Βλέπεις.
12: Είδες πως φέρεις από μια κουβέντα και είναι και χρεωμένος τώρα.
14: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να

Let me be, πάμε να ξεκινήσουμε έτσι πιο ατμοσφαιρικά τη δεύτερη ώρα. Η ώρα είναι 11 και 3 πρώτα λεπτά και σας έχω νέα παιδιά. Το La Vie en Rose Live Radio Series επιστρέφει με το επεισόδιο 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η La Vie en Rose ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπουμπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα La Vie en Rose στην Ερμού 37. Ελάτε να καλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της La Vie en Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Μην το χάσετε και να θυμίσω ότι έχουμε στην παρέα μας και τον Γερμανό, τη χορηγάρα μας, γιατί 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα, δηλαδή πάνω από το 69% των περιπτώσεων λύνεται εκείνη τη στιγμή. Έχουν και εξουσιοδοτημένο σέρβις με πιστοποιημένους τεχνικούς, σύγχρονο εξοπλισμό και γνήσια ανταλλακτικά και φυσικά, δεν είναι τίποτα τυχαίο, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας, είναι σίγουρα νούμερο ένα προορισμός για σέρβις κινητού στην προτίμηση πάντα του καταναλωτή.

0: Ticket to the max. Please just rewind.
1: Μην αλλάξεις.
2: Τελικά καλύτερα.
3: Το ψάξαμε. Music 892.

Επιστρέψαμε με 12 to 12, έτσι χορευτικά και δυναμικά συνεχίζουμε και συνεχίζω και με έρευνα καυτή. Εμένα μου άρεσε πάρα πολύ αυτή η έρευνα και θα τη μοιραστώ μαζί σας. Λοιπόν, θα μπορούσατε να κάνετε παρέα με τον πρώην της συντρόφου και αντίστοιχα στα κορίτσια με την πρώην, δηλαδή να κάνετε παρέα να βγαίνετε για φαγητό, ζευγάρια, θα μπορούσατε να φτάσει σε αυτό το επίπεδο Σουηδίας? Ρωτάω εγώ θα μπορούσα. Εσείς θα μπορούσατε? Ένας λέει στους τρεις ανθρώπους θεωρεί απολύτως φυσιολογικό νυν σύντροφος να έχει φιλική σχέση ή πολιτισμένη επαφή με τον πρώην. Όμως, μόνο περίπου το 15-20% θα νιώθε πραγματικά άνετα να κοινωνικοποιούνται συχνά όλοι μαζί. Διακοπές, κοινές παρέες, τραπέζια. Δεν είναι κακό, παιδιά. Έχει και ένα ενδιαφέρον αυτό. Δείχνεις την αγάπη σου σε ένα κομμάτι της ζωής σου με άλλο τρόπο. Αυτή είναι η δική μου γνώμη. Τώρα εδώ πέρα λένε ότι οι θεραπευτές αναφέρουν ότι όταν πρώην και νυν τα πάνε καλά, αυτό συνήθως δείχνει ότι ο χωρισμός έκλεισε υγιώς, ότι ο νυν νιώθει ασφάλεια και ότι δεν υπάρχει μάχη επικράτησης. Δείχνει πολιτισμό. Θα το αντέχατε? 6939-892-892. Περιμένω.

0: Μην αλλάξεις.
1: Δεν έχει κάτι καλύτερο.
2: Καλύτερα.
3: Το ψάξαμε.
4: Music 892.
5: Music 892.
6: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει το ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι!
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
12: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
12: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
12: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
13: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
14: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
13: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
14: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
15: Έμεινε ένας. Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια Σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
17: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
18: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το είπα πουτσιά, ξέρει.
19: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω?
20: Μήπως λεφτά?
19: Τα λες και λεφτά!
21: Coupons! Coupons!
20: Από πού ακούστηκε αυτό?
19: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
22: Όταν έχετε The EMA Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The EMA Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
23: Έχεις αράξει τον καναπέ με το σκύλο. Βλέπεις τον ντέρμπι και περιμένεις τη νίκη και την πίτσα. Ο Deliveras ετοιμάζεται να χτυπήσει, αλλά εκείνη τη στιγμή το center for σουτάρει και... όλα παγώνουν. Το δάχτυλο του Deliveras αιωρείται πίσω από το κουδούνι. Ο σκύλος είναι στον αέρα. Αλλά τώρα είσαι μόνο εσύ και η μπάλα που περνάει μέσα από τα χέρια του τερματοφύλακα και γκολ!
24: Αυτή είναι η δική σου στιγμή. Γεμάτη εμπειρίες, διασκέδαση και αδρεναλίνη. Στίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
25: Ζήτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
26: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
0: Τελούλου.
1: Χρόνια πολλά στην αδερφή σου και στον αδερφό σου.
2: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είστε καλά.
1: Να είστε γεροί όλοι στο σπίτι. Πρωτοτυπία μεγάλη τα δύο αδέρφια Γιάννης και Γιάννα. Δηλαδή μόνο στο Κωνσταλέξ θα το κάνατε αυτό στο σπίτι σας. Τα παιδιά του κοινόδοντα.
2: Όχι. Υπήρχα...
1: Μαμά τι είναι λάμπα.
2: Τι υπήρχε λόγος, είναι ο λόγος, αμέσως,
1: να μην μπερδεύεστε.
2: Όχι,
1: είναι.
2: Ρε.
1: Να φωνάζει Γιάννη και όποιος γυρίσει.
2: Είχαμε τον παππού Γιάννη, ο οποίος πρόλαβε μόνο την αδερφή μου και βγήκε Γιάννα, αλλά μετά θέλανε να ακουστεί Γιάννη σαν τριχό το φύση, αλλά οπότε έβγαλαν και τον αδερφό μου και τον ξαδερφό μου.
1: Ο όλος ο παππούς πώς τον λέγανε.
2: Γιάννη.
1: Και τον άλλο τον παππού.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
9: Στο Music 892.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

Επιστρέψαμε με upside down σε ερωτική διάθεση. Το πάμε τώρα γιατί και η έρευνα το απαιτεί και διαβάζω τα πρώτα μηνύματά σας. Αυτό που μου κίνησε το ενδιαφέρον πραγματικά είναι το μήνυμα του φίλου μου του Θανάση. Δεν υπάρχει ούτε μισός λόγος να κάνεις παρέα με τον πρώην της νυν σου. Έχεις φάει το κέρατο του αιώνα και θα το παίζουμε και χαροποιεί παρέα. Μια ζωή κατακράτηση να έχει πραγματικά. Πώς το σκέφτηκες? Είναι τόσο εύστοχο. Δηλαδή, πραγματικά, αν θες να κάνεις μια γυναίκα να τρελαθεί, να της ευχηθείς μια ζωή γεμάτη κατακράτηση. Σε βρίσκω όμως και εκδικητικό, Θανάση μου. Και ο Τάκης μου λέει με τίποτα, ρε παιδιά, γιατί αν έχει τελειώσει, δεν το βρίσκω κακό. Τι λέτε οι υπόλοιποι? 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αν έχει τελειώσει το θέμα, δεν μπορείς να δεις φιλικά την νυν του πρώην σου και να γίνετε και φίλες και να δώσεις και συμβουλές? Σας προκαλεί άγχος. Και τώρα που είπα για άγχος, παιδιά, εσείς λόγω άγχους και στρες βγάζετε συχνά θες και δεν ξέρετε πώς να το αντιμετωπίσετε. Λοιπόν, ένας φίλος οδοντίατρος μου είπε τη λύση, το εξελέν. Ναι, το γνωστό διάλειμμα με το οποίο ούτως ή άλλως κάνουμε γαργάρες όταν έχουμε πονόλαιμο. Έχει την πιο ισχυρή αντιμικροβιακή δράση τόσο για τις άφτες, αλλά και για την ολιτίδα και την πλάκα, και σε αντίθεση με άλλα σωματικά διαλύματα, δεν χρωματίζει τα δόντια και μπορούμε να το χρησιμοποιούμε κάθε μέρα. Εξελέν, λοιπόν, καθημερινά για λευκά δοντάκια.

Επιστρέψαμε την αγαπημένη μου τη Lady Gaga. Έχω να πω ότι η έρευνά μας συνεχίζεται και εγώ ψάχνω, συλλέγω στοιχεία. Περίπου λέει το 60 με 70% των ανθρώπων δηλώνουν ότι θα ένιωθαν άβολα αν ο σύντροφός τους είχε υπερβολικά στενή σχέση με πρώην. Όμως, πάνω από το 50% θεωρούν όριμο το να μπορούν πρώην και νυν να συνυπάρχουν πολιτισμένα. Βλέπω μία αμφιθυμία, εγώ τη βλέπω εδώ πέρα. Ναι, μεν είναι όριμο, αλλά δεν θέλουμε και πολύ τη σχέση. Ο φίλος μου ο Πάνος μου λέει όχι, γιατί υπάρχει κίνδυνος να αναζωπηρωθεί κάτι. Όμως τα μάτια του αυτό είναι και ένα τεστ πραγματικής αγάπης. Μακάρι να αγαπήσει όλοι τόσο πολύ κάποια. Δεν είναι καταθλιπτικό, μα ρομαντικό είναι. Μην νομίζεις ότι είναι καταθλιπτικό ότι θες να αγαπήσεις και να αγαπηθείς. Μην τρελαθούμε και τελείως. Όσο για τα υπόλοιπα, νομίζω ότι είμαστε εκτετικός λαός και λίγο ζηλιάρης. Και η ζήλια, παιδιά, δεν έχει να κάνει με τον άλλον. Δείχνει συνήθως και αποκαλύπτει τις δικές μας ανασφάλειες. Αυτό διάβαζα και στο βιβλίο Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο αυτό κυκλοφορεί όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Διόπτρα και λέει τις αλήθειες χωρίς κανένα φίλτρο. Two ships in the night, teardrops in an endless ocean, four walls painted white.

Ακούσαμε Love Your Voice και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ να ακούω τη φωνή σας μέσα από τα ηχητικά μηνύματα αλλά και τις φωτογραφίες που μου στέλνετε. Όπως ο φίλος μου Άγγελος μου στείλε μια εκπληκτική φωτογραφία. Καταλαβαίνεις το λόγο, είμαι και εγώ Εκτζού. Οπότε τη χάρηκα ιδιαιτέρως. Να πω στο φίλο μου τον Αναστάση ότι όντως συμφωνώ και εγώ. Εξαρτάται το είδος της σχέσης για να κάνεις φίλη την πρώην ή φίλο τον πρώην. Είναι δύσκολο κομμάτι, αλλά θέλει έτσι. Θέλει μια αυτοκυριαρχία. Αυτοκυριαρχία το είπα. Με αυτοκυριαρχία νομίζω ότι βγαίνει και αυτό το task. Επίσης να σας πω ότι οι ζημιές όλες βγαίνουν στο κατάστημα Γερμανός. Σου πέφτει το κινητό και η οθόνη γίνεται μοντέρνα τέχνη. Λες άντε τώρα να το φτιάξεις και να περιμένεις μέρες. Υπάρχει όμως πάντα λύση. Γιατί στο Γερμανό 2 στις 3 επισκευές κινητού γίνονται άμεσα μέσα στο κατάστημα. Σκεφτείτε, περισσότερα από 95.000 περιστατικά το χρόνο, το 69% των βλαβών λύνονται επιτόπου είτε το κινητό σας είναι εντός είτε εκτός εγγύησης. Και δεν είναι απλά το κοιτάμε και βλέπουμε, μιλάμε για. Εξουσιοδοτημένο πάροχο σέρβις με υπερσύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένους πιστοποιημένους τεχνικούς και χρησιμοποιούν μόνο γνήσια ανταλλακτικά.

0: keep watching. Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
1: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου, την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Green. Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
10: Hertz Leasing.
9: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
10: Hertz Leasing.
9: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
10: Hertz Leasing.
9: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
11: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
12: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
15: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
16: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
17: Previously. Στα κουνάβια.
18: Ο Μάρκ λέει, παιδιά, ότι μετά το πάγωμα νιώθω την ανάγκη να κινηθώ. Έχω περισσότερη ενέργεια. Έχω μεγαλύτερη σεξουαλική ορμή και όρεξη.
19: Για πες άλλη μαρτυρία.
18: Ο Άλεξ Μικαέλσον, investment manager, λέει.
20: Όχι, αυτό είναι και ιδιότητα μαζί. Μαρία, είπες και το ρόλο του.
19: Δεν είναι Ισπανό, δεν έχει 4 ονόματα. Ειδικότητα.
18: Όχι, παιδιά, είπα και την
19: ειδικότητα. Ο Φάνης είναι πρώτος ραδιοφωνικός παραγωγός παρουσιαστής.
18: Ρε παιδιά, σας ήθελα...
20: Μαρία και Μαρία, θα μας κάψει κάθε κύτρα που έχει μείνει. Τι είπε ο Άλλος Βέζος ή ο Μάντζε.gr, μαλακτία.
18: Εγώ φταίω που σας ανοίγω τα μάτια.
20: Δημήτρη που λέει να ξεντάξει, κάνεις.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια, κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music 8-1-2 επιστρέψαμε. Η ώρα είναι 12 και 1 πρώτο λεπτό. Αρχίσαμε την τρίτη ώρα, ξεκινήσαμε και θα την ξεκινήσω ακόμα πιο δυναμικά. Λοιπόν, παιδιά, ζώδια. Τα ευνοημένα στον έρωτα, στην τύχη, στις ευκαιρίες είναι τα εξής. Λιοντάρια, ο ήλιος δίνει μπούς, αυτοπεποίθηση και κοινωνική λάμψη. Ευνοούνται φλερ, δημόσιες εμφανίσεις, επαγγελματικές προτάσεις. Κάτι που καθυστερούσε μπορεί τώρα να ξεκλειδώσει. Δυνατές μέρες, η Τετάρτη και η Παρασκευή. Τοξοτάκια, εβδομάδα με αισιοδοξία, μετακινήσεις και γνωριμίες, τύχη σε ταξίδια, social media, επικοινωνία και νέες επαφές, κάποιο μήνυμα ή τηλεφώνημα θα φέρει χαρά, ιδανική στιγμή να πεις ναι σε κάτι αυθόρμητο. Ταύρι, Αφροδίτη σας βοηθά οικονομικά και συναισθηματικά, ευνοούνται αγορές, συμφωνίες και σταθεροποίηση σχέσεων. Μπορεί να υπάρξει επανασύνδεση ή πιο τρυφερή διάθεση από άτομα που σε ενδιαφέρει. Καλή περίοδος και για self-care και για glow up. Πάρα πολύ ωραία. Ιχθύς, έχετε έντονη διέση αυτή την εβδομάδα και θα σας βγάλει σωστούς. Ευνοούνται δημιουργικά projects, έρωτες και συναισθηματικές εξελίξεις. Κάποια σύμπτωση εντός εισαγωγικών, μόνο τυχαία δεν θα είναι. Προσέξτε τα όνειρα και τα σημάδια γύρω σας. Και wild card της εβδομάδας, η δίδυμη δεν είναι το πιο ήρεμο ζώδιο της εβδομάδας, ποτέ δεν είναι η δίδυμη, αλλά είναι αυτό που μπορεί να κάνει τη μεγάλη ανατροπή, ξαφνικές γνωριμίες, νέα πρόταση, μια απρόβλεπτη ευκαιρία, μπορεί να σας αλλάξουν mood και πορεία μέσα σε λίγες μόνο ώρες.

Επιστρέψαμε, λέει την Gaga και Runway. Έχουμε μια διάθεση καλοκαιρινή και χορευτική και δεν μας πτωεί τίποτα. Και διαβάζω τώρα το πρωί, διαβάζω δεν υπάρχουν ακρότητες αυτήν την εβδομάδα. Τώρα διαβάζω άλλα. Τίτλοι εδώ πέρα. Τρομολαγνία. Έρχεται, λέει, τριήμερο με χαλάζι και καταιγίδες. Έντονη αστάθεια με υψηλές θερμοκρασίες. Από τις αρχές τη εβδομάδα αναμένεται έντονη αστάθεια στον καιρό με υψηλές θερμοκρασίες. Πάρα πολύ ωραία. Από την Τρίτη και μετά, λέει, θα ενταθούν καταιγίδες και βροχές. Και κίνδυνος χαλαζοπτώσεων και κεραυνών την Τετάρτη. Η αστάθεια επεκτείνεται και στο Αιγαίο, ενώ από Πέμπτη έως Σάββατο προβλέπονται ισχυρά φαινόμενα σε μεγάλο μέρος της χώρας. Υπάρχει λίγη πιθανότητα τοπικών βροχών. Μικροπλημμύρων. Πλημμυρών, δεν ξέρω που τονίζεται, λόγω της έντονης βροχόπτωσης και κεραυνικής δραστηριότητας. Εντάξει, δεν διαβάζω άλλο. Προτιμώ να ακούσω μουσική, πραγματικά.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς, σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Πότε? Μωρέ, θα δούμε. Αύριο? Εξαρτάται. Τώρα? Όχι, βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο δουλευταρά?
2: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
3: Καθρέφτης, η αυτογνωσία δεν παρηγορεί. Ξεσκεπάζει, σου παίρνει τις δικαιολογίες. Σου αφήνει την ευθύνη, σε αναγκάζει να πάρεις θέση απέναντι στον κόσμο, απέναντι στον εαυτό σου. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
4: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. Spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
5: Γεια σας! Είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
8: Τρεις Εργενίδες. Ένα μωρό.
9: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
8: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
10: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
8: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
10: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παραγεί τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
8: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
10: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
10: Διονύσης Ατζαράκης.
8: Ζήσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
8: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
10: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
8: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω.
14: Μήπως λεφτά.
13: Τα λες και λεφτά.
15: Coupons. Coupons.
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και Jumbo Cake 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
18: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
19: Τάκης και Μπούπι.
14: Μπούμπι, φέρε το λουρί.
19: Πάμε να δούμε σπίτια.
20: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
19: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
20: Με δουλεύει, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
19: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
20: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
19: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι. Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
21: Τάκης και Μπούμπις.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
22: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
23: Το 80% των ανθρώπων, καλός ή κακός, κόβει τα νύχια του μενιχοκόπτη στο μπαλκόνι. Και αν είναι και βράδυ, εκεί που έχει μια γλυκιά ησυχία γύρω.
24: Α, βράδυ δεν κάνα τα κόψει.
23: Λες,
24: δεν
23: κάνα
24: τα βγάλεις έξω.
23: Πώς μεγάλωσες, πού τα λένε όλα αυτά, δηλαδή.
24: Καλά,
23: πραγματικά.
24: Τώρα φέρνει κακοτυχία, γιατί πίστευαν ότι μπορεί να προσελκύσεις κακές ενέργειες. Μπορεί να καλέσεις την αρρώστια ή το θάνατο. Έχεις κόψει τα νύχια σου βράδυ.
23: Ναι, δεν κοιτάω την ώρα.
24: Είστε όταν όλοι καλά.
23: Να τα κοπώ, είμαστε όλοι καλά, ναι.
24: Είστε
23: τώρα, άμα σκεφτούμε ότι έπεσα πάνω στα τελευταία 2 χρόνια και η ζωή μου πηγαίνει χάλια, μπορεί να είναι αυτό η γροσουζιά.
25: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
26: τρού. Στο Music 892.
27: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: This is Play O'Clock με τη Μαρία Ένεσλι.
1: Επιστρέψαμε, δεν ξέρω τώρα τι χάλι ήταν αυτό που έπεσε, παιδιά. Θα μου συγχωρέσετε αυτό το λαθάκι, γιατί τώρα τα μαθαίνω κι εγώ. Πέρασε 4 μήνες, δεν θέλω να τα καταλάβω. Έχω συγκλονιστεί με τα μηνύματα που διαβάζω και από συντονίστικα. Μου λένε τα αγόρια έχουν πρόβλημα, δεν μπορούν να κάνουν παρέα με τους πρώην, όμως τα κορίτσια είναι πιο ανοιχτά. Η Αλεξάνδρα, για παράδειγμα, μου λέει ότι με την νυν του πρώην της είναι φίλες και της δίνει και συμβουλές. Δηλαδή, καταλαβαίνω ότι υπάρχει μια απόσταση απίστευτη. Δεν υπάρχει όμως απόσταση από εμάς και το Εξαλέν. Παιδιά, το Εξαλέν το ξέρουμε όλοι, είναι χρόνια γνωστό για την αντισηπτική του δράση. Όλοι εσείς που φροντίζετε πολύ τη σωματική σας υγιεινή, έχετε ευαισθησία, έχετε θέματα με πλάκα, ουλίτιδα και τεριδόνα, πρέπει να το δοκιμάσετε. Εξαλέν και για τον πονόλαιμο και για τα στοματικά προβλήματα. Σίγουρα κάποιος οδοντίατρος ή φαρμακόποιος θα σας το έχει προτείνει. Το χρησιμοποιείτε καθημερινά μέχρι να απαλλαγείτε από το πρόβλημα, γιατί δεν χρωματίζει τα δόντια σε σχέση με άλλα στοματικά διαλύματα που δεν κάνουν για καθημερινή χρήση. Φύγαμε για Magnetic.

Επιστρέψαμε με Τάιλα και Σανέλη. Ώρα είναι 12 και 46 πρώτα λεπτά. Και εγώ κάπου εδώ θα πρέπει να σας αποχαιρετήσω, αφού πρώτα ρίξουμε την καθιερωμένη ματιά στο χάρτη να δούμε τι γίνεται, παιδιά, από την κίνηση. Α, τα βλέπω τα πράγματα πάρα πολύ ωραία. Πράσινος ο χάρτης. Λιγάκι στο κέντρο Βασιλής Σοφίας. Εντάξει, είναι μονίμως μπλοκαρισμένη η Βασιλής Σοφίας. Και η Φυσίας πιο πολύ στην κάθοδο. Λεωφόρο Αλεξάνδρας τμηματικά βλέπω, αλλά όχι κάτι το σοβαρό. Και λίγο στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά. Άρα μπορούμε να κινηθούμε σχετικά άνετα. Εντάξει, αποζημιώνει αυτό για το διωράκι το πρωινό. Αύριο θα είμαι και πάλι κοντά σας στις 10. Πολλά φιλιά σε όλους.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει. Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τη μία.
2: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με δύο γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Music 892.
6: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
8: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
9: Έχουμε το μπραντ με τους κουμπάρους.
8: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
10: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
11: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
14: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
13: Ε,
14: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
13: Παίζουμε!
14: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
13: Μα...
14: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
16: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιωργομάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
15: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
17: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
18: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
19: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
20: Έλα πια με το αυτοκίνητο.
21: Πάλι hot dog.
19: φάγαμε και χθες.
20: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
21: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
22: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
23: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
24: Hertz Leasing.
23: Και σέρβις και τελικυκλοφορίας και ασφάλεια.
24: Hertz Leasing.
23: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
24: Hertz Leasing.
23: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
25: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
26: Previously. Στα κουνάβια.
27: Θα σας βάλω κάτι στο μυαλό σου και να μην σου φύγει τίποτα.
28: Να, πώς,
27: είναι πολύ εύκολο. Έχεις τη δύναμη να μην σκεφτείς κάτι.
28: Αμέ.
27: Μπορείς να μπλοκάρεις οτιδήποτε σου πω τώρα.
28: Πες μου, δεν το έχω φτάσει σε επίπεδο που να μπορώ τα πάντα, αλλά το έχω φτάσει σε ένα καλό επίπεδο. Να σε κοιτάω.
27: Πέος.
29: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Music Booth. Καλησπέρα, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι Music 892. Τι κάνετε, Music People, πώς είστε? Καλή εβδομάδα, όμορφη, ωραία, φωτεινή. Έχει αυτή τη θαμπάδα έξω, αλλά κάνει ζέστη, παιδιά. Βέβαια, ο καιρός δεν τα έχει με τον εαυτό του καλά, έτσι. Δεν τα έχει βρει ακόμα. Μία ζέστη, μία κρύο, μία ψιλόβροχο. Μία φοράμε ζακετάκι, μία το βγάζουμε, μία θέλουμε να φορέσουμε μαγιό, την άλλη θέλουμε φανελάκι. Τι θα γίνει, θα σταματήσεις κάπου, θα λοκάρεις κάπου, να πούμε κι εμείς, ρε παιδί μου, ότι ήρθε το καλοκαίρι, ένα πράγμα. Ευαγγελία Τσιορλίδα στο μικρόφωνο μέχρι και τις 4 στην παρέα σου. Έχω την καλύτερη μουσική, πολλούς διαγωνισμούς, τα καλύτερα πάρτι έτσι της χώρας και στην Αθήνα. Θα σας στείλουμε παντού και ταξίδι έχουμε απ' όλα. Μείνετε εδώ συντονισμένοι μαζί μου, κολλημένοι στη συχνότητα. 6939-892-892. Περιμένω τις μηνυματάρες σας.

Αυτό ήταν το Bad Guy από Billie Eilish εδώ στον αέρα του Music 892 στα 11 λεπτά και μετά τη μία. Ευαγγελία Τσιορλίδα είναι στο μικρόφωνο Δευτέρα 18 Μαΐου. Λέμε χρόνια πολλά στην Ιουλία, την Ιουλιανή, την Ιουλίτσα, τη Γιούλια, τη Γαλάτια, τον Φαϊνό και τη Φαϊνή. Παγκόσμια ημέρα μουσείων, παιδιά, σήμερα. Και πάμε να δούμε τι γίνεται με τον καιρό. Λιακάδες βλέπω, δεν δείχνει πιθανότητα βροχής. Στους 26 βαθμούς η μέγιστη θερμοκρασία. Αύριο βλέπω κάτι συννεφιές εδώ, 25 βαθμούς. Από Τετάρτη βλέπω 27, 30 για την Πέμπτη, παιδιά. Ετοιμαστείτε για να δούμε τι θα γίνει με αυτόν τον καιρό. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει ιδιαίτερο βουτυλιάρισμα στους δρόμους της Αθήνας. Εκεί λίγο στη μεταμόρφωση τριγύρω τα βλέπω λίγο περίεργα. Στο ύψος της Αττικής Οδού δεν βλέπω κάτι άλλο, για να είμαι ειλικρινής. Κατά πράσινο το βλέπω το χάρτη. Ό,τι πρέπει για να πάμε στην επόμενη κομματάρα, αυτό είναι το Άγκυρα.

Άφηνες από την Carpenter και το Where Did You Get Hot εδώ στον αέρα του Music 892, στον Fresh, τον αγαπημένο μου αυτό. Όχι, αστείευομαι, δεν θα σου αφιερώσω αυτό, να ξέρεις. Θα σου αφιερώσω το επόμενο και συζητάμε, ξέρετε, τώρα για τη μουσική γενικότερα. Παιδιά, είδα ένα βίντεο απολαυστικό, ο David Guetta, ο οποίος όταν δίνει συνεντεύξεις είναι πάντα απολαυστικός, πολύ αυθορμητός και τα λέει όπως έχουν τα πράγματα. Και οι περισσότεροι DJs και παραγωγοί έξω τα λένε έτσι. Και έλεγε, ρε παιδί μου, σε ένα βιντεάκι, ότι όπου και να πας, ακούς άφρο μουσική. Εντάξει, είναι η μόδα, έτσι. Αρέσει και στον κόσμο, εννοείται. Εμείς πάμε με τη μόδα. Αλλά σου λέει, πας στο σούπερ μάρκετ, παίζει άφρο playlist. Πας, λέει, στο φούρνο να πάρεις ένα κρουασάν, παίζει άφρο playlist. Πας στα beach bar, παίζει άφρο. Πας στο... Φτιάξτε, λέει, και κάτι άλλο πια εσείς οι DJs και παραγωγοί. Δηλαδή, κάτε κάτι άλλο να εκπλαγούμε, να πάμε έναν άλλο ήχο, λέει. Αντί να πηγαίνετε από εκεί, πηγαίνετε απέναντι, opposite, opposite, λέει. Και βγαίνουν και πάρα πολλοί DJs και παραγωγοί και μεγάλη παραγωγή και λένε, ρε παιδί μου, ότι αυτό που λείπει από τη σκηνή είναι το ότι οι περισσότεροι παραγωγοί και DJs φτιάχνουν μουσική κοντά σε κάποια labels ή να ταιριάζουν με κάποιους DJs διάσημους για να το παίξουν το κομμάτι σε ένα live τους και να γίνουν διάσημοι. Δεν κάθεται κάποιος, λέει, να το παλέψει να βρει ένα δικό του ήχο, μια καινούργια πρόταση, κάτι να μας εκπλήξει. Και νομίζω θα συμφωνήσουν οι περισσότεροι σε αυτό. Δηλαδή, πολλοί φτιάχνουν μουσική για να το παίξουν οι Kine Music, άλλοι φτιάχνουν μουσική για να το παίξουν Air Visions. Γενικότερα πάει κάπως έτσι το πράγμα. Δεν βλέπουν γνησιότητα. Λοιπόν, Fries, αυτό είναι για σένα.

0: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάδια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι!
4: Μάκη! Ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
2: Και τελείως άγνωστοι!
5: Πολλά, σενιόρ Μακής!
2: Εντάξει, ρε παιδιά! Το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνα μην παίρνετε!
6: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ! Eurojackpot μετρητά, αμέτρητα! All win, winning awaits!
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
9: Έμεινε ένας.
10: Ναι, εγώ είμαι!
9: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
10: Νιώθω λίγο περίεργα.
9: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
11: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του Masterchef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
12: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
13: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwyn. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwyn. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Lavian Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
15: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitella Tic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
16: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: 50 χρόνια Μασούτης σημαίνει 50 μέρες γεμάτες δώρα. Κάθε μέρα, τρεις τυχεροί έχουν λόγο να γιορτάζουν. Όσο γεμίζεις το καλάθι σου, τόσο γεμίζεις με πιθανότητες να κερδίσεις ένα iPhone 17 ή 200 ευρώ σε πόντους στη Mastercard σου ή μια δωροεπιταγή 200 ευρώ για καύσιμα. 50 χρόνια Μασούτης. Γιορτάζουμε μαζί. Για περισσότερες πληροφορίες, μπείτε στο masoutis.gr.
20: Είχα τρεις μέρες.
21: Κάθε φορά που σε ρωτάω, πώς γίνεται να ξέφυγες λίγο στο πρόγραμμα του ύπνου, να κοιμήθηκες 8, 9, 10 ώρες, ας πούμε.
20: 12.
21: Τώρα καταλαβαίνω γιατί είναι έτσι το πρόσωπό σου.
20: Τι είπε? Ξέρεις ότι αν κοιμάσαι πολλές ώρες, κουράζεσαι. Γιατί το σώμα έχει αφιθατωθεί, γιατί τόσες ώρες δεν έχεις πει νερό.
21: Έχει αφιθατωθεί.
20: Ναι.
21: Να κοιμάσαι με ένα λάστιχο στο στόμα.
20: Αν με χτυπήσει και εμένα φως στο μάτι, επειδή χάνω τον ύπνο μου, πηγαίνω με κλειστά μάτια.
21: Να κοιμάσαι με γυαλιά ήλιο, σαν τη Lady Gaga.
20: Βάζω μάσκα πολλές
21: φορές. Βάζει και μάσκα. Με την αφή πηγαίνει όμω.
20: Μια φορά πάτησα τη ρούμη κατά λάθος.
21: Πάει το γατί.
20: Ολοζώντανη είναι, εντάξει.
21: Ήρθε η ώρα να το πω. Σου πήραμε μια αλήθεια με τη ρούμη, γιατί δεν τα κατάφερε η ρούμη εκείνη την ημέρα.
22: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
23: Στο Music 892.
24: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 892.

Έτσι είναι τα πράγματα, παιδιά. Τα πράγματα είναι απλά. Απλά να έχουμε την υγεία μας, να περνάμε καλά, να έχουμε ωραίους ανθρώπους στο πλευρό μας, να γουστάρουμε την εργασία μας, να γουστάρουμε να πηγαίνουμε στην εργασία μας. Και γενικότερα να πω ότι σήμερα ξεκινούν οι εισαγωγικές στα σχολεία. Θέλω να πω να μην αγχώνεστε καθόλου. Σε λίγες μέρες ξεκινάνε και οι Πανελλήνιες, χωρίς άγχος. Ό,τι γίνει και χωρίς πανικό. Η ζωή είναι ωραία, η ζωή είναι πάρα πολύ ωραία μετά από το σχολείο, να ξέρετε. Εκεί θα ξεκινήσουν ακόμα πιο ωραία πράγματα, ακόμα ένα ομορφότερο μονοπάτι. Ό,τι γίνει. Βέβαια, μην πάτε αδιάβαστοι, έτσι. Αυτό, όχι, είπαμε, όχι, άγχος και πανικό, μην πάμε και τελείως αδιάβαστοι, καταλαβαίνετε. Αλλά δεν καθορίζει την αξία σας το χαρτί των Πανελληνίων και γενικά των εξετάσεων. Θέλω να είστε χαλαροί, χαρούμενοι, να χαίρεστε τη ζωή και χωρίς άγχος. Και ό,τι θέλετε, εμείς εδώ είμαστε. Στείλτε ένα μηνυματάκι, θα τα πούμε. Η Nova τώρα φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Θα μάθετε περισσότερα στο nova.gr. Εκεί θα δείτε φυσικά και τον χάρτη ταχυτήτων και γιατί αυτές οι ταχύτητες, όπως σας είπα, τα 300 Mbps, διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Nova Vibes, αυτή είναι η Jazzy Κομματάρα. Θέλω θετική ενέργεια, όρεξη και διάθεση στα ίδια.

0: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 2.
1: Είναι ώρα να ανέβετε στον Όλυμπο. Με ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό, Δίος.
2: Κρατάμε σταθερό ρυθμό στο πετάλι. Δεν αλλάζουμε ταχύτητες απότομα. Κοιτάμε πάντα μπροστά. Όχι στον τροχό. Δεν κάνουμε κόντρες με τα σαρκάδια. Θα μας περάσουν σίγουρα.
3: Γιατί μιλάει έτσι? Έχει κλείσει η φωνή του?
4: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση. Γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
5: Music 892.
6: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά?
5: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
7: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
8: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
7: Παίζουμε!
8: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
7: Μα...
8: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
9: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικοπεδό μας. Με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
10: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
11: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλο Αμβροσιάδης μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελίσια Παπαδόπουλο στο κιλό τώρα μόνο 9,95.
11: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
13: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
14: Για σκέψου.
13: Mastercard Day.
14: Σωστά.
15: Πάμε σούπερ μάρκετ.
13: Ναι.
11: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/day.
13: Happy Mastercard Day!
16: Clear as the sky. Μία ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με Πανθένη Μυαλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με Πανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
14: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
15: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
17: Έφτασε ξανά.
15: Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
17: Γκολ στη Βουδαπέστη.
15: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
17: Σκορ στη Λειψία.
15: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
17: Επί δύο.
18: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
19: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκις γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Nivea επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
21: Previously. Στα Κουνάβια.
22: Ναι, καλημέρα.
1: Καλημέρα, αγόρι μου, καλημέρα. Ετών και όπου είσαι?
22: Είμαι κάτω από εδώ, από την εταιρεία σα.
1: Α, είσαι.
22: 40 χρονών.
1: Εσύ κάτω που φτιάχνεις τα πεζοδρομία?
22: Ναι, είμαστε έτοιμοι να στρώσουμε.
1: Μας έχετε ξ***σει! Μας έχετε ξ***σει! Δεν πάμε να κάνω πουθενά! Κλείσω να.
21: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα Κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέψαμε στον αέρα του Music 892. Ευχόμαι να είστε όλοι καλά, να μας ακούτε, να στέλνετε εδώ τα μηνύματά σας που τα στέλνετε από ό,τι βλέπω και μου λέτε και τα δικά σας τα διάφορα. Πάρα πολλοί κόσμος μου λέει ότι δεν μπορεί με τίποτα να συγκεντρωθεί, να εργαστεί. Παιδιά, είναι μια μέρα που κάνει πάρα πολύ ζέστη, αλήθεια είναι. Έχει αυτή την κουφόβρεση έξω, έχει αυτή την υγρασία. Και το μόνο που δεν θες να κάνεις είναι να είσαι σε ένα γραφείο κλεισμένος. Μπάμπι μου αγαπημένο που μου στέλνει τα μηνύματά σου και μου ζητάς κομμάτι, έρχεται, μου λέει βάλε το Let Me Be να πάει καλά το τρέξιμο. Και θέλω να του πω, εσύ δηλαδή. Δηλαδή, με το Let Me Be θα τα σπάσει το τρέξιμο. Εγώ θα ήθελα κάτι πιο τσιτάτο, ρε παιδί μου. Δεν θα σου χαλάσω όμως, χατήρι, μπαμπι μου. Εννοείται θα παίξει. Αλλά θα σε πάω πρώτα μια βόλτα εσένα και τους ακροατές μας στην Ορεστιάδα. Κάπου εκεί στην Ορεστιάδα το 2012 που λανσάρεται η πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά. Παιδιά, είναι όνειρο. Και γίνεται χαμός, η ελληνική green cola γίνεται viral και ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο. Αλλά δεν μένουμε μόνο εκεί. 14 χρόνια μετά η green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Όχι μόνο green cola. Η green μας η αγαπημένη έχει green πορτοκαλάδα, green λεμονάδα, green βυσσινάδα, green γαζόζα και τι θέλετε και mocktails. Φυσικά έχουμε κωδικούς green mojito, green pink grapefruit, green ρόδι, ginger lime και πάρα πολλά άλλα. Ξεκόλα, γιατί green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε να βάλουμε και το κομμάτι του Μπάμπη.

Και επειδή, όπως σας έχω πει, μου αρέσει πάρα πολύ να προωθούμε ελληνικό αίμα, οι Έλληνες DJs είναι αστέρια, να ξέρετε. Derek και Attention, όπου τους πετύχετε σε αφήσει σε μαγαζί, γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα να τους ακούσετε, γιατί είναι αστέρια.

Αυτό είναι ο αγαπημένο Σόμπουρ εδώ στον αέρα του Music 892. Και τώρα τι σα έχω, παιδιά, δωράρα. Γιατί κάθε μέρα θα σα δίνω ένα ωραίο ρολόι Ούζου. Πάρα πολύ ωραίο δώρο, παιδιά. Στη συλλογή των ρολογιών Ούζου υπάρχει πάντα ένα ρολόι για τον καθένα. Τέλεια σχέδια, συνδυασμοί χρωμάτων. Κάνουν τα ρολόγια Ούζου το ιδανικό αξεσουάρ μόδα για γυναίκε και άντρε. Είναι πάρα πολύ όμορφα. Εγώ μπήκα στο site ούζου.gr και τα χάζεψα λίγο. Αλλά δεν τα κερδίσω εγώ, εσεί τα κερδίσετε. Κάθε μέρα θα δίνω και από ένα. 6939 892 892. Γράφτε τη λέξη Ούζου να βοηθήσω. Είναι WOOZOO, έτσι για να μου κάνετε κάποιο λάθος. Και ονοματεπώνυμο. Και περιμένω λοιπόν να δω ποιος θα κερδίσει, ποιος θα κερδίζει καθημερινά. Να σας πάω όμως και σε ένα ωραίο ταξίδι που έχουμε για εσάς για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, σε συνεργασία με το Ζορπίδης Travel και Music 892. Εννοείται, όχι 3 μέρες, 8 θα σας στείλουμε, παιδιά. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη Ρίγα με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τράκαϊ με το εντυπωσιακό κάστρο στη Λίμνη. Θα ζήσετε το καλοκαιρινό vibe στη Γιουρμάλα και το Ταλίν με την μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και θέα στη Βαλτική. Το μόνο που έχετε να κάνετε, τίποτα, να μπείτε στο Instagram μας, να δείτε πώς θα δηλώσετε συμμετοχή, τίποτα άλλο.

0: La Vie en Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η La Vie en Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα La Vie en Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της La Vie en Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασιναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
6: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
5: Ε,
6: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
5: Παίζουμε!
6: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
5: Μα...
6: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
7: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
8: Να δω

0: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα κι αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
2: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
1: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
2: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
3: Hey, κύριοι. Θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Τάκης και Μπούμπης.
7: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
8: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
7: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
8: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
7: Και τι λέτε.
8: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
7: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
8: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
7: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
6: Τάκης και Μπούμπης.
9: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Πεκορίνο Ρωμάνο, 200 γραμμάρια, 23% φθηνότερα, 3,19. Λουκανικοπιτάκια με κέτσαπ, 1 κιλό, 35% φθηνότερα, 2,89. Και Jumbo Cake, 600 γραμμάρια, 25% φθηνότερα, 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
10: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
11: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
10: Με πήραν άγνωστη.
12: Μάκη, ο αδερφός του πατσανάκι του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
10: Και τελείως άγνωστη.
13: Πολλά, σενιόρ Μάκης.
10: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα με παίρνετε.
14: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot. Μετρητά, αμέτρητα. Allwin. Winning awaits.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
16: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείτε ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο endae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
17: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
18: Τελούλου. Μας γράφει ο Σπύρος, ας έρθει αστεροπάρα σπίτι μου μία μέρα για καφέ και ας μου λερώσει τον καναπέ και ό,τι άλλο θέλει αυτή. Τώρα εσύ στο καινούριο καναπέ το δικό μου που ήρθες και μου τον λέρωσες.
19: Εντάξει, καθαρίζει.
18: Ήθελα να σε σπάσω στο ξύλο, καταλαβες. Δεν ήτανε.
19: Αχ, φωνάξτε με κάποιος που δεν θα έχει ανάγκη να με σπάσει στο ξύλο για λάθος λόγους.
18: Το είπε μόνη της. Για να μην λέει τότε την παρεξηγούμε την κοπελούλα και την έχουμε παρεξηγήσει.
20: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
21: Στο Music 892.
22: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: Αυτό ήταν το Strangers από Kenya Grace και εγώ επιστρέφω λοιπόν στο παρεάκι για να σας πω μια βόλτα στη Μύκονο και στο Emeline Paris, παιδιά, το είπαν και το έκαναν. Είπανε θα κάνουμε γυρίσματα στη Μύκονο και ξεκίνησαν κιόλας. Εγώ νόμιζα θα αργήσουν τα γυρίσματα και όμως, παιδιά, βρίσκονται εκεί λοιπόν για την έκτη σεζόν του Emeline Paris στο Netflix, στην παραλία του Αγίου Σώστη συγκεκριμένα, σε μια από τις ωραιότερες παραλίες θα λέγαμε. Έτσι, ξεκινήσανε νωρίς το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με πληροφορίες, περίπου 80 άτομα συμμετέχουν στην παραγωγή, ενώ δεκάδες βοηθητικοί ηθοποιοί βρίσκονται στα γυρίσματα. Έλα λίγο να διαφημίζεται η χώρα μας και η Μύκονος. Έλα λίγο να διαφημίζεται. Θα δούμε Emeline Paris τώρα Μύκονο. Ωραία, μ' αρέσει. Θα δούμε και εσάς στο X στον Adriatic Σάββατο 23 Μαΐου, που έχετε τώρα τη δυνατότητα να δηλώσετε συμμετοχή για να κερδίσετε αυτό το πολυπόθητο εισιτήριο. Διπλή πρόσκληση λοιπόν στο 6939-892-892. Γράφετε Adriatic, ονοματεπώνυμο, για να σας στείλουμε εμείς στο Θέατρο Πέτρα Σάββατο 23 Μαΐου, μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο. Το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από την 433 και Charlie που το παρουσιάζουν. Το X λοιπόν των Adriatic. Και μην μου ξεχνάτε ότι στην παρέα έχω και την Green, την αγαπημένη Green. Για επίσης λοιπόν από την Green Cola και γενικά από την Green, από το ίδιο όνομα, κρύβεται μια ολόκληρη σειρά αναψυκτικών. Πορτοκαλάδες, λεμονάδες, φυσινάδες, μόκτελ, σόδες, όλα παιδιά. 14 αναψυκτικά έχουν ζωή να έχουν, έτσι. Ό,τι θέλετε διαλέγετε, ό,τι θέλετε επιλέγετε. Ούτε ζάχαρη, ούτε ασπαρτάμι. Γιατί άμα είσαι Green σε όλα, όχι μόνο στην κόλλα.
1: 8, 9, 2. Music. Το ακούσατε σε πρώτη παγκόσμια μετάδοση. Εδώ.

Αυτός ήταν ο Κουτσοπνίκη και το Dark Side of the Moon, αυτή η φοβερή κομματάρα. Και αφού ακούσαμε Κουτσοπνίκη, παιδιά, να πούμε και ένα συγχαρητήρια, ένα μεγάλο μπράβο στον Ακύλα, ο οποίος πραγματικά έδωσε τον καλύτερό του εαυτό, μας έκανε πάρα πολύ περήφανους. Δεν με ενδιαφέρει καν η κατάταξη, η θέση, ούτε ως γαλλίως. Υπάρχουν και πολλά παρατράγουδα και after Eurovision φάση, backstage, παρασκηνιακά. Δεν με ενδιαφέρουν καθόλου. Το παιδί τα έδωσε όλα. Ήταν πάρα πολύ χαρούμενος. Ό,τι έκανε, το έκανε με πάθος και τον ευχαριστούμε που εκπροσώπησε τη χώρα μας. Είμαστε περήφανοι για εκείνον και είναι ταλεντάρα. Πάμε στην αγαπημένη Nova. Έχουμε το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες, ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Πολύ σωστά ακούσατε, χωρίς οπτική ίνα. Αυτές οι ταχύτητες λοιπόν διατίθενται μέσα του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Και να σας πω ότι έχετε και ραντεβού με τα αγαπημένα μου κουνάβια, το Φάνη, τη Μαρία και το Δημήτρη, για το ένατο επεισόδιο στην Ερμού, Love and Rose Live Radio Series. Love and Rose, η αγαπημένη μας, και ο Music 892 ενώνουν ξανά δυνάμεις Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα στις 9 το βράδυ. Ετοιμαστείτε για μουσικάρες, για παρέα με κουνάβια και να ανακαλύψετε όλα τα προϊόντα της Love & Rose, φυσικά με την καλύτερη μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπερυψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
2: Music 892.
3: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιότα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Systane Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHPY προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: 10 χρόνια Spotaway. Έχουμε γενέθλια. Δίνουμε το premium αυτοκίνητο που πάντα ήθελες σε προσιτή τιμή. Έως 30% έκπτωση στο leasing σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium οχήματα. Μπες τώρα στο spotawheel.gr και οδήγησε premium σε τιμή μεταχειρισμένου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
8: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: Καθρέφτης. Η πτώση δεν είναι μόνο απώλεια. Είναι αποκάλυψη. Κάθε φορά που πέφτεις, βλέπεις κάτι που πριν δεν έβλεπες. Μια δύναμη που δεν ήξερες ότι έχεις. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα. Από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα, δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
14: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
13: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
15: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
16: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά. Ποιος θα βάλει άδεια για το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη. Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία. Και γιατί τα ακούω όλα επιδείο.
17: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει.
18: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
19: Έρχονται 250 κλασικά αυτοκίνητα, φορτωμένα με νοσταλγία, κινητά μνημεία πολιτισμού. Μαζί τους τα αυριανά Classic Supercars, πλάι στη θάλασσα. Με μπέργκερ, hot dog, παγωτά, popcorn και classic rock. Κυριακή, φιέστα για όλη την οικογένεια. Θέαμα μοναδικό που βλέπετε μόνο μία φορά το χρόνο. Παραλιακός πεζόδρομος Αλίμου. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6. Ελάτε χορεύοντας. Η είσοδος είναι φυσικά ελεύθερη. Άλυμος Classic Car Sunday 7 από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
20: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
21: Previously, στα κουνάβια.
22: Δεν λέμε συνταγές τώρα, παιδιά. Εγώ σας είπα τι να κάνετε για μάσκες.
23: Ας πούμε και το ανθρώπινο σπέρμα. Έχουν βγει και έχουν πει ότι όντως κάνει καλό στο δερμα.
22: Το έχουν πει αυτό, όντως.
23: Ναι. Αν το πει όμως η Μαρία, δεν θα γελάσουν.
24: Αλλά στο σπέρμα νομίζω παίζει ρόλο και το τι έχει φάει ο άντρας.
22: Νομίζω ναι, και πρέπει να κάνει πολύ καλό ο ανανάς.
24: Ναι, ανανάς έχει πολύ καλή γεύση.
22: Όχι, ρε, εσύ, θέλουμε για το πρόσωπο.
24: Αλλά για το πρόσωπο, ναι, εντάξει, όπως και να.
23: Δημητή, για το πρόσωπο.
24: Όχι, ρε, συμπερδεύτηκα. Αμπέρδεψα, ρε.
23: Όχι, όχι, για το
24: πρόσωπο.
25: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. No matter what, no matter what, you got.

είναι η Lady Gaga για το Runaway. Είναι Lady Gaga αυτό. Εμένα μου αρέσει, παιδιά, αυτή η Lady Gaga. Και ρε, είχαμε να ακούσουμε τέτοιο κομμάτι από Lady Gaga. Πάω στην αγαπημένη εδώ J-Lo, η οποία μετά την ερωτική της έτσι περιπέτεια, ερωτική της ζωή, μετά τον Ben Affleck ήταν ανύπαρκτη, δεν ήθελε να ακούσει ούτε για ραντεβού, ούτε για άντρες, ούτε για ειδήλια. Ήθελε τη μοναξιά της, ήθελε το ένα της. Και από ό,τι φαίνεται, ο έρωτας της χτύπησε την πόρτα. Γιατί η J-Lo μου αγαπημένη, αυτά πράγματα δεν μπορείς να τα καθορίσεις ούτε να τα κοντρολάρεις ποτέ. Αυτά έρχονται έτσι ξαφνικά. Καλά να είναι. Pamela Anderson λέει και Tom Cruise, το νέο ζευγάρι του Hollywood. Παιδιά, τι να σας πω, εγώ δεν ξέρω. Σκέφτομαι ότι μπορεί να είναι πάλι διαφημιστικό κόλπο. Πώς είχε κάνει τότε σε μια ταινία που έπαιξε, δεν θυμάμαι καν τον τίτλο για να μην ειλικρινείς. Αλλά πάλι εκεί κάτι γινόταν με τον πρωταγωνιστή και λέγαμε τώρα είναι δεν είναι. Και μέσα σε όλα τα άλλα και αγαπημένη μας Dua Lipa, άκρος ερωτευμένη, η οποία διασκέδασε στην Ibiza με τον Enmi. Όλα αυτά τα ωραία. Η Nova φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απερίοριστη επικοινωνία χωρίς οπτική ίνα. Θα δείτε περισσότερα στο nova.gr, όπως φυσικά και τον χάρτη ταχυτήτων. Πάμε και στο Primer Music Festival. Μπορείτε να κερδίσετε διπλές VIP προσκλήσεις. Παιδιά, είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που σας πω. Είναι φέτος Ζάμνα και Primer 2026. Θα παίζουν κορμιά για αυτά τα εισιτήρια, να ξέρετε. Και εμείς τώρα σας δίνουμε την ευκαιρία να διεκδικήσετε. Πώς? Θα μπείτε να ψηφίσετε το Primer Music Festival, να βοηθήσετε να δυναμώσει και η παρουσία της Ελλάδας στην παγκόσμια ηλεκτρονική σκηνή. Θα μπείτε στο site music892.gr και με τίτλο Vote for Primer by Music892 θα μπείτε έτσι στην κλήρωση τη μεγάλη για να κερδίσετε εισιτήρια. voteforprimer.com επίσης άλλος ένας τρόπος για να ψηφίσετε. 42η θέση, όχι, δεν αξίζει το Primer Music Festival, παιδιά. Πρέπει να το ανεβάσουμε πιο ψηλά.

Και να μην ξεχάσουμε να πούμε και ένα μεγάλο ευχαριστώ σε εσάς που παρευρεθήκατε στην Παρτάρα, στη Street Παρτάρα του Music 892 στην πλατεία Κλαθμόνος. Και ευχαριστούμε όλους εσάς και το Δήμο Αθηναίων και όλη αυτή την ωραία στήριξη και τη διάθεση που είχατε. Και τα παιδιά The Bouse ήταν καταπληκτική, πάρα πολύ ωραία διάθεση. Μιλάμε τώρα για πάρτι κανονικό. Και Ατρίαν Σαγκούνα με τον Νταμιάνο, τον αγαπημένο μου, ότι ήμασταν εκεί όλοι μια παρέα, μια αγκαλιά, γελούσαμε, χορεύαμε. Και οι Playmen μετά που έφεραν και τα έτσι και την οικογένειά τους, είδαμε και τα αγόρια της εκεί, τους γιους τους. Πάρα πολύ ωραίο όλο το σκηνικό, παιδιά, πανέμορφα. Γιατί άλλωστε η μουσική είναι γιορτή, και τι καλύτερο αυτό το μήνα που γιορτάζει και όλη η πόλη. Όλο το Μάιο γιορτάζει η πόλη και σε κάθε γωνιά της υπάρχουν δράσεις, πάρτις, πάρα πολύ ωραία πράγματα. Πάμε τώρα στο Full Circle που επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Skynet Music, τον En Me και Ράμπα για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί, μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle, στείλτε τώρα τη φράση Skynet Music στο Viber 6939892892, όνομα τεπώνυμο, για να μπείτε στη μεγάλη κλήρωση για διπλές προσκλήσεις. Θα είναι πάρα πολύ ωραίο, Σάββατο 27 Ιουνίου, υπενθυμίζω, από τις 7 και μετά στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Πάμε να ακούσουμε τις The Bouse.

0: με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
1: Music 892.
2: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομμωδίνα, ντουλάπες Pax και συρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
3: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
7: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
6: Παίζουμε!
7: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
6: Μα...
7: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
8: Το Team Lidl αναζητά υπαλλήλους καταστημάτων για τα καταστήματά μας στα βόρεια προάστια Αττικής και διοργανώνουμε Lidl Days για να γνωριστούμε από κοντά. Για τα καταστήματά μας σε Αγία Παρασκευή, Γέρακα, Μαρούσι, Μελίσια και Ταυριλίσια σε περιμένουμε Δευτέρα 18 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Civitel Attic Rooms and Suites στο Μαρούσι. Και για τα καταστήματά μας σε Άνοιξη, Άγιο Στέφανο, Μεταμόρφωση, Λυκόβρηση και το νέο μας κατάστημα στη Νέα Ερυθρέα σε περιμένουμε Τρίτη 19 Μαΐου από τις 9 έως τις 4 στο Ντομοτέλ Καστρί Χοτέλ στη Νέα Ερυθρέα. Πάρε το βιογραφικό σου και έλα να μάθεις τα πάντα για τη θέση και τις παροχές που προσφέρουμε. Μην το χάσεις.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη μη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Έμεινε ένας.
11: Ναι, εγώ είμαι!
10: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο. Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά.
12: Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
13: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Γεια σας! Είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
15: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
14: Με πήραν άγνωστοι.
16: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
14: Και τελείως άγνωστοι.
17: Πολλά, σενιόρ Μακής.
14: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
18: Euro Jackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Euro Jackpot μετρητά, αμέτρητα. All win, winning await.
19: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
20: Νομίζω ότι το κλίμα στη σχέση μας έχει στραβώσει. Είμαστε μία ζέστη, μία κρύο.
21: Δεν κοιτάμε καλύτερα το κλίμα στο σπίτι.
0: σπίτι μας που είναι μία ζέστη, μία κρύο.
21: Αυτό κι αν έχεις τραβώσει. Μήπως έχεις να προτείνεις κάτι?
0: Φυσικά, BioClima.
22: Τα πιστοποιημένα συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης BioClima μειώνουν την ενεργειακή κατανάλωση έως 65% χειμώνα-καλοκαίρι και υπερκαλύπτουν τις απαιτήσεις των προγραμμάτων εξοικονομώ. Θερμομόνωσε με BioClima με την εγγύηση της Kraft Paints.
23: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφείνη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
24: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
25: Θέλω να πάρω ένα καινούριο ψυγείο. 2.000 έκανε όλο το ψυγείο και είναι και τα ψυγεία τα οποία πας και τα χτυπάς. Πώς χτυπάς πίσω, ας πούμε, το κολαράκι. Δύο χτυπήματα και ανοίγει και βλέπει απ' έξω από το ψυγείο ότι έχει μέσα στο ψυγείο. Έχει ένα τέτοιο τζάμι.
26: Μωρέ, πας καλά.
25: Και όταν το ξαναπατάς, σβήνει.
26: Σου είναι κόπος να πιάσεις το χερούλι της πόρτας και να την τραβήξεις. Πρέπει να πληρώνεις 2.000 για να του κάνεις πατ-πατ. Είναι πεταμένα λεφτά. Δεν πιστεύω να πας να το αγοράσεις αυτό το πράγμα. Έχεις κάνει παραγγελία. Είσαι απίστευτος. Μωρέ, θα πας να ρίχνεις σκαμπύλια στο ψυγείο σου. Είσαι καλά.
27: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
1: Στο Music 892.
2: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

Εδώ είμαστε λοιπόν, επιστρέφουμε. Τελευταίο ημέρο της εκπομπής μας. Σήμερα Δευτέρα, σήμερα έτσι ξεκινάει η εβδομάδα. Και ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να έχετε ωραία εβδομάδα στα 34 λεπτά και μετά τις 3. Ακούτε Ευαγγελία Τσιορλίδα και πάμε λοιπόν να δούμε το συμφέρον μέσα από τα μάτια του Χάρη Πολίτη. Από αυτό το πάρα πολύ ωραίο βιβλίο, Καθρέφτης, που θα το βρείτε σε όλα τα βιβλιοπωλεία μέσα από τις εκδόσεις Διόπτρα. Έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας και γράφει λοιπόν: το συμφέρον υπάρχει σε όλους. Ο αληθινός άνθρωπος δεν το αρνείται, δεν το κρύβει, το αναγνωρίζει και το βάζει στη σωστή του θέση. Έτσι γράφει και έτσι αναφέρει ο Χάρης Πολίτης, εννοείται, μέσα από το βιβλίο του. Και εμείς συνεχίζουμε μουσικά, Keep on Rising. Έχω να σας πάω και στην αγαπημένη Green Cola. Σε αυτή την αγαπημένη Green Cola, την πρώτη ελληνική κόλλα με στέβια χωρίς ζάχαρη, ασπαρτάμι, φωσφορικό οξύ και συντηρητικά, που όμως δεν έμεινε στην ελληνική Green Cola που έγινε viral και ταξίδεψε σε όλο τον κόσμο. Είναι η αγαπημένη Green. 14 χρόνια μετά, η Green έχει βγάλει συνολικά 14 αναψυκτικά. Την Green Cola, την Green κόλλα χωρίς καφέινη, Green πορτοκαλάδα, Green λεμονάδα, Green βυσινάδα, γιατί έχουμε και λάτρες της βυσινάδας. Έχουμε κωδικούς για mocktails, Green Passion Fruit, γιατί πάρα πολλοί κόσμος δεν θέλει να πίνει αλκοόλ, εννοείται και πολύ καλά κάνει. Πάρα πολλοί κωδικοί και γι' αυτό, σόδες, mixers, όλα είναι στην Green. Ξεκόλα λοιπόν, γιατί η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε για Keep on Rising, σας το αφιερώνω.

Music 8-9-2. Και επιστρέφω σιγά σιγά στο παρέακι για να σας αποχαιρετήσω για σήμερα. Ήρθε η ώρα δική μου. Και θα σας αφήσω με ένα πάρα πολύ ωραίο κομμάτι που ξέρετε πόσο πολύ αγαπώ. Ξέρετε τι φαν του Jimmy Jules είμαι, ο οποίος, παιδιά, χθες έπεσε στη Θεσσαλονίκη. Ήταν από τα stories που βλέπω, ήταν καταπληκτικός. Θα έρθει και στην Αθήνα μέσα τον Ιούνιο και να ξέρετε θα πιάσω στασίδι εκεί 3 ώρες. Θα περιμένω. Λοιπόν, Ευαγγελία Τσιορλίδα ήταν στην παρέα και εύχομαι να κατάφερα να σας κρατήσω καλή στροφιά, καλή παρέα. Να έχετε ένα υπέροχο υπόλοιπο ημέρας. Καλή εβδομάδα σε όλους. Υγεία, όμορφα πράγματα. Μακριά οι τόξικοι άνθρωποι. Μόνο αυτοί που μας αγαπάνε και που θέλουν να μας βλέπουν να εξελισσόμαστε και να είμαστε χαρούμενοι. Και εμείς θα τα πούμε αύριο στη μία. Γεια σας, μουσικό παιδά μου αγαπημένα. Mm-hmm.

0: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 4.
1: Η ώρα είναι μια χορηγία του φυσικού μεταλλικού νερού Διός από τον Όλυμπο. Το μοναδικό βουνό που προστατεύεται από την UNESCO.
2: Ξέρετε αλήθεια ποιο είναι το πιο ωραίο πράγμα στον Όλυμπο?

0: Σωστά. Η απουσία του ανθρώπου.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Διός. Η προστασία είναι στη φύση του.
2: Music 892.
3: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
4: Λοιπόν, σέχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
3: Και πώς γίνεται αυτό το επί4?
4: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
3: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί4.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος Συλλόγου Πεντάχρονων και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
6: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
7: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Τρεις εργένικες.
10: Άχρηστη.
9: Ένα μωρό.
10: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
9: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
3: Και όλα ανατρέπονται.
11: Από το πουθενά.
9: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
11: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
3: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
11: Όμως μετά από μία.
9: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
3: Ένα μωρό για τρεις.
12: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
3: Διονύσης Ατζαράκης.
9: Σύσης Ρούμπος.
11: Χάρης Χιώτης.
9: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
12: Και η Ελένη Καρακάση.
3: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
9: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
13: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Λίτλ. Πεκορίνο Ρωμάνο 200 γραμμάρια 23% φθηνότερα 3,19. Λουκανικό πιτάκια με κέτσαπ 1 κιλό 35% φθηνότερα 2,89. Και τζάμπο κέικ 600 γραμμάρια 25% φθηνότερα 2,75. Lidl. Γιατί αξίζει.
14: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
15: Τάκης και Μπούπη.
16: Μπούπι, φέρε το λουρί.
17: Πάμε να δούμε σπίτια.
18: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
16: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
18: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
16: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
18: Τακή, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
16: Μπούπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ, παρακαλώ.
15: Τάκης και Μπούπης.
17: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
16: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
19: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε, πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
16: Παίζουμε.
19: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε, μαθαίνουμε.
16: Μα...
19: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
21: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
22: This is Maggie's Touch.

κάνετε, πώς είστε? Μαγκή Χαραλαμπίτου στον αέρα του Music 892 μέχρι τις 6 μαζί. Είναι και στην ώρα μου. Φτού μου. Στεφανάκι μου, φτύξε με λέω. Φτύσε με, μην με ματιάξεις που τα κατάφερα. Έχω υποσχεθεί πως θα προσπαθώ να μην καθυστερώ τόσο ώστε να μην χάνουμε ούτε δευτερόλεπτο από την μουσικοθεραπεία μας καθημερινά 4 με 6 εδώ στο Music 892. Hello guys. Να έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα.

πάρα πάρα πολύ έντονη εβδομάδα η προηγούμενη. Ξεκινήσαμε τα πάρτι. Έτσι, ο Μάιος είναι παραδοσιακά ο μήνας που σηματοδοτεί, θα έλεγα, την έναρξη των καλοκαιρινών πάρτι και της μουσικής σεζόν. Κυριολεκτικά στην Ελλάδα και των συναυλιών. Σιγά σιγά τα κοσμοπολίτικα νησιά ανοίγουν τις πόρτες τους με μεγάλα opening parties. Έχουν ξεκινήσει και τα μεγάλα επέθρια φεστιβάλ. Παρτάρα στην πλατεία Κλαθμόνος με τον παρέα με τον Δήμο Αθηναίων. Την Παρασκευή δώσατε το παρόν και έγινε χαμός. Τι ωραίο πάρτι, τι ωραίο vibe. Μπράβο, μπράβο σε όλους τους καλεσμένους. Μπράβο και σε εσάς. Συνεχίζουμε εννοείται με πάρα πολλά πάρτις, παιδιά. Θα τα πούμε και κατά τη διάρκεια της εκπομπής του Αγίου Πνεύματος Ξένια Γκάλη Μάγκη Χαραλαμπίδου. Παίζουμε στη σπηλιά. Θα τα πούμε και αργότερα. Κανονίστε το πρόγραμμα. Έχουμε διπλές προσκλήσεις για Kind of Music με Ενμή και Ράμπα, τους αγαπημένους. Μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Γουδί. Εννοείται πως θα δώσουμε διπλές προσκλήσεις. Όλα τα μουσικά events, κυριολεκτικά σε όλα τα μουσικά events, ο Music 89 είναι χορηγός επικοινωνίας. Φυσικά, όπως καταλαβαίνετε, το έχουμε κανονίσει γιατί θέλουμε να δίνουμε προσκλήσεις στους ακροατές μας. Να τους επιβραβεύουμε που μας ακολουθούν παντού πιστά και μας τιμούν με νούμερα στις ακροματικότητες και όχι μόνο με την αγάπη τους. Το πιο σημαντικό. Έχουμε και διπλές προσκλήσεις για Adriatic που έρχονται και αυτοί. Παρά με 4303 και Charlie, το X έχουμε Adriatic, Σάββατο 23 Μαΐου. Θα δώσουμε προσκλήσεις, θα σας πω και αργότερα.

Εννοείται Primary Music Festival. Και φυσικά σας στέλνουμε σε συνεργασία με το Zorbitis Travel για 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής. Ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Καλό. Λοιπόν, τέλεια. Γιατί δεν έχουμε να κάνουμε και σήμερα, πάμε να ξεκινήσουμε για τα καλά. Θα έχουμε μια υπέροχη εβδομάδα. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Αυτό είναι το Viber μας. Περιμένω και σήμερα τα μηνύματά σας. Μουσικοψυχαθεραπεία και Άγιος ο Θεός μέχρι τις 6.

Παιδιά, το γαλλικό με το προηγούμενο λέω να το κάνω και με αυτό. Μια τριπλετίτσα ωραία, ε. Όποιος τη θέλει, μου στέλνει γαλλικό και έφτασε η τριπλέτα.

Όμορφη, για άλλο ένα συγκλονιστικό remix. Στο λοκένιο της θεότητας Μαντόνα, η οποία έχει κάνει πάρα πολύ δυναμικό comeback. Και εννοείται πως όλοι οι fans της Μαντόνα, και όχι μόνο, ακόμα, δηλαδή και, ακόμα και αν δεν είσαι θαυμαστής της Μαντόνα, χαίρεσαι που δεν το βάζει κάτω, που συνεχίζει να πρωτοπορεί, που είναι πραγματικά τόσο μοναδική και την αγαπάμε τόσο μα τόσο πολύ. Madonna, I feel so free. Ήταν ένα remix που μας αρέσει πάρα πολύ εδώ στο Maggie Stats και γίνεται χαμούλης. Έχει γίνει viral κυριολεκτικά. Είναι σε mashup με το υπέροχο I feel love της Donna Summer. Θυμόσαστε διαχειρός Georgie Moroder. Να τα υπενθυμίσουμε και αυτά, έτσι. Να μην τα ξεχνάμε. Επίσης μου λέτε ότι δεν έχω στείλει ακόμα την τριπλέτα με το γαλλικό. Παιδιά, τι να σας πω, πού να τη στείλω. Δεν μπορούσα να τη στείλω γιατί. Η θεότητα Ελένη Δήμου με πήρε τηλέφωνο και με ρώτησε για το γαλλικό και μου είπε μάλιστα ότι με ακούει ανελιπώς καθημερινά, άσχετα που δεν με έχει πάρει ποτέ, δεν με έχει στείλει μήνυμα να μου το πει. Όταν σε παίρνει λοιπόν ένας καλλιτέχνης, μια μουσική περσόνα που πραγματικά λατρεύεις όλη τη ζωή, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά, ζεστά και διαχρονικά ηχοχρώματα στην ελληνική μουσική, κυρίες και κύριοι, η Ελένη Δήμου, με αυτή τη μοναδική, υπέροχη, συγκλονιστική φωνή της και με την χαρακτηριστική της ερμηνεία που μοιάζει σαν να σου ψιθυρίζει το αυτί. Εντάξει, τρελαίνω. Έχει αφήσει κυριολεκτικά ανεξίτηλο το στίγμα της και κάτι που ενδεχομένως μπορεί να μην ξέρετε, αλλά σας το λέω γιατί γνωρίζω την Ελένη πάρα πάρα πολλά χρόνια. Έχει ψύχωση, έχει πάθος με τη μουσική. Και έχει και πολύ μεγάλη γνώση στη μουσική, όχι μόνο την ελληνική, αλλά και την ξένη μουσική σκηνή. Δεν είναι καθόλου τυχαίο που ενημερώνεται, συνεχίζει και ενημερώνεται και ακούει και ο Maggie Stats. Και την ευχαριστώ, με τιμάνε πάρα πολύ οι κουβέντες της. Την ευχαριστώ πολύ γι' αυτό. Κοριτσάρα μου. Έχεις ερμηνεύσει τραγουδία σταθμούς. Τι να πρωτοπώ αυτό το προσωπικά. Και θυμάμαι και μια υπέροχη συνεργασία που είχαμε με την Ελένη Δήμου στα πλαίσια μιας παρουσίασης που έκανα για ένα μήνα. Ήμουν καλεσμένη του MCM, ήταν το γαλλικό MTV τέλος πάντων. Ήμουν καλεσμένη λοιπόν για ένα μήνα στο γαλλικό MCM, είχα μείνει εκεί και ο στόχος και ο σκοπός ήταν να παρουσιάσω ελληνική μουσική, γιατί είχαν ουσιαστικά ένα διήμερο, ένα Σαββατοκύριακο ήταν, αφιέρωμα στην ελληνική μουσική σκηνή. Τελικά το αφιέρωμα πήγε τόσο μα τόσο καλά που κράτησε ένα ολόκληρο μήνα και έμεινα εκεί. Καθημερινά είχα καλεσμένους καλλιτέχνες. Είχε περάσει από την εκπομπή ο Ντέμις ο Ρούσος, Θεέ μου, τη στιγμή, Νάνα Μούσχουρη. Πάρα πολλοί άλλοι. Και παρουσίαζα ελληνικά βίντεο κλιπ. Θυμάμαι λοιπόν, είχαμε πολλές συζητήσεις με την Ελένη μου σχετικά με το ποιο κομμάτι δικό της έπρεπε να παρουσιάσω τότε στο γαλλικό MCM. Αχ, ωραίες στιγμές. Ελένη, τι μου θύμισες, πάρα πολλά φιλιά. Ευχαριστώ και πάλι. Τιμή μου.

Πάμε σε μια άλλη καλλιτέχνητα που πραγματικά αγαπάμε πάρα πολύ εδώ στο Μαγκιστάτς. Κυρίες και κύριοι, η μοναδική Bonnie Tyler, που έχει προβλήματα με την υγεία της, όπως πολύ σωστά μας είπε μια φίλη ακροάτρια. Δεν το είχα διαβάσει, αλλά οι ακροατές αυτής της εκπομπής ενημερώνονται πριν από όλους, κυριολεκτικά ακόμα και πριν από την παρουσιάστρια. Αγαπάμε Bonnie Tyler. Αγαπάμε πάρα πολύ Bonnie Tyler, γιατί την έχουμε γνωρίσει κιόλας. Της ευχόμαστε τα καλύτερα. Ένα πάρα πολύ ωραίο remix, το Together από David Guetta. Δυναμώσε την ένταση και κάνε μια ευχή για την Bonnie μας. Να τα καταφέρει, να τελειώσει αυτή η περιπέτεια με την υγεία της, γιατί πραγματικά αυτή η φωνή έχει ακόμα πάρα πολλά να δώσει. Υπέροχος άνθρωπος. Άρε Bonnie, πάμε. Σε θέλουμε together εδώ.

0: Όλοι μαζί, ενωμένοι με μια φωνή μου, γράφει Στεφανία. Together, μαζί με Bonnie Tyler. Όλα θα πάνε καλά. Ευχή, μεγάλη. Πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε εδώ στο Μαγκιστάτς. Με το κουνείς κανείς. Έχω να στείλω γαλλικό και όχι μόνο την τριπλέτα. Θα στείλω και Σκάτμαν. Αν και θέλω να σας πω ότι το Σκάτμαν έχει ανέβει σε post τόσο στον Music892 όσο και στο δικό μου Instagram. DJ Maggie X, όλο μια λέξη. Οπότε αν ανατρέξεις στο Instagram θα το δεις και εκεί και τον τίτλο και το κομμάτι. Κάνε μας και μια καρδούλα. Γράψα μας και ένα σχόλιο για το Σκάτμαν εκεί κάτω από την παρουσίαση των κομματιών της τριπλέτας στο Instagram τόσο του Music όσο και στο δικό μου. DJ Maggie X, όλο μια λέξη. DJ Maggie X. Πάω για διαφημίσεις και επιστρέφω. Υπολιλογού έφτασα.
1: Ο Music 892 υποδέχεται το X των Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
2: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
3: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
2: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας, φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο. Και το καλύτερο, δεν πληρώσαμε τίποτα.
4: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
3: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
4: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και

0: προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
1: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή την Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Το 60 με 75% περίπου του ανθρώπινου σώματος μπύρι-μπύρι νερό, μπύρι-μπύρι έντονη άσκηση, μπύρι-μπύρι αφυδάτωση, μπουρου-μπούρου αίσθημα αδυναμίας, μπουρου-μπούρου αντοχή, μπύρι-μπύρι ηλεκτρολίτες Dextrolite Plus. Από όλα όσα άκουσες, κράτα μόνο τα σημαντικά. Νέα σειρά Dextrolite Plus σε αναβράζοντα δισκία. Συνδυάζει ηλεκτρολίτες Dextrose και βιταμίνες Β που συμβάλλουν στην ενυδάτωση του οργανισμού, στην αύξηση της τόνωσης και της αντοχής και στη μείωση του αισθήματος κόπωσης σε τρεις υπέροχες γεύσεις. Λεμόνι, πορτοκάλι και ράσμπερι. Dextrolite Plus για τα σημαντικά. Περισσότερη ενέργεια, λιγότερη κούραση. Στα φαρμακεία από την Ιντερμεντ. Είναι η απάντηση.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν τη συνήθη δίαιτα. Να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλυμάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο, έχεις πει στο Γιάννη, πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια, γεια, γεια, γεια. Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
6: Έχουμε τον μπραντς με τους κουμπάρους.
5: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
7: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμπο κινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.
8: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου!
9: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
8: Ε,
9: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
8: Παίζουμε!
9: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
8: Μα...
9: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
10: This is Maggie's Touch.
11: Πού είναι το για μπίπι, πού είναι, μου λένε τα κορίτσια μου. Αρέσει πολύ και στα γόρια, όμως είναι κομμάτι που κάνει αίσθηση όταν παίζει. Είναι το χαμπίπι μας για όλα τα χαμπίπι που ακούν. Ανέβασε την ένταση και πάμε να το αφιερώσουμε. Πού θα το αφιερώσουμε σήμερα αυτό? Η Αφροδίτη πάντως το αφιερώνει, λέει, στη Μάγκη με πάρα πολύ αγάπη και στον Κωστή. Ευχαριστούμε και τα αποδίδουμε.

0: Παιδιά, στείλτε γαλλικό και έφτασε τριπλέτα με το γαλλικό και όχι μόνο.
1: Πάμε!
0: Το Χαμπίμι μαζί με άλλα δύο έρχονται πάρα πολύ σύντομα σε άλλο post στον Music 892. Ευχαριστώ για την υποστήριξη εκ των προτέρων.

Γεια σου, αγάπη μου. Καλή εβδομάδα μου. Ρεύτοπιν, ο Πινελοπίνος. Πήρε το καφεδάκι μου, παρεούλα με σένα. Τι καλύτερο, και εγώ με σένα. Τι καλύτερο, αγαπημένη μου. Σου αφιερώνω για Χαμπίμπι. Όπου έχω να το αφιερώσω σε πάρα πολύ κόσμο το για Χαμπίμπι, και στον Κωστή και στον Χρήστο και στον Νίκο και στον Δημήτρη. Εννοείται. Και στον Κώστα. Είναι το κομμάτι μας, ε. Ναι, αγόρια, το κομμάτι μας. Μαζί στην τριπλέτα έρχεται και αυτό, έχουμε αποφασίσει εδώ.

0: Η Αφροδίτη μου γράφει το θέλω κολλασμένα και ο Ντέμις το ίδιο. Το στέλνω, παιδιά, και αυτό. Και αυτό θα έρθει σε τριπλέτα. Τσεκάρω εγώ, τσεκάρω. Αυτό μαζί με για χαμπίμπι τι λέτε, ταιριάζει τέλεια. Ναι!
1: I was not born. I was summoned from silence before the

τραγουδάρα, ποιο είναι, μου γράφει ο Ντένις. Ντένις, έκανε εικόνα κοπανιές στο Μάξι. Κάνε μας και ένα story εκεί στο κοπάνημα. Να γουστάρουμε ακόμα πιο πολύ. Ωραία. Isis Awakened, ορίχα. Εντάξει, υπερκομματάρα. Έγινε τριπλέτα ήδη. Ετοιμάζομαι. Όπως η Στεφανία να γράψουμε. Αυτό το ψάχνω τόσο καιρό, ποιο είναι. Βικτωρία μου, συγγνώμη, πάρα πολλά τα μηνύματα. Αυτό που πέσω τώρα.

Πάμε και στο ξεμάτιασμα, μου γράφει ο Χρήστος. Πάμε και για το ξεμάτιασμα. Το έχετε καταλάβει ότι υπάρχουν κάποιοι κώδικες επικοινωνίας ανάμεσά μας για τα κομμάτια που παίζονται σε αυτή την εκπομπή. Αυτό είναι, ας πούμε, το ξεμάτιασμα. Τώρα τι είναι όλη μια ολόκληρη ιστορία. Τι να σου πρωτοεξηγήσω, Θεανό, για το πώς ξεκίνησε αυτό το κομμάτι να λέμε. Πώς ξεκίνησε η ιστορία του στο Μαγκιστάτη να λέμε το κομμάτι του ξεματιάσματος. Θα μπει πάντως και αυτό στην τριπλέτα μαζί με Γιάννα Χαμπίμπη. Δυνάμωσε. Και πόσο ταιριάζει με την έτσι λίγο έτσι συννεφιά εκεί έξω. Αφιερώμενο σε Σοφία, σε Βικτωρία, σε Ελένη, σε Κέλλη, σε Πινελοπίνο, σε Αγγελική, σε Λάζαρο, σε Μάγδα, σε Αντιγόνη. Yeah.

σε αυτή την εσωτερική μάχη, διαμάχη αν θέλετε, ανάμεσα στον κακό, τον παρορμητικό, τον φοβισμένο και τον αρνητικό μας εαυτό, αλλά και τον καλό, τον λογικό, τον ενσυναίσθητο. Πώς θα πήγατε φέτος, σήμερα μάλλον, με τους δύο σας εαυτούς, ποιος κέρδισε αυτή η σύγκρουση μεταξύ του καλού και του κακού εαυτού μας, Παρ' όλα αυτά, να αναγνωρίζω τα παιδιά αυτή την πάλι, νιώθω πως μπορείς να εκπαιδεύσεις τον εαυτό σου να επικρατεί η θετική πλευρά. Παρατήρησε ποιες καταστάσεις πυροδοτούν τον κακό σου εαυτό. Σίγουρα το άγχος, σίγουρα η κούραση. Μην καταπιέζεις τα αρνητικά σου συναισθήματα, απλά αναγνώρισέ τα και αξιολόγησέ τα σωστά. Μάθε να τα διαχειρίζεσαι.

Θέλει δουλειά να είσαι πάντα στο φως. Είναι όμως τόσο όμορφο μετά το συναίσθημα. Θέλω διακοπές μου, γραφεί ο Αλέξανδρος. Θα έρθουν κι αυτές. Μωρικά, μάγι, τι πέσει, μου στέλνει η Ελένη. Μπορώ να την πω τη λέξη, ωραίο. Ωραίο, με καρδούλες άπειρες, κοριτσάρα μου, ευχαριστώ. Θεά, κομματάρες, υπέρτατη. Ευχαριστώ που με φτιάχνετε. Μου ανεβάζετε τη διάθεση καθημερινά. Πάντα ο καλός λόγος. Εδώ από τους φίλους του Μαγκιστάτς. Πώς θα το βρω αυτό το τραγούδι, μου γράφει η Έλληνα. Ποιο πολύ αγαπημένη μου να σας στείλω. Έρχονται πάρα πολλά μηνύματα, παιδιά, και καθυστερώ καμιά φορά να τα βλέπω ή ταυτόχρονα σκάνω όλα μαζί και μετά δεν ξέρω τι, πού και ποιο. Προσπαθώ πάντως. Ευχαριστώ πολύ για αυτή τη διαδραστική σχέση που έχουμε αναπτύξει σε αυτή την εκπομπή. Αυτή πανέμορφη ζεστή επικοινωνία. I love you guys.

που λέω, Νίκο, όλοι θέλουμε να σου πούμε τέτοιες λέξεις και για σένα και για τις κομματάρες που πες, αλλά δεν λέγονται στο ραδιόφωνο, οπότε τις αφήνουμε. Ναι, Νίκο. Δεν παρεξηγώ, ξέρω πότε είναι τι. Ευχαριστώ, καταλαβαίνω. Μάγκες, ακούμε πάντα όταν είμαστε στη δουλειά με το περιπολικό και μας ανεβάζει.

Ωραίο κομμάτι, ε? Ιδιαίτερο. Μ' αρέσουν αυτές οι αναλλαγές στη μουσική. Βαριέμαι όταν είναι μονότονες. Μ' αρέσουν τα κομμάτια να έχουν έμπνευση. Και αυτό έχει.

0: Μπορεί να πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε με σούπερ κομματάρα. Μείνε εδώ. Καλησπέρα στο Θανάση που μας ακούει πάρα πολύ δυνατά. Ακόμα και από το δρόμο.
1: Είναι η καλύτερη ώρα για ένα ποτήρι φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Από τον Όλυμπο.
2: Είμαστε στα 2.900 μέτρα. 18 μέτρα ακόμα ανάβαση και θα βρεθούμε στην υψηλότερη κορυφή της Ελλάδας. Σφίξτε τα σκοινιά σας και μην κοιτάξετε κάτω. Πάμε!
3: Γιατί μιλάει έτσι, κοιμάται κανείς?
2: Αφού είμαστε στον Όλυμπο.
1: Στον Όλυμπο κανείς δεν ενοχλεί τη φύση, γιατί αποτελεί προστατευμένο οικοσύστημα της UNESCO. Από αυτή τη φύση πηγάζει το φυσικό μεταλλικό νερό Δίος. Η προστασία είναι στη φύση του.
4: Music 892.
5: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
6: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine, τα σχέδια γίνονται ζωή. Με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
7: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
8: Για σκέψου.
7: Mastercard Day.
8: Σωστά.
9: Πάμε σούπερ μάρκετ.
7: Ναι.
10: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
7: Happy Mastercard Day!
11: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
12: Έφτασε ξανά.
11: Ποιος θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
12: Γκολ στη Βουδαπέστη.
11: Και ποιος θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
12: Σκορ στη Λειψία.
11: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
12: Επί δύο.
13: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Να δω

0: Εδώ είναι το Master Υπνοδωμάτιο, το Master Μπάνιο και το Master Καθιστικό.
1: Τα Master Χρώματα, πού είναι?
2: Δώστε αξία στο χώρο σας με χρώματα εσωτερικού χώρου Master από την Craft Paints. Είναι πιστοποιημένα, οικολογικά και αντιμικροβιακά, με υψηλή καλλυπτικότητα και καθαρίζονται εύκολα. Μιλάμε με χρώμα Master από την Craft Paints.
3: Χρωματοπολείο, στείλε χρώματα Master τώρα.
4: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP Guar προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
5: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
6: Εντάξει, το E-Pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και
7: πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
6: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
8: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το E-Pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-Pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
9: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
10: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
11: Ε,
10: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
11: Παίζουμε!
10: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
11: Μα...
10: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
12: Alimos Classic Car Sunday. Δεν είναι απλώς 250 κλασικά αυτοκίνητα. Είναι 250 κινητά μνημεία πολιτισμού. Θα δείτε τα σπανιότερα μοντέλα. Κυριακή 31 Μαΐου. Και μαζί Supercars, τα αυριανά κλασικά. Χαρείτε τα με μπέργκερ, hot dogs, popcorn, παγωτό. Χαρείτε τα με όλη την οικογένεια. Χορέψτε τα με τα παιδιά. Κυριακή 31 Μαΐου, 1 με 6, στον παραλιακό πεζόδρομο Αλίνη. Και είσοδος φυσικά ελεύθερη. Άλιμος Classic Car Sunday 7, από τον Νίκο Μαστοράκη και τον Δήμο Αλίμου.
13: Χορηγός επικοινωνίας. Music 892.
14: This is Maggie's Touch.

Μαρία μου, σου στέλνω μαζί και τα άλλα δύο. Το γαλλικό που έγινε χαμούλη, σας αρέσει πολύ. Και ένα άλλο επίσης. Έστειλα σε όλους τους φίλους το γαλλικό μαζί με τα άλλα δύο, την τριπλέτα. Αν δεν έχω στείλει ακόμα, ή αν θέλει το γαλλικό που άρεσε πάρα πολύ και στην Ελένη Δήμου, στείλε μου γαλλικό να σου στείλω. Και μαζί τα άλλα δύο. Ναι. Χαμούλες με τις τριπλέτες καθημερινά. Και αυτό πολύ αγαπημένο. Έτσι να θυμηθούμε λίγο για Βασίλεμα στο Μάγκη Στάτς.

Είπα τη λέξη ηλιοβασίλεμα και θυμήθηκα το πάρτι μας το τριήμερο του Αγίου Πνεύματος, συγκεκριμένα το Σάββατο πριν του Αγίου Πνεύματος, το Σάββατο 30 Μαΐου, στη Σπηλιά, στη Μύκονο.

Oh my god, κομματάρα. Φαντάσου να χορεύεις ρυθμούς house, afro music, σίγουρα sunset music. Και μπροστά σου να πλώνεται το μαγευτικό ηλιοβασίλημα της Μπουκώνη. Ο Music 892 φέτος το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος αποβιβάζεται στο νησί των Ανέμων για να ετοιμάσει ένα ξεχωριστό Summer On Music Experience σαν από τα ωραίότερα spots στο σπηλιά ρέστοραν. Σας περιμένουμε παρέα με την Ξένια Γκάλη λοιπόν το Σάββατο 35ου, λίγο πριν του Αγίου Πνεύματος, Δευτέρα είναι του Αγίου Πνεύματος, μετά τις 4 στα Music Dex στη σπηλιά ρέστοραν. Ανεβαίνουμε παρέα με την Ξένια και θα κάνουμε χαμό. Όπως καταλαβαίνετε, ο χώρος μετατρέπεται σε ένα μοναδικό DJ set και λίγα λέω με φόντο το φυσικό σκηνικό του Seaside Restaurant που βρίσκεται κυριολεκτικά πάνω στο κύμα μέσα σε μια σπηλιά. Από τα πάρα πολύ όμορφα έτσι, μέρη στη Μύκονο, All Time Classic μαζί, έντονα βέβαια ανακοινισμένο, πανέμορφο. Να σου πω τώρα για τις μοναδικές μουσικές. Είναι δεδομένο πως θα είναι το Κυκλαδίτικο Ηλιοβασίλεμα, που εντάξει δεν υπάρχει όμοιό του, και ένα σποτ που βρίσκεται μέσα σε μια σπηλιά. Νομίζω ότι όλα αυτά συνθέτουν ένα ξεχωριστό vibe και υπόσχονται ότι θα ζήσουμε μια ξέχαστη νύχτα με την υπογραφή του Music 892, που φυσικά, φίλοι μου, δεν πρέπει να λείψετε. Σας περιμένουμε.

Να σου θυμίσω επίσης ότι τα Lavin Rose Live Radio Series επιστρέφουν με το Episode 9 στην Ερμού. Ο Music 892 και η Lavin Rose ενώνουν ξανά και ξανά και ξανά τις δυνάμεις τους την Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα ως τις 9 το βράδυ. Τα κουνάβια μας, ο Φάνης Λαμπρόπουλος, η Μαρία Ένεσλη και ο Δημήτρης Μπομπουλίνης εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavin Rose στην Ερμού 37. Έλατε να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose με την καλύτερη, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις. Τα συγκεκριμένα events στα Lavin Rose παρέα με τα κουνάβια έχουν μείνει κυριολεκτικά στην ιστορία, καθότι πάντα γίνεται της τρελής και όλο το κατάστημα, όλα τα προϊόντα μοιράζονται σε δώρα στους φίλους και τις φίλες ακροάτριες και ακροατές. Σημειώστε λοιπόν το ραντεβού. Θα πάω κι εγώ. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 ώρα το απόγευμα στις 9 ώρα το βράδυ, Στο Lavin Rose, το κατάστημα Lavin Rose στην Ερμού 37. Χαμούλης.

Ω Θεέ μου, τι παλιατσούρα είναι αυτή. Καταπληκτική. Έχουμε καιρό να το παίξουμε. Γελική μου, έχεις δίκιο. Μα είναι δυνατόν να ξεχνάμε τέτοιες κομματάρες. Αφιερωμένο.

0: Αναστέναζαν όλα τα dance floor μου αυτό το κομμάτι. Τι σας θυμίζω, εδώ είμαι για να τα θυμίσουμε και αυτά. Αμέσως τώρα πάμε για διαφημίσεις και επιστρέφουμε στο music σε πάρα πάρα πολύ λίγο με το κουνήσει κανείς. Έλα! Θυμόσαστε, Plastic Dreams, JD, πάμε για διαφημίσεις.
1: Maggie's Touch. Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους Kaine Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle. Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
3: Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
2: Με πήραν άγνωστοι.
4: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι.
3: Χαθήκαμε, Μάκη.
2: Και τελείως άγνωστοι.
5: Πολλά, σενιόρ Μακής.
2: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
6: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Αυτή την Τρίτη, Giga Jackpot 118 εκατομμύρια ευρώ. Eurojackpot, μετρητά, αμέτρητα. All win, winning await.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της My Data πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centers of One.
10: Καθρέφτης, η ζήλια δείχνει, όχι τους άλλους, εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους. Αποκαλύπτει τις δικές σου ανασφάλειες. Καθρέφτης, η αλήθεια χωρίς φίλτρα, από τον Χάρη Πολίτη, κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Τζάμπο ιδέα. Μου καρφώθηκε δε βγαίνει. Τζάμπο ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα. Που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω. Και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ίδια.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
3: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Ε, τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
2: Παίζουμε!
3: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
2: Μα...
3: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε, γελάμε, πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
4: Ψάχνεις για σούπερ επιλογές? Στα My Market θα βρεις. Από τη Δευτέρα 18 Μαΐου έως και την Τετάρτη 20 Μαΐου, πλημάκης γραβιέρα Κρήτης Pop 11,95 το κιλό. Φέτα τρικάλων Pop δοχείο 8,95 το κιλό. Και Νιβέα, επιλεγμένα προϊόντα σε σούπερ τιμές. My Market, μαζί για όσα αγαπάς. Για μεγάλη ποικιλία και σούπερ τιμές, έλα σε ένα από τα 300 καταστήματα My Market ή μπες στο mymarket.gr.
5: Έμεινε ένας.
6: Εγώ είμαι!
5: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί Σαντέρο.
6: Νιώθω λίγο περίεργα.
5: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Dacia Sandero. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
7: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
8: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
9: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομοδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Η μάρκα αναψυχτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Μα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
1: This is Maggie's Touch.

Παιδιά, διαβάζω μια πάρα πολύ όμορφη και τρυφερή ιστορία. Το νοσοκομείο Μεταξά υποδέχτηκε στις 12 Μαΐου τον Ντίλαν, ένας υπέροχος σκυλάκος, ουσιαστικά είναι ο πρώτος σκύλος θεραπείας επισκέψεων που εντάσσεται ως σταθερή παρουσία στο Εθνικό Σύστημα Υγείας στο πλαίσιο του πρωτοποριακού προγράμματος «Παρέα με ουρά». Τι ωραία ιδέα! Είναι ουσιαστικά ο πρώτος σκύλος θεραπείας που μάλιστα εντάσσεται ως σταθερός υγειονομικός υπάλληλος στο ΕΣΥ, στο νοσοκομείο Μεταξά. Η υπηρεσία του δηλαδή, από ό,τι φαντάζουμε, θα είναι στο νοσοκομείο Μεταξά, δίπλα στον κηδεμόνα του. Είναι λοιπόν ένα σκυλάκι θεραπείας, ένα σκύλος επισκέψεων, ο οποίος το βασικό του αντικείμενο είναι να κάνει συντροφιά παρέα στους ασθενείς της μονάδας ημερήσιας νοσηλείας την ώρα που λαμβάνουν την χημειοθεραπεία τους. Τι ωραία ιδέα! Τα τελευταία χρόνια έχουμε επιλέξει, τα τελευταία 2,5 χρόνια που έχουμε αναλάβει την ευθύνη της διοίκησης του νοσοκομείου, να αντιμετωπίσουμε με έναν πιο ολιστικό τρόπο και να δίνουμε και μια ιδιαίτερη έμφαση στην ψυχοσυναισθηματική στήριξη των ασθενών μας, που έχει τόσο μα τόσο πολύ

ανάγκη ο ασθενής. Φυσικά και λέμε ναι στις καινοτόμες θεραπείες με τα ιατρικά μηχανήματα, με την κτηριακή αναβάθμιση, όλα αυτά που πρέπει να κάνουμε τα κάνουμε, αλλά γιατί να μην έχουμε και την ψυχοσυναισθηματική στήριξη με έναν υπέροχο σκυλάκο. Η αλήθεια είναι πως η ποιότητα ζωής για τον ογκολογικό ασθενή είναι το α και το ω. Με το καλό λοιπόν το νέο εγχείρημα, κούκλος είναι ο σκυλάκος ο Ντίλαν. Πέδες εδώ στο Music 892, σας έχουμε εξασφαλίσει τρομερό διαγωνισμό για να φύγετε ταξιδάρα φέτος το καλοκαίρι. Τα κανονίσουμε όλα λοιπόν. Είπαμε συναυλίες, είμαστε παντού σε όλα, στα καλύτερα events, δίνουμε προσκλήσεις, αλλά γιατί να μας σας δώσουμε και ένα πέροχο ταξίδι. Σας στέλνουμε λοιπόν σε συνεργασία με το Zorbitis Travel, τους ευχαριστούμε γι' αυτό, για 8 μέρες, στο πανόραμα Βαλτικής, ένα ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Θα δείτε τη μεγαλύτερη πόλη των κρατών της Βαλτικής, τη Ρίγα, με τη ζωντανή παλιά πόλη, το Βίλνιους και το Τρακάι με το εντυπωσιακό κάστρο στη Λιμνή. Ζήστε το καλοκαιρινό vibe στην Γερμάλα και το Ταλίν με τη μεσαιωνική του ατμόσφαιρα και θέα υπεροχή θέα στη Βαλτική. Πω, τέλειο! Για να ζήσετε αυτή την εμπειρία, μπείτε τώρα στο Instagram του Music, ακολουθήστε τα βήματα και μπείτε στην κλήρωση. Πάρα πολύ απλή διαδικασία. Το Instagram του Music είναι music89.2, ε! Θα το βρείτε πολύ εύκολα.

Δεν ξέρω αν το έχετε νιώσει κι εσείς, αλλά καμιά φορά η Σίλια λέει περισσότερα για εμάς παρά για τους άλλους. Και αυτό είναι λίγο άβολο να το παραδεχτείς. Διάβασα κάτι πάρα πολύ ωραίο στο βιβλίο Καθρέφτης. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας του. Η Σίλια δείχνει όχι τους άλλους, αλλά εσένα. Δεν αποκαλύπτει τα ελαττώματά τους, αποκαλύπτει ίσως τις δικές σου ανασφάλειες. Ο καθρέφτης του Χάρη Πολίτη κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπολία από τις εκδόσεις Θεόπτρα. Σκεφτείτε το λίγο όλο αυτό.

Μη συλλεύεις, ούτως ή άλλως δεν πρόκειται να αλλάξει κάτι. Πραγματικά. Πλωσιρό, κακό συνέστημα. Ακούμε συγκλονιστικό remix σε κομματάρα του Jean-Michel Jarre στο Oxygen 8. Από Ματίς είναι το remix για τους φίλους που με ρωτούν. Και αυτό το έχουμε αγαπήσει πάρα πολύ στο Μαγκιστάς και το έχουμε ξεχάσει τον τελευταίο καιρό. Στόλισε τα ηλιοβασιλέματά μας μέσα στις κρύες μέρες του χειμώνα. Καλησπέρα στον Ιάννη, μας ακούει πολύ δυνατά από το Λονδίνο. Πάρα όλα φιλιά. Τι καιρό έχετε, έχει ανέβει η θερμοκρασία? Καλησπέρα Μάγκη Αθάνατο, είμαι σίγουρη, ξέρω για ποιον λες. Plastic Dreams, Μάγκη μεγαλώνει με μένα, αλλά αν και είναι αρκετά παλιό το κομμάτι, έχουμε καλή μνήμη και ρυθμό στο ακόμα και με γραβάτα να μην ξεθοριάζει μέσα μας το beat. Μα τι να πεις George, δεν ξεθοριάζουν αυτά τα beat σου λέω, συμφωνώ. Μόνο συμφωνώ. Σούπερ κομμάτι αυτή η βελαντζούρα μου λες. Καλά, έγινε χαμούλης με Plastic Dreams. Καλά, καλά, έγινε χαμούλης. Πάρα πολλά μηνύματα. Τουλάχιστον 40 μηνύματα έχω πάρει για Plastic Dreams.

καλή εβδομάδα από την όμορφη Μήλο. Σε περιμένουμε φιλιά. Πώς και πώς σε περιμένουμε, μου γράφει ο Άγγελος. Φιλιά από τον καράζ. Ανυπομονώ. Τι καράζ είναι αυτό, τι έχετε εκεί, μηχανές φτιάχνετε. Ή νοικιάζετε. Άγγελε, για στείλε. Αγαπώ Μήλο, παιδιά. Νησάρα, παραλιάρες. Οι ωραιότερες κυριολεκτικά παραλίες. Μπορείς να φτάσεις σε σημεία πραγματικά απάντητα ακόμα και τον Αύγουστο που παντού γίνεται χαμός. Υπάρχουν παραλίες στη Μήλο. Έχει τόσες πολλές παραλίες. Υπάρχουν παραλίες στη Μήλο που μπορείς να είσαι ολομόναχος. Αδιανόητο αυτό, αλλά αληθινό. 15 Αύγουστο, ας πούμε, που σε όλα τα νησιά γίνεται πατήσι με πατώσα και στη Μήλο. Παρ' όλα αυτά έχει τόσες πολλές παραλίες που μπορείς να είσαι μόνος σου σε παραλιάρα. Θεϊκή όμως. Για να μην το πιστεύεις. Υπέροχο νησί. Αγαπάμε Μήλο.

also say Coma Shop. Robert Miles, το υπέροχο Children, μαζί με David Guetta, το Change, κομματάρεσε, πολύ ωραίο μας.

Λοιπόν, λέω να κλείσω σήμερα, παιδιά, με αυτό. Έχουμε καιρό να το παίξουμε. Από τις 4 μέχρι τις 6 εδώ στο Music 892 ήμασταν μαζί. Μακή Χαραλαμπίδου φεύγει, αλλά σας αφήνω στα καλύτερα χέρια. Κυρίες και κύριοι, αμέσως τώρα Εύθυμης Κάλφας και Στεροπιχαϊνά μέχρι τις 9. Είναι η Ντελούλου μας, οι αγάπες μας. Να έχετε ένα υπέροχο για Βασιλέμο μαζί τους. Με χαμόγελο, μόνο χαρά εύχομαι σε όλους. Και λάμψη πάντα στο φως. Καλή συνέχεια, εμείς αύριο εδώ. Love you guys. Ευχαριστώ και σήμερα για τα υπέροχα μήνυματα. Καλή συνέχεια με Ανκόρα. Υπέροχο λιοβασίλεμα. Φιλιά, φιλιά.

0: This is Maggie's Touch.
1: Θέλεις να κερδίσεις διπλές VIP προσκλήσεις για το Zamna X Primer 2026 από τον Music 892. Ψήφισε το Primer Music Festival στο DJ Mag Top 100. Μάθε περισσότερα στο voteforprimer.com. Η ώρα είναι λίγο πριν τις 6. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
2: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
3: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP+.
2: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Music 892.
5: Λοιπόν, μία στάση για τα χρώματα. Μία για τις σκόλες. Μία για τη μόνωση. Θα κάνω στάση στη διπλή γραμμή του δρόμου.
6: Μη μου αγχώνεσαι. Θα κάνουμε μία στάση με craft paints. Χρώματα, κόλλες πλακιδίων, επισκευαστικά, στεγανοτικά, θερμομόνωση. Όλα από μία εταιρεία.
5: Άρα σπίτι με μία στάση. Τώρα μιλά σωστά.
7: Η craft paints είναι η μοναδική στάση για κάθε ανάγκη ανακαίνησης και επισκευής. Γιατί για το σπίτι σου θέλεις τα πάντα από ένα όνομα εγγύηση. Craft paints. Το χρώμα που αγαπάς, τα δομικά υλικά που εμπιστεύεσαι.
8: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
9: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
10: Green. Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
11: Jumbo idea.
10: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά η

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
5: Hertz Leasing.
4: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
5: Hertz Leasing.
4: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
5: Hertz Leasing.
4: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
6: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
7: Τρεις Εργένιδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σώπα, αγαπούλα μου, σώπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Σύσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάση.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
8: Βρε αγάπη μου. Πόσο ωραία μέρα έχει.
12: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
13: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
12: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι και γυνό.
14: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
15: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
16: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή με την εγγύηση της Unimac.
17: Και τώρα, κυρίες και κύριοι.
18: Οπα, οπα, οπα, πολύ να είναι τυλά. Χαλάρωσε το λίγο, Μπρουλή.
19: Στο Music 892.
18: Δεν το αισθάνομαι ακόμα, κάνε με να το νιώσω.
20: Ξεκινάνε οι Ντελούλου.
18: Ναι, δεν βγάζουμε άκρη, το παιδί είναι άχρηστο. Βάλτε μια αναπαιξητράκι.
21: Και το Ευθύμη Καλφά και την Αστερό Πιχαϊνά.
18: Ναι, αυτό είναι, το έχουμε.
22: Έλα και καλή εβδομάδα, πάτα το να ξεκινήσουμε, πάτα το.
23: Έτσι όπως πρέπει.
22: Ότι. Ξανά. Πάλι, πάλι. Όλε.

0: Πού είστε, καλή εβδομάδα, για να συντονιστείτε, παίρνουμε παρουσίες. Γεια σας, καλή εβδομάδα, τζουτζου μπρουτζου, τι κάνετε guys, έχουμε έρθει για να κάνουμε χαμό, είμαστε Τελούλου, 7 λεπτά και ακριβώς μετά από τις 6 Αστερόπη και Ευθύμης, πόσο μας λείψατε βρε.
1: Μας λείψατε, η αλήθεια είναι.
0: Γιατί και την Παρασκευή που μπορεί να κάναμε live, αλλά δεν ήταν η εκπομπή μας τώρα αυτή, ήταν λίγο να πούμε 2-3 καλησπέρες και παρτάραμε στην πλατεία Κλαθμόνος. Όντως μας λείψατε πάρα πολύ, γιατί εμείς μετράμε από την Πέμπτη ότι έχουμε να τα πούμε.
1: Βεβαίως, και σας ευχαριστούμε και πάρα πολύ που ήρθατε στην παρτάρα μας. Στον κόσμο που ήρθε στην παρτάρα μας.
0: Άνθρωπος δεν μας μίλησε. Θα σας πω εγώ.
1: Έλα τώρα. Ποιον ευχαριστείς.
0: Γενικά. Λες ευχαριστίες.
1: Μα ήρθε. Τόσος κόσμος μαζεύτηκε στην πλατεία. Ποιος τη γέμισε. Ακροατές μας δεν ήταν.
0: Πού, γιατί δεν μας μίλησαν καλέ. Τι ακροατές μας.
1: Εντάξει. Ήρθε μια κυρία, μας μίλησε.
0: Ήρθε μια κυρία. Κατά λάθος. Περνούσε από πίσω, λέει τι είναι εδώ πέρα. Και πήγαμε και τη μιλήσαμε για να νιώσουμε ωραία. Αυτή
1: είναι. Σκουντήξαμε λίγο στον νόμο, τι σημασία έχει.
0: Ελπίζουμε να είστε καλά, να έχετε περάσει ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο και τώρα να είστε πανέτοιμοι για όλα αυτά που πρόκειται να συμβούν και σήμερα μέχρι τις 9 με δώρα, με διαγωνισμούς, με θεματάρες φυσικά για να κάνουμε χαμό, με πολλή επικοινωνία δική σας, την οποία θέλουμε, αποζητούμε. Γι' αυτό έχουμε έρθει. Έχουμε έρθει για να σας μιλήσουμε και σήμερα στο 693-982-892. Σαν να ήρθαμε με τα πιτζαμάκια μας σήμερα και οι δύο πραγματικά. Με τα ρούχα που κοιμόμαστε.
1: Να σου πω κάτι, εγώ έχω έρθει και πολύ τσαλακωμένη. Γιατί
0: ειδικά
1: τα
0: το δικό σου ρε φίλε είναι για, το, για τον ύπνο. Είναι,
1: ήθελα
0: είναι...
1: κάτι ανάλαφρο.
0: Καλό το έκανες.
1: Δεν ήθελα να πιεστεί. Ναι, να δεν πιεστείς. Ήθελα τζιν.
0: Ποια,
1: ήθελα
0: προσπαθώ
1: τίποτα.
0: Να σκεφτώ ποιο ρούχο σου έχει καταπιέσει και δεν είναι ανάλαφρο. Που ήθελε σήμερα Δευτέρα ξαφνικά 18 του Μάη να φορέσει κάτι ανάλαφρο. Να πας κόντρα σε αυτό που έχεις. Συνηθίσει τόσο
1: καιρό. Συγγνώμη, τα τζιν δεν είναι ρούχα τα οποία.
0: Ποια τζιν καλέ, έχεις ένα σκίσιμο από τον αστράγαλο μέχρι το μπούτι πάνω. Το τετρακέφαλο.
1: Ωραία, και...
0: Α, σε πιέζει το κουμπί. Πάνω εννοείς.
1: Δεν θέλω παιδιά μας ζουλάνε. Θέλω όσο περνάει τώρα ο καιρός.
0: Να τα σκίσεις και από την άλλη πλευρά. Κάνε πάτα να σκίσεις.
1: Θέλω λιγότερα ρούχα, δεν μπορώ. Έχω αρχίσει να καταπιέζομαι και με αυτά τα ήδη. Λίγα που
0: αυτά
1: φοράω.
0: Που έχει, ναι. Σε καταπιέζουν και αυτά.
1: Ναι, με καταπιέζουν.
0: Θες να έρχεσαι γυμνή εννοεί ή με το μαγιό έστω.
1: Μαγιό.
0: Κάντο ρε μωρό μου. Γιατί δεν έρχεσαι με το μαγιό. Άντε από κάτω φορά ένα σορτσάκι.
1: Αυτό.
0: Αλλά από πάνω με το μαγιό το έχει.
1: Να σου πω κάτι, ξεκάθαρα το έχω. Θα ξημερώσει η μέρα αυτή που θα βάλω.
0: Μέρα.
1: Σορτσάκι, φουστάκι, κάτι.
0: Φουστάκι ακούω.
1: Ναι.
0: Φουστανάκι.
1: Φουστανάκι
0: σου πέφτει πολύ. Πέφτει πολύ
1: κάτω. Και το φουστανάκι, μπορείς να βάλεις ακόμα λιγότερο, οπότε...
0: Εγώ έκανα χειμερινά καλοκαιρινά σήμερα, έγινε αλλαγή.
1: Μπράβο!
0: Ναι, τα πάνω κάτω συνέβησαν και έχουν μπει και τα πλυντήρια, τα απαραίτητα. Έχει γίνει
1: παιδιά έκανες
0: αλλαγή.
1: Έκανες δουλειά σήμερα, ναι, το πρωί,
0: να τελειώνουμε παιδιά, τέλος. Ναι,
1: εγώ
0: τέλος.
1: Τα έχω κάνει μισά, πολύ λίγα, έχω κατεβάσει 2-3 πραγματάκια.
0: Λοιπόν, θα μιλήσουμε για όλα και σήμερα, θα μιλήσουμε και για Eurovision. Ζητάτε μπαγκαράγκα, δεν θα είστε με τα καλά σας, που θα ξεκινήσει σήμερα αυτή η εκπομπή με τον μπαγκαράγκα. Σας παρακαλούμε, λες και δεν κάνουμε ραδιόφωνο τόσα χρόνια, λες και είμαστε άσχετοι άνθρωποι με τη μουσική.
1: Τίποτα βασική.
0: Ένα είναι το τραγούδι που πρέπει να μείνει από τη φετινή Eurovision. Ένα είναι το τραγούδι που θα ακούτε όλο το καλοκαίρι, απλώς δεν το έχετε πάρει χαμπάρι. Είναι το τραγούδι της Ιταλίας, παιδιά. Ραδιοφωνικό τραγούδι από τα. Ίσως το μοναδικό τόσο ραδιοφωνικό τραγούδι από την Eurovision φέτος τουλάχιστον.
1: Ήταν πολύ ωραίο. Και είναι πολύ ωραίο.
0: Και αυτό είναι νίκη. Αυτό σημαίνει νίκη. Okay, η πρωτιά, η βουλγάρα, καλή, αλλά άμα θέλετε να μιλάμε για σωστό ραδιόφωνο, για σωστές μουσικές, ακούστε αυτόν τον ήχο πραγματικά του Ιταλού. Ένα
1: καλά,
0: τραγούδι.
1: Σου έχει γίνει φοβερό κόλλημα.
0: Το ακούω όλη μέρα, από το πρωί μέχρι το
1: έτσι
0: βράδυ.
1: Είχε,
0: αλήθεια. Αφιερωμένο στην Μάγκη Χαραλαμπίδου, που είναι και τέτοιο κορίτσι, που ακούει τέτοιους ήχους, ακούει τέτοια μουσική και η στίχη βέβαια, θέλω να σας πω, γιατί τους έψαξα.
1: Ναι.
0: Θα είμαστε εσύ και εγώ για πάντα, δεμένοι για μια ζωή. Χωρίς εσένα δεν αξίζει τίποτα. Η ζωή δεν έχει νόημα με το χέρι στο στήθος. Σου το υπόσχομαι αυτό ενώπιον του Θεού. Θα είμαστε εσύ και εγώ εδώ. Θα είναι για πάντα ναι.
1: Εγώ που είμαι εδώ.
0: Και για σένα, ναι. Ναι.
1: Να είσαι καλά.
0: Sorry.
1: Μας υποχρέωσες.
0: Δυναμώστε, παιδιά. Δυναμώστε. Ο άνθρωπος είναι καλύτερο.

0: Ένα τεταρτάκι ακριβώς μετά από τις 6. Καλή εβδομάδα σε όλους. Είναι Δευτέρα, είναι 18 του Μάη. Πολύ καλός ο καιρός αυτή τη στιγμή στους 24 με 25 βαθμούς Κελσίου το κέντρο της Αθήνας. Κάποιες βροχούλες αύριο μεθαύριο περιμένουμε.
1: Πολλοί με έχουν στεναχωρήσει αυτές τώρα που θέλουν πάλι να έρθουν, αλλά τουλάχιστον να μην επεκτεθούν προς το Σαββατοκύριακο.
0: Ναι, και θα φέρουν και πάρα πολύ λάσπη. Φέρνουν αφρικανική σκόνη αυτή η βρόχα. Προετοιμαστείτε καταλήλως. Κοροϊδεύεται το τραγούδι της Ιταλίας. Ο Βασίλης λέει είναι σαν να βγήκε από ένα CD που γράφει πάνω καλοκαίρι 2001, ξεχασμένο σε μία συντοθήκη, σε ένα αυτοκίνητο. Όλα αυτά για το ιταλικό το τραγούδι.
1: Εντάξει, έχει αυτό το vibe, δεν μπορείς να πεις ότι δεν το έχει.
0: Και μία άλλη φίλη γράφει, Ευθύμη, αυτό φαντάζει σαν παλιό καλό τραγούδι μεν, που μάλλον πάει όχι για hit, αλλά για full διαχρονικό. Και ίσως αυτό να είναι επιτυχία, παιδιά. Τη Βουλγάρα, πόσο θα τη θυμόμαστε, νομίζετε?
1: Α, όχι, εντάξει. Θα είναι λίγο πιο πρόσχερη.
0: Μέχρι
1: αυτή.
0: Ποιο, ρε, παιδί μου, ποια χρονιά, άντε και του χρόνου. Ενώ αυτό το τραγούδι.
1: 2-3 χρονάκια θα το κρατήσει.
0: Σε ένα road trip, στο αυτοκίνητο. Εγώ κάνω περίπου ένα τέταρτο να έρθω. Ναι. Με 10 λεπτά. Όχι τέταρτο, 10 λεπτά. Από το σπίτι μου μέχρι εδώ στη δουλειά. Το έβαλα τέρμα το τραγούδι και το άκουγα συνέχεια με κατεβασμένα παράθυρα και όλος ο κόσμος με κοιτούσε και χαμογελούσε.
1: Παιδιά, ο άνθρωπος λέει αλήθεια. Τον κατάλαβα. Είμαστε στον πέμπτο όροφο του κτηρίου και τον άκουσα να περνάει από κάτω.
0: Ορίστε.
1: Και λέω, είναι δυνατόν? Ποιος κάγκουρας, υπάρχει άλλος?
0: Όχι κάγκουρας τώρα με αυτό το τραγούδι. Ιταλός.
1: Εραστής. Σιγά-σιγά. Λίγο να σου πάρω το τριαντάφυλλο από το στόμα, πουλάκι μου.
0: Ιταλός εραστής που κάνει πέσιμο και δαγκώνει τα χείλη του. Κάνει λίγο δαγκωματιές στα χείλη αυτό. Κατά τα άλλα ήταν ένα πολύ ωραίο Σαββατοκύριακο με πολύ Eurovision και με πολλή συζήτηση. Μία από αυτές τις συζητήσεις αποφάσισα να τη φέρω σήμερα στην εκπομπή, γιατί έκατσα με μία παρέα φίλους μου που έχουν ένα παιδί, το οποίο παιδί είναι στην τρίτη ηλικίου.
1: Αυτό το διάστημα,
0: ναι. Και έλεγε η γυναίκα, η φίλη μου, στον άντρα της, στον φίλο μου, πω πω ρε εσύ, λέει, Σάββατο σήμερα, αύριο έβγαλες λεφτά να δώσουμε στο παιδί. Τι λεφτά, έτσι πιάσαμε την κουβέντα και μου είπαν ότι κάθε εβδομάδα,
1: ναι,
0: του δίνουν 50 ευρώ, γιατί είναι το χαρτζιλίκι του.
1: Για όλη την εβδομάδα είναι αυτό,
0: ναι, κάθε Κυριακή
1: μόνο
0: παίρνει 50 ευρώ, ναι, για όλη την εβδομάδα, δηλαδή 200 ευρώ το μήνα. Και κάπως λίγο, χωρίς να έχω παιδιά, μου φάνηκαν λίγο πολλά τα 50 ευρώ την εβδομάδα για έναν μαθητή τρίτης λυκείου. Και δεν ξέρω αν έχετε κάποια γνώμη πάνω σε αυτό το κομμάτι. Δεν είναι πολλά, ρε μπρο, 200 ευρώ να τρώει. Δηλαδή, τι θα τρώει? Άμα τρώει 200 ευρώ σε ένα σπίτι που δεν πληρώνεις τίποτα, δεν τρως τα πάντα, ενώ δεν πληρώνεις να κάνει, δεν πληρώνεις τα φροντιστήριά σου, δεν πληρώνεις τα ρούχα σου, δεν πληρώνεις τίποτα. Πού τα τρως 200 ευρώ τρίτη ηλικίου? Εξετάσεις δεν δίνει σήμερα? Κάποιοι
1: ξέρουν και εξετάσεις. Ρε παιδί μου, μπορεί να είναι για τις εξόδους του τώρα. Γιατί άμα
0: τι έξοδο κάνεις τρίτη ηλικία, δεν διαβάζεις?
1: Διαβάζεις, αλλά
0: πηγαίνεις?
1: Άμα βγεις να πιεις, ρε παιδί μου, κάτι.
0: Τι να πιεις, ανήλικος είσαι?
1: Να πιεις κάτι, δεν ξέρω, ένα καφέ.
0: Ένα αναψυκτικό.
1: Ένα καφέ, να βγεις έξω ένα απόγευμα να πιεις. Να βάλεις και ότι θα πας να φας ένα junk food. Ναι. Δηλαδή, ή θα βγεις με τους φίλους σου για μια πίτσα. Άμα το κάνεις αυτό δύο φορές μέσα στην εβδομάδα, όλο και κάτι μπορεί να θες να ψωνίσεις, βγαίνει το πεντάρικο.
0: 7 ευρώ λέει την ημέρα, είναι πολλά, μας γράφει εδώ πέρα ο Ρίκος, γιατί πάει 7-7-49, 50, ναι, 7 ευρώ.
1: Εντάξει, μπορεί και με λιγότερο την ημέρα νομίζω, γιατί τις καθημερινές όπως δεν χαλάς πολλά.
0: Άμα το σπάς 7 ευρώ την ημέρα και έτσι όπως το ακούς, όχι, δεν είναι πολλά, είναι
1: αλλά
0: λίγα.
1: Αλλά βγαίνει στο τέλος πολλά.
0: Αλλά μην ξεχνάμε ότι μιλάμε για παιδί, για μαθητή, που τα έχει όλα έτοιμα, παιδιά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Δηλαδή, θέλεις να φας στο σχολείο, παίρνεις, ανοίγεις το ψυγείο και φτιάχνεις τόστο από τα υλικά που έχεις στο σούπερ μάρκετ. Που τα έχει πάρει η μαμά και ο μπαμπάς, εννοώ. Οπότε, μάνι το σχολείο.
1: Καλά,
0: σου.
1: Καλά, κανένας μαθητής της τρίτης λυκείου δεν θα φτιάξει τόστο για να το πάρει μαζί του. Θα πάρει κάτι από το σχολείο κατευθείαν.
0: Γι' αυτό πάμε κατά διάολου, παιδιά. Γι' αυτό πάμε κατά διάολου. Γιατί κανένας μαθητής τρίτης λυκείου δεν παίρνει φαγητό από το σπίτι.
1: Εσύ στην τρίτη λυκείου έφτιαχνες το τοστάκι σου και το πήγαινες στο σχολείο ή έπαιρνες το
0: λαντσμπουξάκι? Εννοείται έφτιαχνε το. Όχι εγώ, έφτιαχνε η μαμά του τοστάκι.
1: Ναι.
0: Δύο.
1: Ναι.
0: Τοστ. Τα οποία τα τρώγα μέχρι το τέλος. Ναι, εννοείται. Και έπαιρνα και καμιά τυρόπιτα, ρε παιδί μου, okay. Αλλά έπαιρνα από τέτοιο. Όμως δεν έτρωγα ένα ολόκληρο. Δεν έτρωγα δηλαδή
1: ένα
0: όλη
1: πενιντάρικο.
0: Μέρα, ένα πενιντάρικο την εβδομάδα.
1: Ναι, εντάξει, κοίτα, ίσως είναι υπερβολή το 50 την εβδομάδα.
0: Ο Γιάννης λέει: έχεις πάει και ποτέ σχολείο, όλο παπαριές λέει.
1: Αρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρρ Να καλέ Γιάννη λίγο ήρεμα κι εσύ. Δεν θέλουμε τις ψύχραιμες αντιδράσεις εδώ πέρα. Όχι, πήγε, το τελείωσε, φαίνεται. Γιατί Γιάννη, έχει σπουδαγμένο.
0: Γιάννη, πολλά νεύρα για Δευτέρα, ρε μπρο. Γιατί έτσι
1: και
0: λίγο
1: θες
0: να ακούσεις. Άκου λίγο το ιταλικό τραγούδι να δεις τι ώρα. Βάλ' το λίγο να το αφιερώσουμε. Βάλε λίγο Ιταλία. Θα παίζουμε όλη Ιταλία σήμερα. Γιατί χάλια δεν έβρεπε.
1: Όλη μέρα.
0: Παιδιά, όχι, ακούστε τώρα. Εμένα αλήθεια μου φαίνονται. Δηλαδή 200 ευρώ, πού να τα.
1: Ο Γιάννης, ξέρεις τι, πρέπει να πηγαίνει τώρα σχολείο και να τον ευρίασει.
0: Μωρέ, ας το Γιάννη τώρα.
1: Ακούνε οι γονείς του, ρε εσύ.
0: 200 ευρώ, λέει η Θοδώρα, έπαιρνα φοιτήτρια, αλλά μιλάμε για το 2008. Φοιτήτρια.
1: Ισχύει.
0: Παιδιά.
1: Και εγώ νομίζω ότι κάπου τόσο έπρεπε να παίρνω στη φοιτητική μου ζωή. Σου λέω, είναι κάπως αρκετά, αλλά με σκεφτείς και πού έχει πάει και η ζωή επίσης, και πόσο ακριβή είναι, δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, μπορεί δουλεύει αυτός που παίρνει τα 50 ευρώ. Είναι χαρτζηλίκι, αλλά τι κάνει. Δεν ξέρω. 200 ευρώ είναι το κοινωνικό επίδομα για κάποιους, γράφει Χριστίνα από την άλλη.
1: Εντάξει, είναι αρκετά χρήματα, ρε παιδιά. Ναι, το λέμε, αλλά.
0: Καλά, και τα 200 ευρώ το κοινωνικό επίδομα είναι μικρό, είναι μικρό, να πούμε και αυτά.
1: Καλά,
0: δηλαδή,
1: απειροελάχιστα, αλλά.
0: Ναι.
1: Είναι και αρκετά τα χρήματα από τη μία, αλλά από την άλλη και με τη ζωή στην Αθήνα, γιατί στην επαρχία μπορείς να ζήσεις με πολύ λιγότερα χρήματα. Για τη ζωή στην Αθήνα θες περισσότερα.
0: 50 χρόνια Μασούτης, εκεί να πάτε να ψωνίζετε, γιατί εκεί πέρα στα ράφια υπάρχουν ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία. Οπότε δεν θα έχετε πρόβλημα με τα χρήματα. Αλήθεια, με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή, Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα, όσο χαρτζηλίκι και αν σας δίνουν οι γονείς σας.
1: Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά. Στείλτε τα μηνύματά σας στο Viber μας, το 6939-892-892.
0: Να μας πείτε τι όμως, να μας πείτε ποιο είναι το. Ποιο πιστεύετε εσείς ότι είναι αυτό το χαρτζηλίκι που πρέπει να πάρει ένα παιδί της τρίτης λυκείου. Αυτό θέλουμε να μας πείτε και αυτό θέλουμε τώρα να συζητήσουμε γρήγορα. Θεωρείτε πολλά τα 50 ευρώ την εβδομάδα, 200 ευρώ το μήνα, 7 ευρώ την ημέρα, κάθε μέρα να τρώει ένας μαθητής της τρίτης λυκείου, είναι πολλά ή λίγα?

0: Φίλοι μου γονείς δίνουν 50 ευρώ την εβδομάδα στο παιδί τους που είναι τρίτη ηλικίου και έχουμε ανοίξει τώρα μια συζήτηση κατά πόσο αυτά τα χρήματα είναι πολλά ή λίγα, μιας που δεν έχουμε παιδιά, αλλά ταυτόχρονα ξέρουμε τι συμβαίνει εκεί έξω, ήμασταν παιδιά, έχουμε φίλους που έχουν άλλα παιδιά και ξέρουμε λίγο τι γίνεται με τις τιμές, γιατί είτε παιδί είτε όχι, ο καφές... ίδια τιμή έχει.
1: Ναι, και επίσης
0: σαν να έχει κανένα πάσο.
1: Και το μηνιάτικο. Α, τα φοιτητικά.
0: Ναι. Ναι. Mm. Επίσης, επειδή κάποιοι γράφεται εδώ ότι έχει να κάνει μήπως το παιδί μαζεύει λεφτά για εκδρομές, για ρούχα, θέλω, επειδή το διευκρίνησα με τους φίλους μου αυτό, το πρώτο πράγμα που τους είπα ήταν όλα τα ρούχα, όταν χρειάζεται ρούχα, όταν χρειάζεται έξτρα χρήματα για εκδρομές, είναι ξεχωριστά από το χαρτζιλίκι. Το χαρτζιλίκι αυτό, τα 50 ευρώ την εβδομάδα που του δίνουν, αφορά πράγματα για έξω. Δηλαδή,
1: για διασκέδαση εννοείς.
0: Για τα έξοδά του εκτός σπιτιού, όσον αφορά το πήγαινε έλα και το κομμάτι. Δεν είναι τα εισιτήριά του, γιατί έχει κάθε μήνα.
1: Πάσο.
0: Όχι φοιτητικό, μαθητής είναι.
1: Ναι,
0: έχει το μαθητικό. Πάσο το μαθητικό. Mm-hmm. Οπότε και αυτό είναι πληρωμένο. Είναι χρήματα τα οποία ξοδεύει εκείνος για όπως θέλει. Αλλά δεν αφορά ρουχισμό. Ακόμα, ας πούμε, αν έχει δώρο να πάει σε κάτι γενέθλια, είναι άλλα χρήματα. Δηλαδή, τύπου μαμά, έχω γενέθλια το Σάββατο.
1: Okay.
0: Και πρέπει να πάρω ένα δώρο. Πάρε 30 ευρώ να πάρεις ένα δώρο στη φίλη σου.
1: Άμα θέλει να πάρει ένα καινούριο κινητό.
0: Άμα θέλει να πάρει ένα καινούριο κινητό, είναι τα χρήματα εξτρά. Δεν είναι από αυτά.
1: Ναι.
0: Δεν κάνει από τα μείευση. Είναι 50 ευρώ για να βγάλεις την εβδομάδα.
1: Άπλας
0: σου.
1: Είσαι. Μήνε για πάντα 18 χρονών.
0: Αυτό. Και αυτό συζητάμε. Εδώ ένας φίλος λέει ότι έχει ακριβήνει η ζωή. Τα 200 ευρώ το μήνα για Αθήνα είναι πολύ καλά. Στην επαρχία με λιγότερα είσαι ok, αλλά για Αθήνα είναι εντάξει. 7 ευρώ την ημέρα είναι σχεδόν ένας καφές και ένα τόστ απ' έξω, μας γράφει Ζέτα. 2,20 ο καφές και κανένα 2 ευρώ το τόστ. Αν πάρεις και κάτι επιπλέον προς μεσημέρι, πάει τα 7 ευρώ. Ναι, αυτό λέμε, γιατί. Ας πούμε, γιατί να πάρεις κάτι απ' έξω. Δεν ξέρω. Εμένα μου φαίνεται όταν, ακόμα και αν έχει οικογένεια και είναι ευκατάστατη οικονομικά. Ναι. Και δεν είναι ότι έχεις και ένα παιδί. Μπορεί να έχεις δύο παιδιά. Μπορεί να έχεις τρία παιδιά. Δεν σας φαίνονται πολλά.
1: Για να βγαίνουν σαμπά. Είναι αρκετά, σου λέω, αλλά και πάλι εγώ καταλαβαίνω αυτό ακριβώς που λένε και οι αγροτές. Ότι βγαίνουν τα
0: μαθηματικά. Η βάση είναι το 5 ευρώ. Μας λέει ο Άκης την ημέρα, δηλαδή ναι. 140 ευρώ το μήνα είναι αρκετά αν τα διαχειριστεί σωστά. Από εκεί και πέρα μας γράφει, αν του παίρνει να δώσουν παραπάνω ας δώσουν, αν τους παίρνει, αλλά για μένα όσα περισσότερα δίνεις τόσο πιο κακό κάνεις, γιατί το μόνο που μαθαίνεις είναι να είναι σπάταλος.
1: Δεν ξέρω για το σπάταλος, αλλά δεν του μαθαίνεις την αποταμίευση.
0: 20 με 25 ευρώ την εβδομάδα η κόρη μου τρίτη λυκείου, μας γράφει ο Θωμάς,
1: ναι.
0: Και μαζεύει και λεφτά με αυτά. Θωμά, όμως πες μας, τρώει από το σπίτι, παίρνει
1: μαζί της φαγητό.
0: Τι κάνει με το φαγητό, ναι. Γιατί βλέπεις, 20 με 25 ευρώ την εβδομάδα αλλάζει τη συζήτηση. Πάμε στα 100 το μήνα.
1: Είσαι στην Αθήνα, να το ξέρουμε κι αυτό.
0: Ναι. Διαφωνώ, λέει η Νόρα, το χαρτζιλίκι είναι χαρτζιλίκι και πρέπει όλα να είναι από εκεί. Αν θέλει να πιει καφέ, αν θέλει θα τα μαζεύει στην άκρη για να πάρει δώρο για φίλο. Αυτό είναι, λέει, το λάθος, ότι πρέπει με τα λεφτά που δίνεις στο παιδί να διαχειρίζεται όλη του τη φάση. Τότε, αγάπη, τότε είναι που δεν θα φτάνουν τα 50 ευρώ. Αν αυτός ο τύπος με 50 ευρώ, αυτή η οικογένεια...
1: Πρέπει
0: ζει
1: να
0: χωρίς δώρα και τα σχετικά. Αν πρέπει να υπολογίσει μετακινήσεις, ποτά, δώρα και αυτά.
1: Ρούχα.
0: Ποια 50 ευρώ. Ρούχα. Τι χαρτζιλίκι μου λέτε. Δηλαδή, όχι 50 ευρώ. Ας πάρει την κάρτα της μαμάς και του μπαμπά. Μόνο έτσι βγαίνει.
1: Να έχει να ζήσει κάπως.
0: Τρίτη ηλικίου θα βγουν μια βόλτα το Σάββατο. Ένας καφές, ένα μπέργκερ, ένα αναψυκτικό 15 ευρώ. Αυτό, ρε παιδιά, καταρχάς, συγγνώμη. Κάθε μέρα τρίτη ηλικίου βγαίνουν έξω.
1: Όχι, αλλά άμα βάλεις το Σαββατοκύριακο.
0: Ποιος, γιατί Σαββατοκύριακο τρίτη ηλικίου έβγαινες κάθε Σάββατο και Κυριακή, δεν είχες διάβασμα Πανελλήνιες.
1: Εντάξει.
0: Δεν έπρεπε να διαβάσεις. Θα έβγαινες το Σάββατο. Και μια Κυριακή και πού θα πας.
1: Ορίστε, Σάββατο και Κυριακή, δύο μέρες λέμε.
0: Και τι θέλεις, 50 ευρώ για ένα Σάββατο και μια Κυριακή.
1: Όχι,
0: άλλαξε παρέες.
1: Κυριακή...
0: Αν οι παρέες σου είναι ακριβές και κάνεις παρέα με πλουσιόπεδα, δεν σε φταίω εγώ, άλλαξε παρέες.
1: Την Κυριακή μπορεί να φας όμως ένα 25άρι. Οπότε βάζει τα
0: υπόλοιπα. Την Κυριακή, ρε αγάπη μου, να είσαι 17 χρονών και να τρως 25 ευρώ, δηλαδή όταν φτάσεις στα 25, τι θα τρως.
1: Εντάξει, άμα έχεις
0: τρως εσύ 25 ευρώ το Σαββατοκύριακό σου, δεν τρως.
1: Ναι. Αλλά άμα, ρε παιδί,
0: όχι,
1: μου,
0: περίμενε που... για να το καταλάβουμε λίγο. Εσύ 25 ευρώ κάθε Σαββατοκύριακο δεν τρως.
1: Εντάξει, υπάρχουν και φορές που δεν κάνεις αυτά.
0: Ναι, ρε. Ναι, δεν μιλάμε για τις φορές.
1: Ναι, αλλά εγώ δεν διαβάζω και από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπορεί να θέλει να βγει να ξεσκάσει το παιδί να κάνει μια βόλτα.
0: Και θα φάει 25 ευρώ στη μια βόλτα. Οκ, okay, εντάξει. Με εμένα μου φαίνεται περίεργο, συγγνώμη. Και αν είμαι σπάταλος με χρήματα. Αλλά είμαι σπάταλος με χρήματα από μια ηλικία και μετά. Και με άλλο mindset και με άλλα έσοδα τελείως.
1: Εγώ σου λέω ότι το 200 ευρώ το μήνα μου ακούγεται πολύ. Το 50 ευρώ την εβδομάδα κάπως το καταλαβαίνω, αλλά αυτά τα δύο μαζί δεν συνεργιώνται.
0: Ναι, άμα σου φαίνονται πολύ τα 200 ευρώ, αλλά και το 50 ευρώ την εβδομάδα δεν κάνει.
1: Ναι, να το ρίξουμε στα 30.
0: Καταλαβαίνω ότι τα 50 ευρώ. Νομίζω δεν έχει σωστό και λάθος. Συζήτηση κάνουμε. Δεν έχει να κάνει με το πόσα πρέπει να δίνουμε. Γιατί το κάθε παιδί όντως έχει και η κάθε οικογένεια και έτσι πρέπει. Αλλά συζητάμε αυτό το κομμάτι γιατί εμένα προσωπικά μου φάνηκε περίεργο.
1: Λέω να το ρίξουμε στα 30 για τα δικά μας δεδομένα. Πόσο θα μας φαίνεται οκ. Okay. Δεν είπα ότι είναι σωστό ή λάθος.
0: Καταλαβαίνω ότι τα 50 ευρώ την εβδομάδα για την Αθήνα είναι οριακά. Η ζωή είναι πολύ ακριβή, μας γράφει η Εύη. Παρ' όλα αυτά, παιδιά, είμαστε στην Ελλάδα το 2026. Να βγάζει ένα ζευγάρι 2.500 στην καλύτερη το μήνα, ας κάνουμε τα μαθηματικά. Και επίσης, να μην υπολογίσουμε ότι υπάρχει ένα παιδί κατά μέσο όρο στην οικογένεια. Δεν υπάρχει. Ναι. Συνήθως είναι δύο. Αν τα δύο παιδιά σε μια οικογένεια θέλουν την εβδομάδα το μήνα 400 ευρώ, αυτό είναι ένα ενίκιο για κάποιους.
1: Αν το παιδί όμως το άλλο είναι μικρότερο και δεν βγαίνει από το σπίτι, τσακ, τη γλίτωσες.
0: Ναι, σωστό και αυτό. Μην τα κάνετε κοντά. Μην τα κάνετε κοντά-κοντά. Αλλά άμα το παιδί το μικρό βλέπει το μεγάλο να ξοδεύει 50 ευρώ την εβδομάδα για την πάρτι του, τι θα έχει, δεν θα έχει απαιτήσει το μικρό.
1: Θα έχει απαιτήσει και
0: δεν
1: το
0: θα
1: μικρό.
0: Λέει το παιδί, κάτσε ντε, περίμενε.
1: Τίποτα, το πας στο μικρό το παιδί βόλτα σε ένα παιχνιδάδικο. Του πάρεις ένα παιχνιδάκι να το ξεχάσει.
0: Γιατί φτηνά είναι και τα παιχνιδάδικα. Λίγα είναι τα έξοδα.
1: Όχι, αλλά πες ότι του βρεις κάτι πιο οικονομικό.
0: Στην παρέα μας και το Monte Vista του Regents Casino Montparnasse, το οποίο εξελίσσεται και σας παρουσιάζει όλους εσάς που μας ακούτε, αλλά και εμάς, γιατί κλείσαμε να πάμε για φαγητό. Μας παρουσιάζει την απόλυτη altitude dining εμπειρία. Μας το τάξανε τα παιδιά εκεί από το Regents Casino Montparnasse
1: που, είχαν έρθει στο πάρτι
0: που τα γνωρίσαμε την Παρασκευή. Μιλάμε για σπιτικές γεύσεις με αυθεντικές πρώτες ύλες και βονίσιο άρωμα μέσα σε ένα ζεστό και φιλόξενο περιβάλλον που μόνο το βουνό μπορεί να μας προσφέρει. Μοναδικά signature dishes εμπνευσμένα από τους θησαυρούς ελληνικής φύσης και όλα αυτά μέσα στο πράσινο και με την καλύτερη πανοραμική θέα της Αθήνας. Φυσικά εστιατόριο Montparnasse, ένας γαστρονομικός προορισμός έξω από τα συνηθισμένα.
1: Εσείς μην φύγετε, μην πάτε πουθενά, γιατί εμείς θα επιστρέψουμε σε πάρα πολύ λίγο για να παίξουμε.
2: Είσαι αληθινός άνθρωπος.
3: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Love and Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Love and Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Love and Rose, Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Love and Rose, ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική, μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
5: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
6: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
5: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
6: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
5: Και τι λέτε.
6: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
5: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
6: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά.
5: Τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
3: Τάκης και Μπούμπη.
7: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
8: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
9: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect τη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
11: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολή στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
12: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγκη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος. Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
13: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω,
14: μήπως λεφτά?
13: Τα λες και λεφτά!
15: Coupons! Coupons!
14: Από πού ακούστηκε αυτό?
13: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
16: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay, εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way, ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
17: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
18: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
19: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr κάθετος Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok at official 8

Καλή εβδομάδα σε όλους. Γεια σας, έχουμε επιστρέψει. Είμαστε εδώ, είμαστε στην Τελούλου. 42 λεπτά και μετά από τις 6. Καλησπέρα σε όλους. Σε Χρήστο, Δήμητρα, Θανάση, Στέφανο, Τάσο, Πέτρο, Θεοδόρα, Θωμά, Γιάννη, Σέβιο, Σταμάτης είναι εδώ, η Ματίνα, η Νόρα, η Μυρτιά. Ευχαριστούμε πολύ για τα μηνύματά σας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για όσα γράφετε σχετικά με το Χαρτζηλίκι. Δεν καταλήξαμε κάπου. Η μισή λέτε ότι είναι πολλά τα 50 ευρώ. Η υπόλοιπη μισή λέτε ότι και λιγότερα δεν βγαίνουν. Εγώ κρατάω στο ότι δεν ήξερα πως ένας μαθητής της τρίτης λυκείου βγαίνει κάθε μέρα έξω. Και επίσης δεν είχα καταλάβει ότι και τα Σαββατοκύριακα είναι όλη μέρα επίσης έξω. Γιατί πίστευα ότι διαβάζουν, ναι. Αλλά μάλλον με τα μηνύματα που διαβάζω δεν βγαίνουν τα παιδιά.

0: Να βοηθήσουμε τη μαμά στις δουλειές του σπιτιού.
1: Α, okay.
0: Η δουλειά μπορεί να ήταν να πάμε στις ελιές και να κάνουμε με τον μπαμπά πράγματα. Ή ήταν το καλοκαίρι οπωσδήποτε να πάμε στο χωράφι και να είμαστε το πρωί εκεί πέρα και να μαζεύουμε πεπόνια που είχαμε, καρπούζια και καλαμπόκια.
1: Ναι, συμφωνώ. Ήταν
0: αυτό, ας πούμε, και εκεί παίρναμε το χαρτζιλίκι.
1: Απλά δεν είναι ίδιες οι εποχές. Γιατί και εγώ στο χωριό έκανα τα αντίστοιχα πράγματα. Αλλά τώρα δεν βλέπω κόσμο να το κάνει αυτό με τα παιδιά του, να βοηθάνε κάπου για να παίρνουν χρήματα. Είναι κάπως δεδομένο ότι θα πάρουν τα χρήματα.
0: Ελάτε να παίξουμε, που είναι δεδομένο το παιχνίδι μας επίσης. Αυτή την ώρα, κάθε μέρα, τέτοια ώρα, με πολύ ωραίο δώρο. Φαγητάκι, αν θέλετε να ρίξετε το χαρτζιλίκι του παιδιού σας. Πάρτε τηλέφωνο να βγείτε στον αέρα, να το στείλετε Godzilla. Ένα γεύμα θα φάει από εμάς που θα έχει μέσα φτερούγες κοτόπουλο, θα έχει golden bites, θα έχει πατάτες, θα έχει αναψυκτικά. Μπας και φύγει η εβδομάδα και γλιτώστε το 50 γιατί σε αυτή την ηλικία τρώνε και πάρα πολύ.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Δεν σταματάνε.
1: Μαρούσι, Γεωργή Κοτζιά 2 θα βρείτε το ένα κατάστημα και έχουν και νέο κατάστημα στο Κερατσίνι, Θεογράστου 54 στην πλατεία Λαού.
0: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Γράφετε τη λέξη παιχνίδι και το ονοματεπώνυμό σας. Το παιχνίδι ονομάζεται Σινέ Σφινάκι. Ψάχνουμε ταινίες. Πρέπει να βρείτε αγαπημένη ταινία με την περιγραφή που θα σας δώσουμε.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε. Παρακαλώ πολύ να πέσει το σήμα μας.
1: Συνεσφινάκι.
2: Γεια σας, τη γραμμή, ναι.
3: Ναι, γεια σας.
2: Γεια σας, πώς σας λένε?
3: Μας λένε Πάνο.
2: Γεια σας, Πάνο, τι κάνετε, πού είστε αυτή τη στιγμή?
3: Αυτή τη στιγμή είμαι στο δρόμο, πηγαίνω στη Μανούλα να πάρω το περάκι.
0: Α, γι' αυτό ακούγεσαι έτσι χαρούμενος, γιατί θα μαγειρέψεις.
3: Όχι, εντάξει, είμαι χαρούμενος γιατί δεν χρειάζεται και μαγειρέψει, επειδή χθες γυρίσα από Γερμανία. Μόναχο, έχω να πω.
0: Διακοπές.
3: Ναι, είχα πάρει εδώ το αυτιστήρι μου.
2: Okay, εντάξει, καλά. Γερμανία, Μόναχο, πλουκάνικα μόνο θα φάγες. Δεν είναι και ότι έχει και μια κουζίνα υπέροχη. Εντάξει,
3: το κόνσεπτ ήταν το καλό. Ότι πήγα και είδα το βαφτιστήρι μου. Οπότε όλα τα υπόλοιπα δεν υπήρχαν.
2: Τι κάνει?
3: Είναι πάρα πολύ καλά. Πεθαίνω για αυτήν. Μπράβο. Δεν και αναπνέω μόνο για εκείνη. Άντε, εντάξει, είναι η γυναίκα μου, αλλά okay.
2: Εντάξει,
3: δεν,
2: εντάξει.
3: Δεν ακούει τώρα η γυναίκα μου.
2: Γι' αυτό το λες αυτό.
0: Πόσο χρονών είναι το βαφτιστήρι?
3: Είναι 18 μηνών.
2: Είναι, μπράβο. Να είναι γερό, να το χαρείς όπως θέλει.

0: Λοιπόν, το χαιρετισμό της εκπομπής μας το ξέρεις?
1: Το χαιρετισμό της εκπομπής μας. Ναι, της εκπομπής το ξέρω.
0: Ωραία, μια χαρά. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν με ποια ταινία παίζεις σήμερα. Δώσε προσοχή στην περιγραφή και έχεις 10 δευτερόλεπτα για να τη βρεις, εντάξει?
1: Okay, ακούει.
0: Λοιπόν, δύο άντρες αναλαμβάνουν να παραδώσουν ένα χαρτοφύλακα στο αφεντικό τους.
1: Στο αφεντικό τους. Δεν το έχω. Τώρα δεν το έχω.
2: Προσπάθησε.
1: Εγώ θα έλεγα τον ίδιο και τον Πανηλήθη, αλλά δεν είναι χαρτοφύλακα στο αφεντικό τους.
0: Ναι, όχι, ναι. Δεν είναι, δεν είναι αυτό. Δεν είναι αυτό. Για
3: Πού πας ρε καραμπίτρε, πού πας ρε, τι θες εσύ, τι θες να παίξεις θες? Ούρε, πού πας ρε καραμπίτρε εσύ.
0: Ναι, είναι λίγο έτσι, θέλει λίγο δουλίτσα, θέλει λίγο από μια άλλη πλευρά να το περάσετε. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2, παρακαλούμε πάρα μα πάρα πολύ, αν έχετε βρει την συγκεκριμένη ταινία, μας στέλνετε το ονοματεπώνυμο και τη λέξη παιχνίδι για να βγείτε στον αέρα. Αγαπημένη ταινία. Πολύ αγαπημένη ταινία.
2: Δυσκόλεψε τόσο λες σήμερα το παιχνίδι μας.
0: Εντάξει. Είναι, πρέπει λίγο να το πας.
2: Είναι λίγο η παγίδα.
0: Πρέπει να το πας λίγο. Ναι, γεια σας στη γραμμή μας. Ακούτε. Γεια σας. Ναι. Χτυπάει ακόμα.
2: Στο πρώτο χτύπημα σβήνω τα φώτα. Δεύτερο χτύπημα είμαι στην πόρτα. Στο τρίτο χτύπημα.
0: Έλα, έχουμε κι άλλη εδώ πέρα. Ορίστε. Όχι, για το μεταξύ δεν το έχετε βρει ούτε στα σχόλια. Δηλαδή βλέπω εδώ πέρα μου έρχονται και μηνύματα, μου έρχονται και ο Βαγγέλης έκανε την προσπάθειά του. Όχι, δεν είναι αυτό.
2: Δύσκολο, εγώ σου είπα σήμερα.
0: Δεν είναι αυτό. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Προσπαθεί η Έρη εδώ να πάρει τηλέφωνα. Έχει δρώσει, έχει πάθει μια... χτυπάει τώρα η γραμμή. Χτυπάει η γραμμή. Ναι, για να δούμε. Χτυπάει και αυτή η γραμμή.
2: Ελπίζω να μας το κλείσει.
0: Θα σας χτυπήσουμε κι εμείς.
2: Και την πόρτα σε λίγο.
0: Η άλλη λέει δεν πρόλαβα το τηλέφωνο που με πήρατε. Τι να κάνουμε, κούκλα μου, να κάνουμε πόση ώρα θες να το αφήσουμε να χτυπάει το τηλέφωνο.
2: Γεια! Καλέ, μας ακούς?
4: Γεια σας.
0: Γεια σας, πώς σας... Μπορεί να πει σε γραμμή, μην λες μας το κλείσε κατευθείαν και εσύ αμέσως.
2: Μα λέγεις και εσύ τώρα για την άλλη.
0: Μα η άλλη δεν είναι. Λοιπόν, δείτε λίγο, βάλε μουσική. Βάλτε μουσική, δεν είναι για να παίξουμε σήμερα το παιχνίδι. Δεν είστε συγκεντρωμένοι. Είστε από το Σαββατοκύριακο.
2: Η Δευτέρα, είναι Δευτέρα.
0: Μπούλο. Το ξέρετε αυτό?
2: Παιδί μου.
0: Αύριο θα παίξουμε. Αύριο θα παίξουμε ξανά με το...
2: Σας αγαπάμε, μην τον ακούτε έτσι.
0: Ναι, όχι, λέω ότι πήραμε εμείς. Αυτό. Δυναμώστε τώρα.

0: Μα να θέλεις να παίξεις ένα παιχνίδι, να μην συνεργάζονται οι γραμμές, να πέφτουν αυτά τα νεύρα μας τσατάλια. Έχουμε και αυτή τη βλακεία που έχει κάνει το Instagram τώρα με τα Insta μας, έχει πρίξει αστερόπι. Λοιπόν, άκουσε με να δεις. θα φας μπλοκ. Όλη μέρα, δουλειά δεν είχες, όλη μέρα μας βγάζεις φωτογραφίες με αυτά τα Insta φώτο, τα Insta τάδε, τα Insta. Δεν θα ξαναβγάλεις φωτογραφία.
1: Περνάω τέλεια, είναι σε
0: Snapchat. Θα βάλεις φίλτρο να μην βάζεις εμένα. Να μην έρχονται φωτογραφίες σε μένα.
1: Μην το ανοίγεις άμα θες.
0: Δεν μπορώ, γιατί αυτό εμφανίζεται, λίγο πλαγίως έρχεται.
1: Ναι, στα
0: και μετά ξαναφεύγει. Και από τις ρυθμίσεις το βγάζω και την επόμενη μέρα αυτό ξαναβγαίνει από μόνη του. Λοιπόν,
1: θέλει το κινητό σου να
0: θα φας μπλοκ και θα χάσεις σημαντικό follow.
1: Ναι, αλλά.
0: Θα φας μπλοκ.
1: Αρχικά ηρέμησε.
0: Κάθεσαι όλη μέρα και βγάζεις. Τι είναι αυτό.
1: Δηλαδή, δεν αισθάνεσαι σαν να έχεις περισσότερη πρόσβαση στη ζωή μου, γιατί είναι όλα πιο αυθόρμητα.
0: Δεν θέλω περισσότερη πρόσβαση στη ζωή σου. Ποιος σου είπε ότι θέλω.
1: Τις γκριματσούλες μου, τρώω.
0: Αυτά, γιατί χεστήκαμε, κυριολεκτικά. Δεν μας νοιάζει. Και ποια είναι η διαφορά με τα story. Βρήκατε, επειδή σας έχουμε περιορισμένους στα story και δεν τα βλέπουμε γιατί μας πρίζετε. Βρήκατε τώρα να μας δείχνετε τις φωτογραφίες σας και τα πόδια. Δεν μπορώ. Ούτε μούρι σου, ούτε πόδι σου, ούτε δάχτυλα, ούτε τίποτα. Φτάνει. Τα βλέπω κάθε μέρα. Όλη μέρα βλέπω τα πόδια σου, ρε μπρο. Πρέπει να τα βλέπω και όταν ανοίγω τα μηνύματά μου. Ενώ δεν έχω πατήσει, γιατί αυτή, άμα δεν ξέρετε, για αυτή τη νέα ρύθμιση, δεν είναι σαν τα stories. Εμφανίζονται ξαφνικά, εκεί που κάθεσαι, ξαφνικά βλέπεις μια αστερόπη και κάνει και κάτι κοντινά και έρχεται και σου στέλνει φυλάκια.
1: Ναι, αλλά δεν της αρέσουν τα φυλάκια που στέλνω.
0: Όχι ρε φίλε, δεν θέλω. Ξέρεις τι, θέλω να έχω την επιλογή.
1: Να το πατήσεις άμα θέλεις. Ναι, αλλά πρόσεξε αυτό επίσης. Αν θέλεις να το ξαναδείς, χάνεται.
0: Ρουθούνια όλη μέρα. Ιράνια, βλέπω ρουθούνια όλη μέρα. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Και έρχονται κάτι κοντινά. Δεν είναι ρε παιδιά.
1: Μα
0: φτάνει πια.
1: Είναι αυθόρμητο γιατί δεν μπαίνει
0: αποκτήστε
1: φίλτρο.
0: Και λίγο privacy.
1: Άκουμε.
0: Και λίγο προσωπική ζωή.
1: Σου
0: δεν μπορείτε.
1: Δίνουμε αυθόρμητισμό και δεν τον θέλεις. Μα δεν μπαίνει φίλτρο. Με βλέπεις όπως είμαι. Δεν μπορώ να βγάλω δεύτερη φωτογραφία ή να δω αν μου αρέσει αυτή και να τη διαγράψω.
0: Δεν μπαίνει φίλτρο.
1: Δεν μπαίνει φίλτρο.
0: Έτσι είσαι κανονικά.
1: Ναι, δεν μπαίνει φίλτρο.
0: Άντε που δεν μπαίνει φίλτρο.
1: Εδώ καλά-καλά τις δικές μου βάζω.
0: Σηκώνεσαι και βάφεσαι για να βγάλεις φωτογραφία. Δεν μπαίνει φίλτρο.
1: Ούτε καν.
0: Θα μπω τώρα, παιδιά, και θα μπω τώρα και θα δω τις φωτογραφίες της.
1: Είναι από χθες το βράδυ που είχα πάει στην
0: μα πάμε αρέσει από χθες το βράδυ.
1: Δεν μπορείς να το δεις τώρα. Δεν,
0: έχει εδώ δύο. Με δύο φιλιέται. 20 ώρες πριν πατάω, πάλι αστερόπι. Ξαναπατάω, τι γίνεται.
1: Βάζω μερικά, ρε παιδί μου. Περνάει η ώρα.
0: Γιατί τι.
1: Εσύ δεν έχεις
0: πολύ ελεύθερο χρόνο για να περνάει η ώρα.
1: Το ένα κλικ που κάνω από την ώρα που θα μου φάει. Περνάει πιο ευχάριστα, ρε παιδί μου. Νιώθω ότι είμαι πιο προσιτή με τους φίλους μου.
0: Πιο προσιτή.
1: Τι εννοεί. Ότι έχουμε μια περισσότερη αμεσότητα. Είναι λίγο σαν να είναι. Σαν να μπαίνει στενούς.
0: Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν βρέθηκε από τους φίλους σου να σε κράξει.
1: Όχι. Είσαι ο πρώτος.
0: Δεν
1: πέφτω
0: έχει
1: από τα σύρεφα
0: γιατί
1: για αρχή.
0: Δεν έχεις φίλους, ρε φίλε. Έχω. Και άμα συνεχίσεις έτσι, δεν θα έχεις κι άλλο.
1: Καταρχάς, δεν είδες ότι εκεί που φιλιάμαι με μια φίλη μου.
0: Ναι, δυο σας χαίρεστε.
1: Ναι.
0: Μόνες σας. Ωραία. Γιατί δεν τις στέλνεις την φωτογραφία.
1: Και
0: αυτή βλέπω δουλειά από το πρωί μέχρι το βράδυ. Μπράβο, αργαλιό.
1: Ναι, εσένα θα σου πάρει φοβερή ώρα να κάνεις ένα κλικ μπροστά από τη μούρη σου.
0: Δεν ξέρω, Αστερόπη, δεν ξέρω. Νομίζω ότι μόνο το χρησιμοποιείς πιο πολύ από ότι το χρησιμοποίησε ο άνθρωπος ο οποίος το εφήβρε.
1: Αρχικά.
0: Αυτός που το σκέφτηκε και το έβαλε, που δουλεύει στη Meta και στο Instagram, τόσο πολύ δεν το έχει χρησιμοποιήσει.
1: Δεν το έχει θυμίσει σωστά, γιατί αυτό είναι μόνο για φίλους. Δηλαδή, μόνο αν ακολουθιόμαστε, το βλέπεις.
0: Τα βλέπετε, άρα θα την κάνω unfollow. Κατάλαβε.
1: Μην με κάνεις unfollow. Μην τολμήσεις.
0: Σε
1: κόλλα. Αν με κάνεις unfollow,
0: θα φοβηθώ.
1: Θα κλονιστεί η σχέση μας.
0: Ναι, θα φοβηθώ.
1: Πώς θα κάνεις εκπομπή αύριο μαζί μου,
0: θα κάνω εκπομπή, δεν θα σε ακολουθώ στο Instagram.
1: Με κάνει ένα follow.
0: Θα σε ακολουθώ.
1: Μην τολμήσεις.
0: Να μην ακολουθείτε.
1: Τι?
0: Να μην ακολουθείτε.
1: Το έκανε. Με κάνει ένα follow.
0: Ακολουθήστε κι εσείς. Όχι, θα κάθομαι να σε βλέπω να φιλιέσαι σε γάμους που πηγαίνεις και σε βαφτίσεις με μια άλλη φίλη σου. Άσε μας ρε από εδώ.
1: Θα σε κάνω ένα follow από τη ζωή.
0: Να μου κάνεις από όπου θέλεις. Λοιπόν, στην παρέα μας.
1: Πόσο τον ευρίασα δηλαδή τώρα για να με κάνει unfollow.
0: Στην παρέα μας.
1: Δύο χρόνια έχω πει και έχω πει, έχω κάνει και έχω κάνει. Και φτάσαμε στο σημείο αυτό να με κάνει unfollow επειδή βλέπει 5 φωτογραφίες τη μέρα στο Instagram, στο Instant. Επειδή βλέπει.
0: Instant. Ούτε να το πει δεν μπορεί. Βένετα κουτσίνε.
1: Θα σου έλεγα καμιά βαριά κουβέντα τώρα, αλλά έχει χάρη.
0: Λοιπόν, γλυφάδα, άλυμο, χαλάνδρι, νέα και φυσιά και στην Πάρο, παιδιά. Μιλάμε για τα πιο ιδιαίτερα έπιπλα κουζίνας. Αυτός είναι ο προορισμός, είναι μονόδρομος. Βένετα, κουτσίνε, το πρώτο σε πωλήσεις εργοστάσιο στην Ιταλία, με ποιότητα στην κατασκευή, μοναδικά design και ένα after sale που ξεχωρίζει. Μπορείτε να επισκεφτείτε σήμερα μία από τις εκθέσεις στις περιοχές που προανέφερα. Βένετα, κουτσίνε, δημιουργούν το χώρο που ζεις, μαγειρεύεις και μοιράζεσαι στιγμές.
1: Ο Αντώνης λέει καλά έκανες που με έκανες unfollow, γιατί όλη μας η ζωή είναι ένα ψέμα insta και βρίζεις το υπόλοιπο.
0: Ευχαριστώ.
1: Έλα ρε εσύ Αντώνη, δείξε μας τη δική σου τη ζωή, η οποία έχει φοβερό ενδιαφέρον και την εμφανίζει στα social και θα την κρατήσει κρυφή.
0: Ευχαριστώ Αντώνη.
1: Έλα ρε εσύ Αντώνη.
0: Έλα, θα σε έχουμε όλη μέρα να σε βλέπουμε.
1: Έλα.
0: Ουρτ.
1: Εσύ.
2: Όχι, φύγε. Δεν θα με ακουμπήσει με αυτό το πράγμα.
0: Μόλις έκανα μπάνιο.
3: Ε, Λούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο.
4: Ο Music 892 υποδέχεται το έξτον Adriatic στην Ελλάδα. Σάββατο 23 Μαΐου, το παγκόσμιο φαινόμενο των Adriatic επιστρέφει στην Αθήνα από τους 4303 και το Charlie. Μετά το ιστορικό sold out στο Διόνυσο, η συνέχεια γράφεται στο Θέατρο Πέτρας. Ζήσε την οπτικοακουστική εμπειρία που έγινε διεθνές σημείο αναφοράς. Συντονίσου καθημερινά στον Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. X by Adriatic. Η επιστροφή. Χορηγός επικοινωνίας Music 892.
5: Νιώθεις τα μάτια σου ξηρά, κουρασμένα ή ερεθισμένα? Sustain Complete χωρίς συντηρητικά. Η λύση. Η σύνθεση του MHP One προσφέρει ολοκληρωμένη ανακούφιση από τα πολλαπλά συμπτώματα της ξηροφθαλμίας για 8 ώρες. Ιατροτεχνολογικό προϊόν. Συμβουλευτείτε τον οφθαλμίατρο, τον φαρμακοποιό ή τον οπτικό σας για τη χρήση και τις προφυλάξεις. Προσοχή στη χρήση, τις αντενδείξεις και τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
6: Κάθε διαδρομή ξεκινά από μια επιλογή. Σκέφτεσαι το επόμενο βήμα στην καριέρα σου ή ξεκινάς τώρα την επαγγελματική σου πορεία. Το Live Legacy από τη Mastercard και το WEN επιστρέφει το Σάββατο 23 Μαΐου στο Οδείο Αθηνών. Ένα event που ξεκινά από την ενδυνάμωση των γυναικών και ανοίγει το διάλογο για όλες και όλους. Ιστορίες που εμπνέουν. Άνθρωποι που κάνουν τη διαφορά. Ευκαιρίες που δεν θέλεις να χάσεις. Κλείσε τη θέση σου στο mastercard.gr / Live Legacy και ξεκίνα να χτίζεις το δικό σου legacy.
7: Δεν θα πιστέψεις τι ονειρεύτηκα. Το σπίτι μας. Φρεσκοβαμμένο, πανέμορφο και το καλύτερο. Δεν πληρώσαμε τίποτα.
8: Μάλλον δεν ήταν όνειρο. Στο διαγωνισμό της Vivachrome κερδίζεις προϊόντα και δωρεάν βάψιμο για το χώρο σου.
7: Δηλαδή το σπίτι των ονείρων μου μπορεί να γίνει πραγματικότητα.
8: Ακριβώς. Μπες τώρα στο vivachrome.gr και δήλωσε συμμετοχή.
9: Μπαίνεις στο αυτοκίνητο. Έχεις πει στο Γιάννη. Πεζοπορία σίγουρα. Μα πριν προλάβεις να χαρείς το βουνό, χτυπά το τηλέφωνο και τα παιδιά ήδη ουρλιάζουν. Γεια! Και κάπου ανάμεσα στα φρένα ακούς τη φωνή της Λιδίας.
10: Έχουμε το μπραντς με τους κουμπάρους.
9: Και εσύ δεν θες να διαλέξεις. Θέλεις βουνό, θέλουν οικογένεια, θέλει φίλους, θέλετε τα πάντα. Γι' αυτό έχεις το i20.
11: Τώρα με 18.190 ευρώ και νέους τουρμποκινητήρες. Hyundai i20. Χωράει όλα όσα φαντάζεσαι.

0: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
1: Μήπως λεφτά.
0: Τα λες και λεφτά.
2: Coupons. Coupons.
1: Από πού ακούστηκε αυτό?
0: Τι σου λέω τόση ώρα. Από την τσέπη μου.
3: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferris Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
5: Βρε αγάπη μου, πόσο ωραία μέρα έχει.
6: Τέλος πια με το αυτοκίνητο.
7: Πάλι hot dog. Φάγαμε και χθες.
6: Επειδή δεν παίρνετε βάρος, δεν σημαίνει ότι είναι υγιεινό.
8: Λενάκι μου, δεν τρώμε γλυκά τέτοια ώρα.
9: Από σήμερα αποκτούμε υγιεινές συνήθειες. Δωρεάν υπηρεσία τηλεσυμβουλευτικής με διατροφολόγο, ψυχολόγο και ομάδα ειδικών για παιδιά που αντιμετωπίζουν προβλήματα υπερβαρότητας και παχυσαρκίας από το Υπουργείο Υγείας και την UNICEF. Ενημερωθείτε στο παχυσαρκία-και-παιδί.gov.gr ή στο 210-9549-470. Εθνική δράση κατά της παιδικής παχυσαρκίας. Για τα παιδιά, γινόμαστε ασπίδα. Το πρόγραμμα υλοποιείται από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με την UNICEF. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Στη φάση της ζωής μου που όλα αλλάζουν, κατάλαβα ότι το beauty routine μου δεν χρειαζόμουν μια διαφορετική υποστήριξη. Πιο στοχευμένη, πιο ουσιαστική, πιο Evabel. Με τα Evabel δεν έχω απλά μια σειρά δερμοκαλλυντικών. Έχω τον σύμμαχο που στηρίζει και αγκαλιάζει τις δερματικές μου αλλαγές στο πέρασμα του χρόνου. Το Regenerating Serum με φυτοϊστρογόνα, τετραπεπτίδια και υαλουρονικό σχεδιάστηκε για τις ανάγκες της δικής μας επιδερμίδας. Τώρα που είμαστε σε φάση ορμονικών αλλαγών. Evabel. Ο χρόνος με το μέρος σου. Γνώρισε όλη τη σειρά σε επιλεγμένα φαρμακεία και καταστήματα ομορφιάς. Intermed είναι η απάντηση.
11: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
12: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
11: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Μια καλησπέρα και ένα καλή εβδομάδα να σας πούμε σήμερα που είναι Δευτερούλα και η ώρα έχει πάει 7 και έχει έρθει και η ώρα για δεύτερη ώρα σε αυτή την εδώ την εκπομπή.
3: 7 λεπτάκια μετά από τις 7, αργήσαμε λίγο, είναι αλήθεια, αλλά έπρεπε να κάνω unfollow την Αστερόπη και μετά έπρεπε να την κάνω και follow ξανά. Γιατί θα μου το κρατούσε μανιάτικο, την έκανα
2: όχι,
3: follow.
2: Όχι, ας έκανε τις επιλογές σου. Αλλά... εγώ είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος δίνει απόλυτη ελευθερία στους φίλους μου, τους συντρόφους μου
3: αυτό.
2: Και όποιον κινείται κοντά μου.
3: Κατά αυτό. Και ταυτόχρονα εγώ κάνω το σήμα του... της απειλής. Καταλάβες. Αυτό. Την έκανα follow, αλλά με προειδοποίησε ότι αν δεν περιορίσει αυτά τα instants. Θα φάει όχι unfollow, θα φάει έρχεται το blog, παιδιά.
2: Θα βρω τρόπο να σε βγάλω. Γιατί εγώ δεν θα τα περιορίσω.
3: Έρχεται το blog. Έρχεται
2: ή μπορώ να το βαρεθώ, να σου πω την αλήθεια. Δηλαδή, δώσε μου λίγο χρόνο, θα δούμε.
3: Κοίτα, εκεί πιστεύω ότι θα γίνει. Θα το βαρεθούν όλοι όσοι το διαχειρίζονται. Και αναλογικά με το χρόνο που ξοδεύει ο καθένας για πόσο χρόνο είναι στα social media. Εντάξει, φτάνει κάπου. Δηλαδή και εφαρμογές, όλα αυτά. Για ποιο λόγο τα κάνουνε?
2: Για να μένουμε περισσότερο.
3: Για να
2: εκεί,
3: παραμένεις
2: σωστά.
3: Εκεί πέρα και να είσαι εκεί, γιατί όσο είσαι εσύ εκεί στην εφαρμογή, αυτοί βγάζουν λεφτά. Προφανώς και είμαστε ήδη πάρα πολλές ώρες. Το καταλαβαίνεις αυτό με το. Ξεκινάς, λες, αχ, να πέσω να κοιμηθώ. Ας δω καλέ ένα βιντεάκι. Mm. Και πάει 5 ώρα το ξημέρωμα, έχεις ξαπλώσει από τις 12 και σκρολάρεις σαν το αποβλακωμένο.
2: Και έχεις μάθει πώς φτιάχνουν σπίτια στην Ινδία μόνο από ξύλο.
3: Μα πραγματικά, έχεις φτάσει σε αυτό το σημείο. Τώρα, πόσο μάλλον με το που ξυπνάς. Να μας ανεβάζεις και άλλη μία φωτογραφία σε ένα άλλο μέσο, το Instagram. Γιατί το TikTok το πηγαίνουμε γόνατο το μεσημέρι. Αυτά έτσι για να... το βράδυ θα να πω. Αυτά έτσι για να κάνουμε συζήτηση.
2: Ναι.
3: Για να...
2: έχεις δίκιο, με έπεισες και σκέφτομαι πολύ σοβαρά τώρα επειδή δεν το ξαναχρησιμοποιήσω. Θες να βγάλουμε με το δικό μου το Instagram αφού εσύ δεν έχεις κάνει καμία.
3: Την κοπέλα την έπεισα.
2: Μπορεί να σταματήσω να το χρησιμοποιώ, να μην έχω μια αναμνηστική μαζί σου. Μπορεί κάπου αυτό να υπάρχει στο αρχείο μου. Για να δω. Ναι, έλα να βγάλουμε μια. Ποτέ δεν ξέρεις τι μπορεί να γίνει.
3: Αστερόπη, αν με πλησιάσεις το κινητό.
2: Έλα λίγο.
3: Και πατήσεις το κουμπί.
2: 3, 2, 1. Παιδιά, έβγαλε το μεσαίο του δάχτυλο αυτή τη στιγμή.
3: Πάλε και... καλά που δεν έβγαλα το τρίτο μου πόδι.
2: Είναι στο instant. Είναι στο instant.
3: Στο instant θα μπείτε. Γιατί δεν μπορείς να το σβήσεις?
2: Όχι.
3: Α, δεν μπορεί.
2: Όχι, δεν μπορώ να κάνω τίποτα.
3: Α, δηλαδή μια βγαίνει, μια ανεβαίνει.
2: Θες να το ψάξω?
3: Καλά, ένα κολοδάχτυλο έβγαλα, δεν έχω ξαναδεί follower σου. Τόσα πράγματα έχω δει από σένα. Θα τους φάνηκε περίεργο ότι είδανε άλλο μέρος του σώματος γι' αυτό. Θα καταλάβουν ότι σε χάκαραν. Έχουν συνηθίσει να βλέπουν.
2: Στο μότο, δεν έχω κολλητά απλά.
3: Μπούστο. Τώρα λένε, αχ, έχει και δάχτυλα η Αστερόπη. Δικό μου είναι, παιδιά, δεν είναι της Αστερόπη.
2: Πώς διαγράφεται αυτό το πράγμα.

0: Τόσα χρόνια πάνε από το 1976 μέχρι σήμερα, παιδιά. Θα σας πω εγώ, με τα πρόχειρα και πάρα πολύ γρήγορα μαθηματικά μου, επειδή είμαι πάρα πολύ καλή σε αυτό, είναι 50. Τόσα. Κοροϊδεύεις τα μαθηματικά μου.
1: Όχι, μπράβο που το υπολόγισες τόσο γρήγορα.
0: Ναι, ρε, τώρα σου λέω, είμαι genius εγώ σε κάτι τέτοια. Δηλαδή, άμα είναι εύκολα, τσακ τσακ. Τόσο τσακ τσακ, παιδιά, θα πάτε κι εσείς στα καταστήματα της εταιρείας διαμαντής Μασού, της ΑΕ, η οποία 50 ολόκληρα χρόνια, γιατί τόσα βγαίνουν, σας είπα, είναι κοντά μας και συνεχίζει δυναμικά με καταστήματα σε όλη την Ελλάδα, στηρίζοντας την ελληνική παραγωγή και προσφέροντας ποιότητα και οικονομία κάθε μέρα. Αυτό είναι ο Μασούτης φυσικά, με οικονομικά και ελληνικά σούπερ μάρκετ.
1: Έχουμε hot topic of the day. Hot topic of the day. Λοιπόν, φαινόμενο ξέρεις το Ελληνίνο?
0: Όχι, τι είναι αυτό?
1: Το ξέρετε αυτό το φαινόμενο?
0: Όχι.
1: Που εκδηλώνεται στον ελληνικό ωκεανό και είναι πιθανό να φέρει πολλές υψηλές θερμοκρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο.
0: Να,
1: αυτό.
0: Να ψηθούμε, εννοείς?
1: Ναι,
0: τώρα.
1: Είναι πιθανή η εκδήλωση υψηλών θερμοκρασιών το επόμενο διάστημα, διαβάζω. Και πολύ πιθανό είναι να επηρεαστεί και η Ελλάδα με μεγαλύτερες διάρκειες καύσωνες, περισσότερες ημέρες με 40 πλάς και υψηλές νυχτερινές θερμοκρασίες, γιατί τι εστί καύσωνας εστί να μην πέφτει θερμοκρασία ούτε το βράδυ. Είναι αυτό που λες, Παναγιά μου, να βραδιάσει λίγο, να δροσίσει,
0: να
1: και βγαίνεις έξω στο μπαλκόνι και κάνει είναι ο δράκος και αυτή την ανάσα. Αυτό ακριβώς. Καταλάβατε. Είναι ο φούρνος που ανοίγεις από τα γεμιστά και έρχεται πάνω σου όλο με το πρώτο
0: και
1: άνοιγμα.
0: Και σε κλείνεις τα μάτια. Αυτό γιατί νομίζεις ότι κάτι παθαίνεις.
1: Να πούμε ότι είναι αυτό.
0: Αυτό ξέρουμε πότε θα έρθει.
1: Αυτό λένε ότι εκδηλώνεται στον Ειρηνικό ωκεανό.
0: Μακριά μας είναι ακόμα.
1: Θα φέρει πολύ ψηλές θερμοκρασίες και ακραία καιρικά φαινόμενα σε όλο τον κόσμο, έτσι κι αλλιώς. Αλλά μιλάει για ότι θα έρθουν το καλοκαίρι προς Ιούνιο-Ιούλιο.
0: Κοίτα, πέρυσι ο καύσωνας είχε έρθει στη γενέθλιά μου 22 Ιουλίου. Γιατί καταλαβαίνεις, ήταν η ημέρα που έπρεπε αναγκαστικά να έχει καύσωνα.
1: Έτσι. Είναι ένα φυσικό κλιματικό φαινόμενο που χαρακτηρίζεται από τη θέρμανση της επιφάνειας του ωκεανού στον Ειρηνικό και συνήθως εμφανίζεται κάθε 2 με 7 χρόνια με διάρκεια 9 με 12 μήνες.
0: Τι? Ναι. Ότι για 9 μήνες παίζει να ψηθούν. Α, όχι, εκεί στον Ειρηνικό θα ψηθούν 9 μήνες.
1: Άκουσαμε λίγο τώρα.
0: Είπες διάρκεια 9 με 12.
1: Ναι. Επιστήμονες και εξωματούχοι παρακολουθούν στενά τις συνθήκες που διαμορφώνονται στον Ειρηνικό ωκεανό, γιατί ξαναλέω, από εκεί όλα ξεκινούν, και ενδέχεται να εκτοξεύσουν αυτές τις θερμοκρασίες και να καταρρύψουν παγκόσμια ρεκόρ ζέστης μέσα στον επόμενο χρόνο. Οπότε όλο αυτό το ζήτημα είναι ongoing. Είναι,
0: α, τώρα θα μας έρθει.
1: Ξεκινάει να. Ακόμα είναι πολύ νωρίς για να υπάρξει σαφής εικόνα. Ωστόσο, υπάρχουν ενδείξεις ότι φέτος μπορεί να αναπτυχθεί ένα λεγόμενο υπέρ.
0: Τι υπέρ?
1: Υπέρ το συγκεκριμένο φαινομένο.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Ακόμα
0: και άλλο έξτρα.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι. Ενισχύοντας ακραία καιρικά φαινόμενα, όχι μόνο σε εμάς, σε ολόκληρο τον κόσμο. Ορισμένες προβλέψεις, όπως διαβάζω εδώ πέρα μάλιστα, δείχνουν ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε ένα από τα ισχυρότερα που έχουν καταγραφεί ποτέ.
0: Ωραία, άρα πάγους είχαμε, ανθρώπινη ζωή παίζεται, και μπανιέρα με παγάκια μας βλέπω για το καλοκαίρι και να μην βγαίνουμε από το σπίτι.
1: Και σύμφωνα με το Κέντρο Πρόγνωσης Κλίματος, δεν τα λέω εγώ, δεν τα έχω κατεβάσει από το μυαλό μου, παιδιά, υπάρχει πιθανότητα περίπου 66% το φαινόμενο να φτάσει σε ισχυρή ή πολύ ισχυρή ένταση τους επόμενους μήνες.
0: Φτάνει, σταμάτα, μην μας πεις άλλα, μας έχεις ανοίξει την καρδιά μας, δεν έχεις κάνει περιβόλη.
1: Να πούμε ότι οι πιθανότητες είναι αρκετές και ότι βέβαια αυτά όσον αφορά τα του καιρού αλλάζουν συνέχεια και μέρα με τη μέρα, οπότε
0: μπορεί
1: και να αλλάξει αυτό. Για να έχουμε και μια, να κλείσουμε αισιόδοξα το μικρόφωνο.
0: Ναι, ρε, μας γέμισες τώρα.
1: Να βάλουμε και τη Βικτόρια Χαλκίτη, καλοκαιράκι έρχεται, να ακούσουμε το τέλεια τέλεια τέλεια.
0: Τέλεια, με 45 βαθμούς να το ακούς.
1: Να πάνε όλα τέλεια, παιδιά, σας εύχομαι. Μη φοβάστε.

0: Ραμπάμπα. Λοιπόν, παιδάκια, την Παρασκευή, ακούστε λίγο, Παρασκευή, αυτή την Παρασκευή, 22 του μηνού, εμείς δεν θα έχουμε εκπομπή, με πολύ μεγάλη στεναχώρια, αλλά τι να κάνουμε, πρέπει να δώσουμε την ώρα μας στα κουνάβια, στα παιδιά μας το πρωί, γιατί έχουν το Lavin Rose Live Radio Series, το οποίο επιστρέφει με το επεισόδιο νούμερο 9 στην Ερμού. Το διανοείστε και ποιοι είμαστε εμείς που θα σταθούμε εμπόδιο σε αυτό εδώ πέρα το event.
1: Όχι δα, δεν θα μπορούσαμε άλλωστε.
0: Είμαστε πολύ χάλια, αλήθεια σας το λέμε, που την Παρασκευή δεν θα είμαστε μαζί σας.
1: Και πέφτει τριήμερο χάλια.
0: Ναι, αλήθεια. Σωσή. Θα ήταν ιδανικό άμα ήταν και η Παρασκευή του Αγίου Πνεύματος, αλλά φαντάζομαι ότι...
1: Το παρατραβάς. Και θα μας λείπαν οι ακροατές.
0: Ναι, αυτό. Ακούστε τώρα τα κουνάβια. Ο Φάνης, η Μαρία και ο Δημήτρης εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavin Rose στην Ερμού 37 και μας περιμένουν όλους να ανακαλύψουμε μαζί τα υπέροχα προϊόντα της Lavin Rose με την καλύτερη ξένη mainstream μουσική και πάρα πολλές εκπλήξεις από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, ξαναλέω, την Παρασκευή που μας έρχεται 22 Μαΐου. Music και Lavin Rose, το νου σας, το κάνανε και τους προηγούμενους μήνες, θα το ξανακάνουν και να το ξανακάνουν γιατί είναι οι καλύτεροι.
1: Λοιπόν, δεν έχουμε μιλήσει λίγο για την κατάφορη αδικία και αυτό το έσχος που παρακολουθήσαμε το Σάββατο. Eurovision. Έσχος.
0: Θέλω να σου πω ότι η Αστερόπη, γιατί την είδαμε μαζί την Eurovision, ήτανε, λες και ο Ακύλας ήτανε ο ξάδερφός της. Και τέτοια, λες και το έγραψε αυτή το τραγούδι.
1: Παιδιά,
0: τέτοια
1: απογοήτευση. Δεν μπορώ την αδικία. Είναι δυνατόν ξαφνικά δέκατος από το πουθενά, μέσα σε κάτι ώρες, ενώ τα στοιχήματα τον είχαν τρίτο.
0: Καλά που δεν έπαιξα τα 700 ευρώ.
1: Πού δεν λες πάλι καλά. Που το γλιτώσαμε αυτό.
0: Μου είπε ένας εδώ να παίξω 700 ευρώ.
1: Ναι, ναι. Είδες που σου είπα να μην τους ακούς αυτούς.
0: Ευτυχώς.
1: Το κακό σου θέλανε.
0: Πολύ, όχι.
1: Παιδιά, εντάξει, έλα από το πουθενά τώρα. Πολύ ωραίο το Μπαγκαράγκα, δεν λέω, και η κυρία Ντάρα. Ωραιότατη, εξαιρετική. Μια χαρά. Αλλά. 0%.
0: Συγγνώμη, αλλά το τραγούδι μας ήταν κακό. Γράφει εδώ ο Τάσος.
1: Κακός είσαι και φαίνεσαι, Τάσο. Που θα πεις το τραγούδι μας κακό.
0: Αυτή έγραψε το τραγούδι, παιδιά. Σας λέω τώρα.
1: Παιδιά, τα είχε όλα. Είχε κίνηση, είχε ενέργεια.
0: Αυτό ήταν το πρόβλημα, ότι τα είχε όλα, ίσως.
1: Ίσως
0: ήθελε λίγο πιο ησυχία, να μην τα έχει όλα.
1: Το αγάπησε, αλλιώς δεν θα έκανε χαμό. Στα social, στο YouTube, παντού.
0: Τι έγινε, τι πιστεύεις ότι έγινε, μας αδίκησαν?
1: Ναι! Είναι η πρώτη, όχι η πρώτη, είναι μία φορά μετά από αρκετά χρόνια που μας έχουν αδικήσει πάρα μα πάρα πολύ. Δηλαδή, συγγνώμη, η Μάλτα που ξαφνικά βρέθηκε μέσα στη δεκάδα, από πού και σου, θυμάσαι το κομμάτι της? Ούτε τα μούτρα του δεν θυμάμαι. Και ήρθε τώρα αυτός εδώ ξαφνικά να μπει μέσα στη δεκάδα.
0: Σχύει
1: έλα,
0: τώρα
1: έλα, έλα, έλα, έλα, έλα.
0: Γιατί το Ισραήλ...
1: Μη με κάνεις να μιλήσω γι' αυτό δεν θα μιλήσω, γιατί θα μπλέξουμε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ό,τι πιο απαράδεκτο έχει στείλει η Ελλάδα στην ιστορία της Eurovision, γράφει ο Παναγιώτης.
1: Απαράδεκτα είναι τα μούτρα σου και ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς, φιλαράκι. Απαράδεκτα είναι το στόμα σου, έχεις γνώμη, έχεις μουσική παιδεία. Τι έχεις γράψει στη ζωή σου, φέρε μας ένα καλύτερο κομμάτι που έχεις γράψει εσύ. Ξέρεις, τραγουδαστή, έλα μας τη φωνή σου.
0: Και να είναι τώρα αυτό στην συμφωνική ορχήστρα εδώ, τη δικιά μας.
1: Ναι, εντάξει, έλα.
0: Να είναι ο Κορκολής.
1: Έλα.
0: Και να μας ακούει ο Στέφανος Κορκολής και να βρίζει τώρα η Αστερόπη τον Κορκολή.
1: Μπορώ να τον αντιμετωπίσω. Φέρ τον μου.
0: Πολλά νεύρα, ρε Στερόπη.
1: Μα δεν μπορώ, όχι. Δεν μπορώ.
0: Καλή προσπάθεια για Eurovision, γράφει η Αγγελική. Πιστεύω πρέπει να ανανεωθεί το team για τη σκηνική παρουσία κτλ.
1: Ναι, ότι η σκηνική παρουσία μας έφαγε τώρα.
0: Καλά, γίνεται να μην φταίμε σε τίποτα εμείς. Να τα κάναμε όλα τέλεια και να μας κάνανε. Γιατί η αδικία θα ήταν να ήμασταν πέμπτη.
1: Περίμενε. Ζήτησα εγώ να είμαστε.
0: Από άποψη μουσικής είναι κακό. Κάποιοι είμαστε μουσικοί και πονάνε τα αυτιά μας.
1: Κάποιοι που είστε μουσικοί να κλείσετε τα αυτιά σας και να αλλάξετε γούστο. Λοιπόν,
0: ο Βασίλης λέει μετά από το περσινό μας κομμάτι, το φετινό ήταν τουλάχιστον τραγικότατο.
1: Όχι, παιδιά, απλά δεν είναι για όλα τα γούστα. Η μία τραγουδούσε στα ελληνικά που την αγαπούσα. Θυμάσαι ότι πέρσι εγώ όταν βγήκε η Κλαβδία είχα βουρκώσει. Δεν λέω, αλλά.
0: Το ζήσαμε κι αυτό σε αυτή την εκπομπή. Λες και ήταν η μάνα της Κλαβδίας, δηλαδή πραγματικά.
1: Παιδιά, με συγκίνησε.
0: Έβγαινε η Κλαβδία και έκλαιγε, δεν μπορούσε να κάνει μικρόφωνο.
1: Ναι,
0: δηλαδή.
1: Όχι.
0: Τι πρεξίδι.
1: Ήμουνα πάρα πολύ συγκινημένη και την ώρα που το τραγουδούσε το εντυλικό και στο ένα ημιτελικό, γιατί μου δημιούργησε πάρα πολλά συναισθήματα. Αλλά να αναγνωρίζουμε ότι το τωρινό μας κομμάτι ήταν μια χαρά. Απλώς, αν τα βάλετε κάτω, οι χώρες που είναι μέσα στη δεκάδα, για να μην πω ότι έχουν πληρώσει, γιατί δεν το ξέρω αυτό.
0: Σοβαρή καταγγελία, κάμερα εδώ. Αν έρθει από την EBU η Μινισάρα, στον έκτο όροφο, κύριος πολίτης.
1: Συγγνώμη,
0: εγώ δεν υιοθετώ.
1: Τα δωδεκάρια.
0: Αστερόπιχα είναι να έχουν κάτι ηλιόδεντρα στην Εύβοια και οι γονείς σε ένα σούπερ μάρκετ που πουλάνε πράγματα.
1: Είπα δεν το ξέρω, γι' αυτό είπα δεν το λέω. Τα δωδεκάρια που φεύγαν αδιάβαστα το ένα, όπου να είναι.
0: Εγώ πάντως που άκαλα ηρέμης τώρα, Κατούρα. Εγώ που άκουγα το πρωί το Λιάγκα. Θέλω να σας πω.
1: Εγώ να ακούσουμε αυτό.
0: Ότι είπε ο Λιάγκας ότι έχει στενό έτσι ρεπορτάζ εκ των έσω μέσα από την EBU, γιατί την παρακολουθεί λέει χρόνια. Είπε, τι είπε, ότι το Σάββατο το μεσημέρι η Ντάρα έτρωγε κάτι σε υδατάνθρακα και ξαφνικά χτυπάει το τηλέφωνό της, είπε ο Γιώργος, και ήταν από την EBU και τι την είπανε. Ντάρα, Ντάρα, ντύρι Ντάρα, μήπως μπορεί η χώρα σου να φιλοξενήσει τον διαγωνισμό. Και η Ντάρα Ντάρα πήρε τη χώρα της τηλέφωνο, τα δε έφυξα να λέω το πρωινό και Γιώργος Λιάγκας, και είπε, παιδιά, ακούστε λίγο τι με ρωτάνε, γιατί τώρα πήραν εμένα από άγνωστο νούμερο.
1: Ναι.
0: Γιατί με ρωτάνε τέτοια πράγματα, μπορούμε να το διοργανώσουμε. Αυτό ήταν το πρώτο σημάδι. Το δεύτερο σημάδι ήταν όταν τελείωσε την εμφάνισή της η Ντάρα Ντάρα, σύμφωνα με τον Γιώργο Λιάγκα, στο το πρωινό. Όλοι οι τραγουδιστές όταν κατεβαίνουν, τι τους κάνουν αστερόποι,
1: τους
0: βγάζουν τα ακουστικά. Ωραία, από τα αυτιά που έχουν και οι δύο-δύο. Λοιπόν, από την Ντάρα Ντάρα δεν τη το βγάλανε. Γιατί ήξεραν ότι θα ξαναμπεί.
1: Άρα το βλέπεις. Το βλέπεις ότι ήταν στημένο το πράγμα.
0: Όχι, δεν ήταν στημένο. Αφού ρε εσύ
1: τα
0: αποτελέσματα των κριτικών επιτροπών τα ξέρουν από Παρασκευή, αφού την Παρασκευή ψηφίζουν. Αν βγήκε η Ντάρα Ντάρα πρώτη με διαφορά στο τέτοιο, είναι μία.
1: Και άμα ο κόσμος την
0: είναι μία αίσθηση. Μα δεν γίνεται τώρα.
1: Και άμα ο κόσμος δεν την ψήφιζε, είναι μία αίσθηση, άλλο την αίσθηση. Και εμάς δεν μας είχαν πάρει τηλέφωνο πριν από μια εβδομάδα και λέγανε και σε εμάς, μας ρωτήσανε, άμα μπορούμε να το διοργανώσουμε. Τι έγινε ξαφνικά, δεν γίνεται τη μια εβδομάδα πριν να σε παίρνουν τηλέφωνο να σου λένε αν δεν μπορείς να το διοργανώσεις.
0: Κάποιοι πάντως συνδυάζουν.
1: Δέκατος.
0: Μας το γράφετε εδώ κιόλας ότι μπήκε και στο ευρώ η Βουλγαρία και πρέπει με κάποιο τρόπο να χρεωθεί στο άμεσο μέλλον. Δεν γίνεται διαφορετικά. Έρχονται μετά. Άστος να χαρούν. Έρχονται. Μνημόνια έρχονται. Δώσ' τους και τους Ολυμπιακούς αγώνες. Και μετά Καστελόριζο. Λεφτά υπάρχουν. Τέλος πάντων, παιδιά.
1: Δεν θα νιώσω καλύτερα με το χεύσει η Βουλγαρία, να ξέρεις.
0: Λοιπόν, άκουσα με λίγο γιατί βαρέθηκα. Βάλε ξανά το τραγούδι της Ιταλίας. Ένα ήταν το τραγούδι, κατά τη γνώμη μου, που έπρεπε να κερδίσει. Ιταλία μόνο. Θυμηθείτε αυτό το τραγούδι. Η Eurovision έχει να κάνει πολύ με το τραγούδι το οποίο θα θυμάστε για καιρό. Καμία νταρανταρά.
1: Κανένα
0: νακύλα. Είναι δυνατό να θυμόμαστε. Είναι δυνατόν να θυμόμαστε το Die For You και να μην θυμόμαστε το My Number One? Είναι! Τι σημαίνει? Ότι το Die For You ήταν τραγουδάρα, φίλε. Ακόμα και τώρα, μετά από χρόνια. Αυτό.
1: Ωραία, αυτό δεν ξέρουμε και το στιγμό το τραγουδίσουμε. Αυτό το θυμόμαστε.
0: Πάρτε Ιταλό στη μάπα. Ακούστε λίγο, καθαρίστε τα αυτιά σας. Μην ακούτε τα ίδια και τα ίδια. Σαν Ρέμο, Ιταλία μόνο. Ναι, ελάτε να ρωτευτούμε.
1: Ο άνθρωπος σήμερα ήρθε βέρος Ιταλός. Απεριτίβο και
0: αμφάγα.

0: έρχονται σε πολύ λίγο.
1: Lavian Rose Live Radio Series Episode 9 Ερμού. Ο Music 892 και η Lavian Rose ενώνουν τις δυνάμεις τους. Παρασκευή 22 Μαΐου από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ, τα κουνάβια με τον Φάνη Λαμπρόπουλο, τη Μαρία Ένεσλη και τον Δημήτρη Μπουμπουλίνη εκπέμπουν live από το κατάστημα Lavian Rose Ερμού 37. Ελάτε να ανακαλύψουμε μαζί τα προϊόντα της Lavian Rose ακούγοντας την καλύτερη ξένη mainstream μουσική μαζί με πολλές εκπλήξεις. Μη λείψει κανείς.
2: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
3: Έως το Σάββατο, ελληνικός παραδοσιακός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια σε απίστευτη τιμή, μόνο 3,35. Βόια σπάλα και ελιά το κιλό, τώρα μόνο 12,50. Και μπούτι κοτόπουλα

0: Ουσιάδης, μόνο 2,99. Ακόμα, φέτα pop βαρελής και Παπαδόπουλος στο κιλό, τώρα μόνο 9,95.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
2: Music 892.
3: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
3: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
3: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
3: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
5: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
6: Αυτό το καλοκαίρι φροντίζουμε όλοι για λιγότερες φωτιές. Φροντίζουμε να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας με θαμνοκοπτικά Kraft. Kraft. Για ταχύτητα, ευκολία και αντοχή. Με την εγγύηση της Unimac.
7: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμι αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Gifts at Attica. Χαρίστε τα ιδανικά δώρα στα αγαπημένα σας πρόσωπα που γιορτάζουν. Στα πολυκαταστήματα Attica, τον απόλυτο gifting προορισμό. Θα βρείτε ξεχωριστές fashion και beauty προτάσεις, καθώς και την Attica Gift Card που προσφέρει αμέτρητες επιλογές. Attica. You at your best.
10: Τρεις Εργενίκες.
11: Άχρηστη.
10: Ένα μωρό.
11: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
10: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
12: Και όλα ανατρέπονται.
13: Από το πουθενά.
10: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
13: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
12: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
13: Όμως μετά από μία.
10: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
12: Ένα μωρό για τρεις.
14: Από 22 Μαΐου στο Καλοκαιρινό Θέατρο Αθηνά.
12: Διονύσης Ατζαράκης.
10: Ζήσης Ρούμπος.
13: Χάρης Χιώτης.
10: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
14: Και η Ελένη Καρακάση.
12: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
10: Ένα μωρό για τρεις στο Θέατρο Αθηνά.
15: Έμεινε ένας.
16: Εγώ είμαι!
15: Ο τελευταίος που δεν οδηγεί σαντέρο.
16: Νιώθω λίγο περίεργα.
15: Λογικό. Δεν οδηγούν όλοι Ντάτσια σαντέρο. Ακόμη. Αλλά είμαστε κοντά. Το νούμερο 1 αυτοκίνητο σε πωλήσεις λιανικής στην Ευρώπη από το 2017 είναι εδώ. Με νέο κινητήρα Bifuel, 120 ύπων, αυτόματο κυβότιο ταχυτήτων και πάνω από 1500 χιλιόμετρα αυτονομία. Νέο Dacia Sandero. Αποκτήστε το από 15.950 ευρώ ή 99 ευρώ το μήνα.
17: Μπαμπά, τι μέρα είναι σήμερα?
13: Για σκέψου.
17: Mastercard Day.
13: Σωστά. Πάμε σούπερ μάρκετ.
17: Ναι.
18: Κάθε Πέμπτη είναι Mastercard Day. Μία ημέρα αφιερωμένη στις αγορές σου. Κάνε αγορές στα σούπερ μάρκετ με τη Mastercard κάρτα σου, συγκέντρωσε 200 ευρώ τις Πέμπτες του μήνα και μπορείς να κερδίσεις 10 ευρώ cashback. Ισχύει για Μάιο και Ιούνιο. Όροι και προϋποθέσεις στο mastercard.com/gr/mastercard/pavladay.
17: Happy Mastercard Day!
19: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
20: Black Friday Summer Edition από 21 έως 24 Μαΐου στο εκπτωτικό χωριό. Ανακαλύψτε τις μεγαλύτερες προσφορές του καλοκαιριού σε επιλεγμένα designer brands όπως Nike Factory Store, Timberland, Lacoste, Funky Buddha. Το Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
21: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
22: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
23: Be in Athens with the spirit of London. Το Beefeater, το κορυφαίο premium

0: Εδώ είμαστε στην παρέα σας, τον Music 892. Έχουμε φτάσει επίσημα στα μισά αυτής εδώ της εκπομπής, παιδιά. Και λίγο παραπάνω δηλαδή έχουμε κερδίσει. Και είμαστε πανέτοιμοι για να συνεχίσουμε με ακόμη περισσότερα.
1: Έχουμε κάθε Δευτέρα, τι κάνουμε εμείς εδώ πέρα σε αυτήν εδώ την φτωχιά πλην τίμια εκπομπή?
0: Συμπληρώνουμε τη φράση.
1: Πολύ σωστά. Και σήμερα είπαμε να συμπληρώσουμε την φράση: έπρεπε να είχα γίνει μοντέλο, αλλά τρεις τελίτσες. Θέλουμε αυτή τη φράση να συμπληρώσετε. Δώσε πόνο.
0: Να σου πω κάτι. Έπρεπε να είχα γίνει μοντέλο, αλλά η μαμά μου δεν θα έχει χρόνο γιατί τα πήγαινε έλα. Γιατί τα μοντέλα κάνουν tour όλο τον κόσμο. Μια θα ήμουν στη Γαλλία, μια στην Αμερική. Γιατί εγώ δεν θα έκανα καριέρα στην Ελλάδα. Εγώ θα έκανα, καταλαβαίνεις, international δηλαδή. Δεν ήταν. Θα με ζητούσαν όχι από άλλα χωριά, από άλλες χώρες. Επομένως. Μικρό παιδί τώρα, μπες, αεροπλάνα, βγες, ταλαιπωρία. Όχι, όχι, όχι.
1: Έπρεπε να γίνω μοντέλο, αλλά με κέρδισε η αρέωση στα μαλλιά μου. Δεν μπορώ. Θα μου πεις, θα μπορούσε να τα ξερίσει όλα και να γίνεις μελαγκρός, άμα ήταν εκεί το πρόβλημα.
0: Σοβαρό.
1: Σωστό και αυτό.
0: Σοβαρό.
1: Θα μπορούσα έτσι λίγο να το κάνω τελείως.
0: Θέλει να το δοκιμάσει μια μέρα.
1: Δεν ξέρω, επειδή πολύ
0: να
1: κοντά.
0: Το
1: τα πηγαίνω πολύ κοντά τα μαλλιά μου. Κοντά, κοντά, κοντά, κοντά, κοντά.
0: Εγώ θα το άκουγα πάντως.
1: Να σε δω μια φορά έτσι. Πρέπει να φτιάξει σώμα όμως. Πρέπει λίγο να είσαι πιο σωματάρας.
0: Γιατί?
1: Για να έχεις και.
0: Και τώρα σωματάρας είσαι.
1: Κι άλλο θέλει.
0: Και τα μπράτσα σου το έχεις και την πλατούλα σου την έχεις.
1: Μωρό μου, άμα θέλεις κάτι άλλο μπορείς να το ζητήσεις. Δεν χρειάζεται τώρα να το πας δια της πλαγίου.
0: Θα σου πω εγώ. Στα...
1: Ζήτησέ το και θα το έχεις.
0: Καραφλά, μωρά, έχω μια
1: δυναμία. Κλείσε λίγο αίρη τα μάτια σου.
0: Έχω δυναμία.
1: Μην τα λυπήσεις και εσύ, φοβάμαι. Ξαφνικά τη σου μιλά να πάθεις. Λοιπόν, 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Συμπληρώστε τη φράση μαζί με εμάς. Αλήθεια, και τα καλύτερα μηνύματα εννοείται θα τα διαβάσουμε στον αέρα. Έπρεπε να είχα γίνει μοντέλο, αλλά. Τι αλλά, τρεις τελίτσες.
0: Εσείς επίσης, αν αναρωτιέστε πού θα πάτε για διασκέδαση, να σας πω ότι από τις 22 έως τις 24 Μαΐου, παιδιά, έχουμε και πολύ ωραία επιλογή για Μεξικό. Γιατί έρχεται το ίδιο το Μεξικό στο εστιατόριο 1055 του Regency Casino Montparnasse με αυθεντικό τριήμερο μεξικανικής θεματικής κουζίνας. Στο πλούσιο μπουφέ με λαχταριστά τάκος, φαχίτας, μπουρίτος, νάτσος, σάλσα βέρντε, πίκο ντε γκάλο, τσίλι κον κάρνε, πόλο αχουμάντα. Τώρα αν τα έχω πει σωστά κανείς δεν ξέρει γιατί δεν μου τα έχουν γράψει στα ελληνικά. Ελπίζω να μιλάω καλά ισπανικά. Πικάντικες μεξικάνικες.
1: Και αν μιλάς κατά κάνεις.
0: Πικάντικες μεξικάνικες γεύσεις που θα σας ταξιδέψουν. Το φοβήθηκα αυτό. Ζήστε τη φωτιά, τα αρώματα και τη φιέστα του Μεξικού στο 1055. Κρατήστε τώρα στο 210. 2-42-1055. Βίβα Μεξικό, ρίθμι στις έψεις με το χιλιάτομα. Αν τον 21 στον παίξτε, πέθυνα γρήγορα, γρήγορα. Πήγε σε τραγούδι. Πήγε, πήγε.
1: Δεν χρειάζεται να τα λες ισπανικά.
0: Μην τον αφήσεις, μην τον αφήσεις.
1: Μπορείς να τα κάνεις.

0: κομματάρα το Singing Bad, Breaking Bad. Δεν μπορώ μετά από αυτά που μας έχουν συμβεί εδώ μέσα στο στούντιο. Τώρα βλέπουμε και τα δικά σας τα μηνύματα με το ότι θα θέλατε να γίνετε κι εσείς μοντέλα, αλλά σας κέρδισε. Τι δεν σας έχει κερδίσει?
1: Έπρεπε να είχα γίνει μοντέλο, αλλά σας ζητήσαμε να συμπληρώσετε αυτή τη φράση. Αλλά πεινάω, μας γράφει ο Δημήτρης. Αλλά η ζυγαριά είχε άλλη άποψη, μας γράφει ο Σάβας.
0: Εδώ παίζουμε πολύ με το φαΐ. Είστε πολύ φίλοι μας.
1: Υπάρχουν και τα plus size μοντέλα.
0: Ναι, άκουμε, αλλά ξέρεις ποια είναι η παγίδα? Γιατί όλοι λένε για τα plus size μοντέλα. Ότι α, μην σας νοιάζει. Ναι, μην σας νοιάζει. Τα plus size μοντέλα είναι πιο γυμνασμένα από τους γυμναστηριακούς τους ίδιους.
1: Η Σμαράγδα λέει, τι άλλα ρε παιδιά, τι άλλα, αλλά τρώω σα ζω.
0: Φίλοι μας, πότε θα βγούμε για φαΐ να κλείσουμε ένα μαγαζί?
1: Ο Παναγιώτης λέει, έπρεπε να γίνω μοντέλο, αλλά με κέρδισε η προβατίνα.
0: Ωραίο και αυτό. Δεν μιλάς ωραία.
1: Ο Γιάννης λέει, έπρεπε να είχα γίνει μοντέλο, αλλά ήμουν ήδη σε προηγούμενη ζωή. Α, ενώ η Σταυρούλα έπρεπε να έχω γίνει μοντέλο, αλλά με κέρδισε το modus vivendi των αρχαίων μονδέλων, δηλαδή Αρίστος, Πλάτωνας, Θούκη. Δεν το γράφει όλο τη Θούκη, αλλά τον αποκαλεί Θούκη. Είναι ο Θούκη ο φίλος μου, μπρο. Έπρεπε να έχω γίνει μοντέλο, αλλά θα έπεφτα 100% σε κάθε πασαρέλα, λέει ο Γιώργος. Όντως, παιδιά, επίσης δεν ξέρω αν έχετε δει αυτό με τα μοντέλα που έχει κάτι στραβοπατήματα που φοράει άλλη ψηλό.
0: Που δεν σπάει κανένα αστράγαλο,
1: παιδιά. Τι δεν σπάει, παιδιά, που φεύγει ο αστράγαλος και λυγίζει ολόκληρο το πόδι. Και πονάει η ψυχή σου.
0: Αυτές είναι εκπαιδευμένες. Πώς δεν παθαίνουν διαστρέμματα, δεν ξέρω.
1: Μάλλον παθαίνουν. Δεν γίνεται αυτό το πόδι να μην πάθει.
0: Μα μετά ξαναβγαίνουν, γιατί δεν έχουν περπατήσει μόνο μία φορά. Πάνε, αλλάζουν ρούχα και ξαναβγαίνουν. Απορώ πώς περπατάνε.
1: Ναι, αυτά τα στραβά. Είναι... Μας το έβαλε εδώ πέρα τώρα η Έρισε εικόνα να το βλέπουμε. Δεν μπορούμε. Αλήθεια.
0: Όχι.
1: Έπρεπε να γίνω μοντέλο, αλλά με κέρδισε η ηλεκτρολογία. Καλό και αυτό. Πιο χρήσιμο. Πιο πολλά λεφτά μπορεί να βγάλει ω ηλεκτρολόγο.
0: Μπράβο. Μια και σε κέρδισε η ηλεκτρολογία. Στείλε και στην αυτογραφή σου πως κερδίσεις εμάς, γιατί ξέρετε τώρα ανάγκη στο καινούργιο σπίτι, παιδιά, για τους ηλεκτρολόγους, όχι για μένα.
1: Ο Γιώργος λέει, θα έπρεπε να είχα γίνει μοντέλο, αλλά με κέρδισαν οι τουλούμπες.
0: Μ' αρέσουν οι τουλούμπες.
1: Μ' αρέσουν ούτε και εμένα, ρε Τζόρτζ, οι τουλούμπες.
0: Δηλαδή τζάμπα θερμίδα, ρε παιδί μου, πολύ γλυτσαρία.
1: Ναι, όντως αυτό είναι λίγο περίεργο. Μας ζητάτε επίσης, τώρα πρωτού πάμε σε διαφημισούλες σε λίγο, μας ζητάτε επίσης τι γίνεται με τα τέτοια, τι γίνεται με τους Ανδριατίκ, παιδιά.
0: Καλά, τι να
1: έχουμε,
0: πανικός γίνεται.
1: Έχουμε να σας δώσουμε.
0: Και έχουμε πράγματα. Και διπλές προσκλήσεις, ναι, εμείς εδώ, Ανδριατίκ και ενώ και το.
1: Γιατί είναι 23 Μαΐου, είναι.
0: Καλά, τώρα το τώρα, Σάββατο.
1: Ναι.
0: Αυτό εδώ το Σάββατο. Ανδριατίκ και ενώ και το ονοματεπώνυμό σας στο Viber μας, το 6939892892. Πέρσι έγινε sold out στο Διόνυσο. Φέτος, παιδιά, στο θέατρο Πέτρας θα γίνει ο κακός χαμός. Τα εισιτήρια λιγοστεύουν, οπότε πάρτε από εμάς. Ex by Adriatic, η επιστροφή. Τα λέμε εκεί.

0: Τελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
1: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το x4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
0: Και πώς γίνεται αυτό το x4?
1: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse, διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε μπάλα μετράει για να κάνεις strike στα μετρητά.
0: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επιτέρσερα.
1: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Music 892.
3: Τώρα στην IKEA, έως και τις 24 Μαΐου, βρίσκεται κομωδίνα, ντουλάπες Pax και σιρταριέρες υπνοδωματίου με μείον 20% για να οργανώσετε το υπνοδωμάτιό σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
5: Καθρέφτης. Η γνώση δεν σε χαϊδεύει. Σε αλλάζει. Κοστίζει. Πονάει. Σε βγάζει από τη βολή σου και σου ζητά αποτέλεσμα. Καθρέφτης. Η αλήθεια χωρίς φίλτρα από τον Χάρη Πολίτη. Το βιβλίο που έγινε best seller από τον πρώτο μήνα κυκλοφορίας. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα.
6: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
7: Στην Ελλάδα, μέσα στον τελευταίο χρόνο, γεννήθηκαν χιλιάδες γονείς. Από τη στιγμή που γεννιέται το παιδί σου, γεννιέσαι και εσύ σαν γονιός. Και προσπαθείς κάθε μέρα να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να ανταποκριθείς σε αυτόν τον τόσο απαιτητικό ρόλο. Για πρώτη φορά έχεις κάποιον δίπλα σου. Respect στη γονεϊκότητα. Μέσα από το πρόγραμμα για την προαγωγή των γονεϊκών δεξιοτήτων που εφαρμόζεται για πρώτη φορά στην Ελλάδα και αποτελεί διεθνώς καλή πρακτική, στηρίζουμε τους γονείς στην ανατροφή των παιδιών τους από την εγκυμοσύνη έως την ηλικία των 16 ετών. Μπες στο παιδί και ψυχική υγεία. www.gov.gr και μάθε περισσότερα από το Υπουργείο Υγείας σε συνεργασία με τη UNICEF. Στο πλαίσιο της Εθνικής Δράσης Προαγωγής Υγείας Παιδιού και Οικογένειας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Εντάξει, το e-pass δεν παίζεται. Πήρα τον πομποδέκτη και...
11: Πομποδέκτης, τι είναι αυτό? Πομπός ή δέκτης? Εγώ δεν λέγομαι Γιώργο Μάκης. Όταν αποφασίσει τι είναι, θα το πάρω.
10: Τώρα σοβαρά, αυτή είναι η δικαιολογία σου?
12: Τώρα δεν έχεις καμία δικαιολογία. Μπες στο nowdos.gr, κάνε αίτηση και απόκτησέ το χωρίς καμία κρυφή χρέωση. Επίλεξε τρόπο παραλαβής και το e-pass θα έρθει στο χώρο σου εντελώς δωρεάν. E-pass. Μέχρι να το πεις, πέρασες. Νέα Αττική Οδός.
13: Ο Music 892 φεύγει για Μύκονο και σε θέλει εκεί, στο πιο exclusive καλοκαιρινό πάρτι στη Σπηλιά. Δίπλα στο κύμα, μπροστά στο Αιγαίο. Τα vibes δυναμώνουν, ο ρυθμός σε παίρνει μαζί του. Στα Dex, η Μάγη Χαραλαμπίδου και η Ξένια Γκάλη. Σάββατο 30 Μαΐου, 4 το μεσημέρι με 9 το βράδυ. Σπηλιά Μύκονος, Music 892. Δεν το ακούς απλά, το ζεις.
14: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
15: Γεια σας, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Είναι η τρίτη ώρα της εκπομπής μας. Είναι η ώρα 8 και μισό λεπτάκι, ένα πρώτα λεπτά. Έξω ο ήλιος δεν έχει πέσει καν, γιατί πλέον νυχτώνει μετά τις 8.30 νομίζω. Εκεί γύρω κάπου.
16: Το έχουμε περάσει, ακόμα, ναι.
15: Το έχουμε περάσει αυτό το επίπεδο. Κάτι να σου πω, μισό λεπτάκι. Ναι. 8:31.
16: Άκου τώρα.
15: 8:31.
16: Γεια χαρά σε όλους, εδώ είμαστε. Καλησπέρα στον Μιχάλη που μας ακούει από το σπίτι του. Λέει, πώς γίνεται με το που γυρνάω από τη δουλειά να ανοίγω να κάνω τα φορολογικά μου και να σας βάζω, λέει, ταυτόχρονα μέσα από το www.music892.gr να σας ακούω. Πώς το εξηγείς αυτό το πράγμα?
15: Χαιρόμαστε που το κάνει αυτό ο φίλος μας ο Μιχάλης, αλλά τον βοηθάμε εμείς τώρα στα φορολογικά. Έτσι
16: δεν ξέρω, τον ηρεμούμε. Δεν κάνεις λάθη. Δηλαδή,
15: μα
16: μπράβο,
15: δεν είμαστε η εκπομπή της ηρεμίας εμείς.
16: Άμα είσαι τόσο.
15: Μεγαλύνη μιλάμε.
16: Ναι, σου μάλιστα. Να σου δώσουμε μεγαλύνη. Και τα δικά μας να κάνεις, άμα είσαι τόσο καλός. Μπας και βγάλεις καμιά άκρη, γιατί πρέπει να κάνουμε και δηλώσεις. Έχουν ανοίξει δηλώσεις, παιδιά.
15: Ναι, φυσικά. Έχουν ανοίξει. Έχουν ανοίξει και μάλιστα, παιδιά.
16: Τι ανάγκη έχεις, άμπος,
15: και
16: να ξέρεις.
15: Ημερομηνία λήξης, γιατί.
16: Ποια?
15: Είναι κάπου.
16: Πότε τελειώνει?
15: Στον Ιόνιο. Δεν είναι? Βοήθησε με λίγο. Την έχω κάνει αυτή με τη φορολογική μου.
16: Την έκανες?
15: Ναι.
16: Και.
15: Μου βγήκε να πληρώσω κάτι.
16: Αλήθεια?
15: Καλά, δεν την έκανα εγώ τώρα. Κοροϊδεύω. Την έκανε καλά,
16: ούτε εγώ τι κάνω εγώ. Ο λογιστής τι κάνει?
15: Αλλά με πήρε τηλέφωνο μόνη της και μου είπε ότι μου την έκανε, γιατί ξέρει ότι εγώ δεν θα τα θυμηθώ αυτά.
16: Πόσο ότι... πρέπει να πληρώσει?
15: 90 ευρώ.
16: Α, εντάξει. Το έβαλε σε δόσεις. Σε πόσες δόσεις το έβαλε?
15: Μέχρι πότε πρέπει να τα πληρώσω αυτά?
16: Αυτά μέχρι τέλη Ιουλίου, αν δεν κάνω λάθος.
15: Φυλακή.
16: Όχι, εντάξει. Ή μπορείς να το ρυθμίσεις, το βάζεις σε δόσεις και τελειώνεις. Μια χαρά. Πώς το βάλεις σε τρεις?
15: Κλάρνα.
16: Κλάρνα και αεροπλάνα. Έλα, 90 ευρώ δεν είναι πολλά. Άλλοι δίνουνε.
15: Έχω να μπω σε καινούριο σπίτι το οποίο μέσα δεν έχει τίποτα.
16: Ρε βλάκα, 90...
15: Εγώ το κρεβάτι κυρούμι θα μπούμε σε αυτό το σπίτι.
16: 90 ευρώ είναι τα χρήματα. Μην είσαι
15: 90
16: τώρα.
15: 90 ευρώ ξέρεις τι είναι. 90 ευρώ είναι το τραπεζάκι του σαλονιού. Το μεγάλο, το καλό. Μπορεί με 90 ευρώ προσφορά να πάρω και έπιπλο τηλεόραση.
16: Καλά κάνεις και τα λες, για να μην μπει ποτέ κανένας να σε κλέψει, δεν υπάρχει λόγος. Τζάμπα να μπαίνετε σε φασαρία. Για ένα τραπεζάκι που κάνει 90 ευρώ, δεν αξίζει.
15: Έχεις, αρχικά...
16: Καλά κάνεις και τα δηλώνεις.
15: Όχι,
16: όλα
15: αρχικά
16: αυτά,
15: να μην με κλέψει, να μπορείς
16: να κοιμάσαι με ανοιχτές τις πόρτες.
15: Όχι, να μην με κλέψει, μπείτε κανένα στην προσπάθεια. Δηλαδή, yeah. Κρίμα που θα δείτε.
16: Άσε μας δραστερό, μας ήρθε η εφορία 8.500.
15: Τι έκανες και σου έρθει 8.500 η εφορία? Αυτό είναι κλέφτης. Γιατί του έρθει 8.500? Γιατί κάνει πολύ.
16: Άμα ήταν κλέφτης, δεν θα του έρχονταν 8.500.
15: Πώς σας πετσόκοψε έτσι ο Ευθύμης Κάλφας? Πώς σας πετσόκοψε έτσι?
16: Γιατί?
15: Τους κλέφτες.
16: Ελάτε να παίξουμε. Δεν έχει συνοχή σήμερα. Δεν είναι.
15: Όχι, ρε παιδί μου.
16: Παραχαρήκαμε.
15: Τους κλέφτες, τους
16: οποίοι... αμαρτωλούς.
15: Ρε,
16: άκουμε
15: λίγο. Έλα. Οι οποίοι καλύπτονται. Δεν μιλάω για κλέφτες αυτούς που πηγαίνουν και κάνουν ληστείες. Αυτούς τους κλέφτες εννοώ.
16: Καλά έκανες και το διευκρίνησες, το κάνεις καλύτερα. Ελάτε να παίξουμε. 6-9.
15: Δεν θα ξανανοίξω το στόμα μου και θα κάτσω εδώ ήσυχη σε μια γωνιά μέχρι το τέλος της εκπομπής.
16: 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Παρακαλούμε πολύ, ήρθε η ώρα να παίξουμε. Άσε το έχω. Ακούτε ένα πολύ γνωστό τραγούδι και μας στέλνετε μήνυμα, παιχνίδι, κενό και το ονοματεπώνυμό σας. Ρολόι Ούζου κερδίζετε. Πολύ ωραίο ρολόι. Πανέμορφο στο καρπό σας και μόνο. Περιμένουμε τα μηνύματά σας. 6-9-3-9-8-9-2-8-9-2. Πανεύκολο και σήμερα το τραγούδι. Εννοείται ότι θα κερδίσετε.

0: Ήρθε η ώρα να παίξουμε, ήρθε η ώρα για το...
1: Άσε, το έχω!
2: Γεια σας!
3: Καλησπέρα!
2: Καλησπέρα! Πώς σε λένε? Καλά είμαστε εσύ?
3: Καλά κι εγώ!
0: Το όνομά σου ποιο είναι, φίλε?
3: Παναγιώτης!
0: Παναγιώτη, το χαιρετισμό της εκπομπής τον γνωρίζεις? Τέλειος, και πες μας δύο λόγους γιατί ακούς αυτή την εκπομπή.
3: Γιατί συνήθως κάθε μέρα τέτοια ώρα γυρνάω από τη δουλειά.
0: Ωραίος, ο πρώτος λόγος. Και ο δεύτερος?
3: Μου ανεβάζεις διάθεση.
0: Αυθόρμητα, βίαστα, μπράβο, στο χώρο σας. Πολύ καλά.
3: Αβαθάνιστα και τα λοιπά.
0: Έτσι, έτσι, έτσι, μπράβο, μπράβο. Λοιπόν, το παιχνίδι μας το γνωρίζεις?
3: Κάτι έχει πάρει τα αυτή μου.
0: Για πάμε να ακούσουμε παρέα. Με ποιο τραγούδι διαγωνίζεσαι σήμερα?

0: ξαφνικός, πάλι την πόρτα μου χτυπά.
1: Και γύρισμα.
0: Αχ,
2: ναι, θέλω ακόμα λίγο.
0: Ναι, που σου να γόρι μου εσύ, πριν πάρω την αποφάση να μην ξαναγαπήσω πια.
2: Μπράβο.
0: Πάει κι άλλο μάθος. Αφερόπι.
1: Ναι.
0: Ο ηλεκτρολόγος είμαι από πριν όλη μέρα, τέτοια ακούμε. Έτσι ξεκινάμε και μετά τις 12 έχουμε πριόνια.
1: Έγινε μουσική παιδεία.
2: Είναι ο ηλεκτρολόγος που τον παρατσούκλι του είναι χρήσπα.
0: Ο χρήσπα.
2: Έτσι το φωνάζω στη δουλειά.
0: Ο Πάνος ο Χρήσπα,
2: ξέρεις εσύ. Μπράβο φιλέ, λοιπόν, συγχαρητήρια. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, ορολογάκι ωραίο για σένα. Πού θα το χαρίσεις ή θα το...
0: Είναι αντρικό ή γυναικείο?
2: Είναι για σένα.
0: Άμα είναι για μένα, γιατί να το χάρεις.
2: Καλά, σωστό και αυτό, δεν είναι. Πολύ σωστός. Θα σου στείλουμε λεπτομέρειες στο Viber, πολλά φιλιά. Ωραίος.
1: Καλός. Δεν το είχα καθόλου από τη φωνή να ξέρεις, λέω, δεν παίζει να το ξέρει το κομμάτι. Λέω, δεν αστείο.
2: Όλοι έτσι λένε και με τον μπουμπούν χρήσπα και βύση τα παλιά. Όλοι πάνω στο τραπέζι, άστα τώρα.
1: Ρε, μπράβο.
2: Αλλά αυτό το τραγούδι μεγάλωσε και γενιές. Έτσι, όσοι είμαστε 30 πλάς, χρήσπα, έχουμε χορέψει. Χρήσπα, Μαριάντα Πιερίδη.
1: Το τσιστετέλι, το ένα πίσω από το άλλο.
2: Και λίγο την τρελή, τη Μερκούρη λίγο που... Και η Αποστολέα Ζώη. Και ποιον άλλον ακούγαμε τότε?
1: Αυτές.
2: Αποστολέα Ζώη, ρε φίλε, τι τραγουδάρες έβγαζε. Αλλά και χρήσπα, και εγώ με χρήσπα πολύ. Πάζεις, επίσης, ναι. Πετρέλης.
1: Αχα,
2: και με Πετρέλη κάναμε.
1: Πόνεσε η μέση σας.
2: Ναι. Λένα Παπαδοπούλου, εγώ είμαι η Λένα.
1: Το αγαπημένο μου.
2: Και σε χρυσή καδένα
1: θέλω να με φερεώ.
2: Καραφώτη δεν είχε, παιδιά. Την Καραφώτη που γράφεται εδώ πέρα, τι?
1: Είχε, ρε.
2: Ποιο ήταν ο Καραφώτης?
1: Το μίλα μου.
2: Όχι, ρε, τώρα. Αυτό ήταν, δεν ήταν καν δικό του.
1: Ναι, αλλά
2: πρόδρομος.
1: Αλλά το ακούγαμε.
2: Αλλά πρόδρομο ακούγαμε.
1: Ναι.
2: Αθανιώτης. Μάρο Λίτρα, πιο πίσω πας. Δεν ήταν. Μάρο Λίτρα δεν είχε φύγει.
1: Χρόνου.
2: Όχι, δεν είναι. Δεν μπαίνει στη Λένα Παπαδοπούλου και στα χρήσπα και τέτοια. Είμαστε Σαρμπέλ, επίσης, ακούγαμε.
1: Ναι.
2: Και αυτόν που κέρδισε λίγο που έκανε με την Μαριάντα Πιερίδη. Όχι με την Πιερίδη.
1: Στέρεο Μάικ.
2: Όχι. Αυτός που κέρδισε το Fame Story το 3. Ένας Γερμανός, άφωνος.
1: Τι?
2: Είδατε που δεν το θυμάστε? Fame Story 3.
1: Έλληνας.
2: Ελληνογερμανός, ο οποίος έλεγε το... Πώς το λένε, ρε παιδιά, έλα βοηθήστε.
1: Ποιον λέει, δεν ξέρω. Τι, κάποιο τραγούδι του?
2: Δεν είχε και πολλά.
1: Στα ελληνικά τα έλεγε τα τραγούδια τουλάχιστον.
2: Αυτός έκανε ένα... Αυτό... Όχι ο Μίχας, ήταν στο πρώτο. Ο Περικλής Τεριανούδης. Μπράβο, ρε Θανάση. Και έχει ο Περικλής Τεριανούδης. Ναι, έχει ο Περικλής Τεριανούδης ντουέτο με την.
1: Χρήσπα.
2: Όχι τη Χρήσπα, αυτή την. Ποιο είναι αυτό? Το κάτω. Ειρήνη, πάτα το λίγο, βάλει το λίγο να το ακούσουμε.
1: Αποκλείεται να ακούμε. Είναι Ειρήνη, αυτό. Μερκούρη, τώρα.
2: Το θυμάστε αυτό. Που λέει μικρή μου αρχόντισσα. Ένα χάλια. Τελείως χάλια.
1: Γι' αυτό δεν τα θυμόμαστε. Εσύ απορώ που το θυμάσαι.
2: Και ένα βίντεο κλίπ ό,τι να είναι. Δώσε. Για να τον σε βάλω από σπίτι. Τους δυο μας να αγκαλιάσει το ξενύχτη. Μικρή μου αρχόντισσα. Κι απλώσε σε λενώνισσα. Και τη μαμά σου και τη γειτονιά σου. Έχω να σου πολέψω τα φιλιά σου. Το ξέρετε σίγουρα. Που λέει τα μάτια σου, τα άντια σου. Να το.

0: Μικρή,
1: για ό,τι να είναι, πολύ γουνιέσαι και χορεύει και τραγουδά.
0: Άφωνο πάρα πολύ, παιδιά. Άφωνο.
1: Τον έχει ακούσει από κοντά.
0: Όταν έβλεπα στο Fame Story δεν θα πλήρωνα να πάω να τον ακούσω. Αλλά άφωνος τελείως. Αυτά ακούγαμε, αυτά ακούγαμε. Ίσως μια μέρα να κάνουμε ένα πάρτι μια Παρασκευή με τα τραγούδια που ακούγαμε με εκεί.
1: Αυτά.
0: Πάμε στο παλιό τώρα, το ωραίο αυτό. Και Κέλλη και Λεκίδου, ναι. Κέλλη και Λεκίδου, γνωστή και ως Κούλα πριν γίνει Κέλλη, αγαπημένη πάρα πολύ.
1: Τι expose είναι αυτά που έχεις αποφασίσει να κάνεις σήμερα?
0: Έχουμε μουσική παιδεία, μουσικές γνώσεις και ξέρουμε την ελληνική.
1: Και θα μας κυνηγάει μισή ελληνική showbiz.
0: Γιατί, επειδή τη λένε Κούλα, έτσι ήταν, έτσι τη φωνάζανε πριν γίνει Κέλλη. Μάθαμε όλα τώρα. Κέλλη, Μέρη, Αστερόπη. Αστέρο σε λένε. Γιατί δεν το λες και το κάνεις Αστερόπη? Αστέρο σε λένε. Αστέρο γράφει. Αστέρο γράφει ταυτότητα.
1: Ναι, και τι ενοχλώ.
0: Έτσι, Κέλλη, Κούλα, παιδούλα. Αστέρο θα
1: σου πω. Να σου πω την Αστέρο όταν έπαιζε, την έπαιζε Βουγγυκλάκη, θυμάσαι?
0: Αστέρο, Αστερόπη.
1: Μια τρελίτα ρε που έγινε στους δρόμους.
0: Αστερόπη και ό,τι
1: να είναι. Σε πάρα παραμάζωμα.

0: Καλή επιτυχία στον Αποστόλη, και ο οποίος λέει: παιδιά, πηγαίνω να πάρω μαγνητική γονάτου. Wish me luck, όλα να πάνε τέλεια. Αποστόλη, θα δεις, θα πάρεις πολύ ωραία αποτελέσματα.
1: Σιδερένιος και αλλά, δική μας ενέργεια.
0: Εξάλλου, αν κρίνουμε από όλα αυτά που μας έχεις πει τόσο καιρό σε αυτήν εδώ την εκπομπή, δεν έχεις ανάγκη και με ένα γόνατο και με δύο και με χωρίς γόνατα. Του δίνεις και καταλαβαίνει κάθε φορά. Έχουμε έρθει σε τέτοια στενή επαφή με τους ακροατές μας που ξέρουμε τα κρεβάτια τους.
1: Και αυτό.
0: Και δεν έχει νόημα, δηλαδή δεν πειράζει. Και χάλια να πάνε οι εξετάσεις σου, έχεις βρει εκεί που πρέπει να βρεις και βγάζεις και πολύ ωραία γούστα.
1: Εγώ δεν είχα τέτοιες πληροφορίες. Μας έχει πει για τα.
0: Πώς δεν μας έχει πει που παίρνει πράγματα που πήγανε διακοπές. Που χρησιμοποιούν.
1: Έχεις δίκιο, το θυμήθηκα. Το κρεβάτι μας έχει στείλει και φωτογραφία.
0: Μόνο που δεν μας έχει καλέσει να είμαστε κι εμείς εκεί πέρα.
1: Σωστά.
0: Την επόμενη φορά. Αλλά παρόλα αυτά, Αποστόλη, καλή επιτυχία στις εξετάσεις σου.
1: Στην παρέα μας είναι και ο Μασούτης, παιδιά, που από τη Θεσσαλονίκη ήρθε και έκανε μια μεγάλη, ωραία ελληνική οικογένεια. Την Διαμαντής Μασούτης ΑΕ, που σας είπα κλείνει 50 χρόνια και συνεχίζει ακριβώς με την ίδια φιλοσοφία. Τη συνταγή που πετυχαίνει, δεν την αλλάζεις. Σωστός σχεδιασμός, σταθερή ανάπτυξη και πάνω απ' όλα άνθρωποι. Άνθρωποι που τους εμπιστεύονται καθημερινά και φυσικά. Μας ευχαριστεί πάρα πολύ ο Μασούτης, όλους που μεγαλώνουμε μαζί του καθημερινά, και εμείς τον ευχαριστούμε όμως για τα 50 χρόνια, για την ποιότητα και την εμπιστοσύνη.
0: Πάθαμε λίγο μια νοσταλγία με τα τραγούδια που ακούγαμε τότε εκεί γύρω στα 2004-2005, πράγματα που θυμόμασταν και γενικά αρχίσαμε να θυμόμαστε και reality. Μας γράφει ο Φώτης, Χριστίνα Κολέτσα. Έκτη αίσθηση.
1: Έχω την αίσθηση.
0: Κομματάρα και κορμάρα. Αίσθηση. Νομίζω ότι η Χριστίνα Κολέτσα. Εντάξει, ωραία φωνή δεν είχε, το ξέρει και η ίδια. Αλλά ήταν γυναικάρα, παιδιά. Τι γυναικάρα
1: δεν
0: ήταν.
1: Δεν θυμάμαι άλλα τραγούδια της εκτός από την Έκτη αίσθηση.
0: Δεν χρειάζεται να θυμάμαι. Πρέπει να θυμάσαι Χριστίνα Κολέτσα.
1: Θυμάμαι ότι ήταν μελαχρινή, αδύνατη, γυμνασμένη.
0: Αδύνατη δεν ήταν, ήταν juicy.
1: Ήταν
0: τζούσι και είχε και. Είχε και
1: το γυμνασμένη υποστήρι,
0: πολύ γυμνασμένη. Το τζούσι, αυτό λέω, αλλά δεν ήταν αδύνατη. Αδύνατη δεν. Την έλεγες.
1: Έχει κάνει ένα κομμάτι με τον Μπό.
0: Δεν ξέρω, δεν με ενδιαφέρει. Μέχρι εκεί δεν φτάνω.
1: Όχι,
0: αν είναι ο Μπό και
1: πρέπει να έχει κάνει επιτυχία αυτό.
0: Αποκλείεται. Νότης Χριστοδούλου, νικητής Fame Story 1, τάλαντος, λέει ο Γιώργος. Πώς γίνεται πάντα τα reality. Και τα τραγούδια και τους μουσικούς διαγωνισμούς να τους κέρδιζαν άτομα που δεν είχαν φωνές. Καλομήρα, πρώτη και καλύτερη. Νότης Χριστοδούλου.
1: Μωρέ, τι λες.
0: Δεν είναι τώρα. Από όλο το Fame Story 2 ήταν η Καλομήρα η καλύτερη από φωνή.
1: Δεν το θυμάμαι, αλλά συγγνώμη, τη στείλαμε στην Eurovision και βγήκε τρίτη. Αφώνη, δεν τη λες.
0: Όχι, παιδιά. Δεν ήταν αυτό. Ας πούμε, από το Fame Story 2. Νομίζω ξεχώριζε η Ραλέα Χριστίδου. Αυτή ήταν. Δεν γίνεται τώρα σε ένα μουσικό διαγωνισμό να μην βγει η Ραλέα Χριστίδου πρώτη και να βγει η Καλομήρα όταν έχεις τη Ραλέα.
1: Ναι, αλλά
0: ή ας πούμε όταν
1: τα...
0: έχεις Θάνο Πετρέλη στο 1, Άσπα Τσίνα στο Fame Story 1, θα σου βάλω και τον Νίνο. Μέχρι και Νίνο θα βάλω τότε για φωνή.
1: Καλά,
0: και
1: ο να βγάζεις
0: Νότη Χριστοδούλου.
1: Ναι, άκου λίγο, όλα τα reality βασίζονται στο πόσο ωραίος είσαι κατά κύριο λόγο, δεν βασίζονται στα skills σου.
0: Και στο Fame Story 3, και στο Fame Story 2 είχε ήταν και ο Καραφώτης, έτσι. Και στο Fame Story 3 να έχεις Λιανό και να βγαίνει αυτό το έσχος που ακούσαμε πριν.
1: Ο Περικλής.
0: Ο Περικλής Τεργιανούδης. Ναι. Δεν γίνεται, Fame Story 4 δεν θυμάμαι.
1: Ήτανε τόσο ωραίος ο Περικλής Τεργιανούδης, αυτός που κέρδισε τον Λιανό.
0: Είχε συγγενείς, τον ψήφισε όλη η Γερμανία.
1: Α!
0: Και είχαν όλο αυτό το κομμάτι. Ναι.
1: Πλήρωσε.
0: Ναι. Να το λέει και η Σοφία εδώ πέρα. Έστειλε μήνυμα και γράφει η Σοφία. Για τον Νάζι βγήκε πρώτη η Καλομήρα, όχι για τη φωνή, και επειδή είχε συγγενείς στην Αμερική, να τα λέμε πώς είναι τα πράγματα.
1: Α, συνδυασμός εδώ έπεσε.
0: Ναι, δεν είπαμε κάτι διαφορετικό, Σοφία μου, δεν είπαμε ότι ήταν φωνάρα. Αυτό είπα, ότι δεν βγήκε.
1: Το είπα εγώ, γι' αυτό το λέει η Σοφία.
0: Βγήκε χωρίς να έχει φωνή.
1: Ναι,
0: αλλά
1: το δεν έχει φωνή σημαίνει ότι δεν πατάω σε νότερες τώρα. Μην είμαστε και άδικοι.
0: Εντάξει.
1: Δεν είπα ότι ήταν να τη στείλουμε στην συμφωνική, δεν ξέρω, να είναι τενόρος. Πώς λέγεται το θηλυκό, υπάρχει τενόρος. Τελικό. Σοπράνο, μπράβο. Αλλά δεν είναι ότι ήταν και άφωνη.
0: Εντάξει, ναι, δεν ήταν. Τώρα γούστα είναι αυτά. Okay. Πάντως είχαν περάσει πολύ από τα reality, όντως. Εγώ έχω αναμνήσει μέχρι Fame Story 3, μετά μεγάλωσα. Fame Story 4, αν θυμάστε, το είχε παρουσιάσει η Σοφία Λιμπέρτη.
1: Εγώ νομίζω ότι δεν έχω αναμνήσει, γιατί ήμουν πολύ μικρή σε αυτά.
0: Ναι. Σοφία Λιμπέρτη, 2004.
1: Ποιος νίκησε εκεί?
0: Δεν θυμάμαι καν ποιος νίκησε, αλλά νομίζω στο 4 ήταν ο Κωνσταντίνος Αργυρός. Το θυμάστε που ήταν ροκ τύπος?
1: Όχι ρε, δεν, στο Fame Story ήταν ο Αργυρός.
0: Στο Fame Story 4 ήταν ο Αργυρός.
1: Γιατί, ναι, νόμιζα ότι ήταν στο άλλο το μπλε.
0: Μήπως ο Αργυρός είχε κερδίσει? Ποιο μπλε?
1: Α, εκεί που ήταν ο Οικονομόπουλος, Greek Idol.
0: Είπες μπλε.
1: Ναι.
0: Με τα χρώματα δεν θυμάμαι. Δηλαδή
1: είχε...
0: το Fame Story τι χρώμα το, σε τι χρώμα το έβαζες?
1: Είχε κόκκινο, κίτρινο και λίγο πορτοκαλί. Πορτοκαλί.
0: Στο 4 κέρδισε ο Μπαλάφας, σωστά. Να με...
1: Ο Λεωνίδας, ναι, πολύ ωραίος. Ναι, ναι, ναι, πολύ ωραίος.
0: Ήταν ο Μπαλάφας, παιδιά. Και ο Σταύρος Μιχαλακάκος.
1: Α, καλά.
0: Να με καταστρέψει γλυκά.
1: Τον αγαπούσα εγώ αυτόν. Πάρα πολύ ωραίος.
0: Τι δεν τα βλέπες?
1: Έλα.
0: Και τον αγαπούσες.
1: Θυμάμαι μόνο αυτό, δεν θυμάμαι κάτι άλλο. Το κομμάτι του θυμάμαι.
0: Και Κωνσταντίνος Αργυρός στο 4 που ήταν
1: άλλος άνθρωπος. Πολύ μικρούλης.
0: Ο Κώστας Κούντος που γράφεται εδώ πέρα ήταν στο 1.
1: Δεν
0: και έφυγε, ήταν από τους πρώτους εκεί πέρα. Δεν πήγαινε πολύ καλά τα πράγματα, δεν πήγαιναν καλά. Εσύ λες το Greek Idol, το οποίο,
1: το
0: οποίο
1: είπα,
0: έβγαλε,
1: Greek Idol,
0: έβγαλε τον Οικονομόπουλο. Mm. Όντως, να, όντως, τον Αργυρό το βλέπεις παιδάκι με μαλλί κουρτίνα δεξιά και αριστερά. Να είναι.
1: Oh, no. Είναι μικρουλάκος.
0: Είναι μικρουλάκος πολύ και έπαιζε και άλλη μουσική τελείως.
1: Ναι.
0: Τελείως διαφορετικά.
1: Καλά, τώρα οι τραγουδιστές αλλιώς ξεκινάνε.
0: Όπως επίσης X Factor, Κατερίνα Λιόλιο.
1: Ναι, καλέ, που ήταν
0: ροκού. Που έκανε ροκού.
1: Ναι.
0: Κατάλαβες και ήταν όλο. Ζητήματα. Ένα είναι το θέμα, από reality μέχρι πολιτική, λάθος άτομα βγάζουμε στην πρώτη θέση, γράφει η Σοφία. Είναι αυτό που λέμε, ότι η Ελλάδα δεν ξέρει να ψηφίζει, και αυτό φάνηκε από το Fame Story 3 που έβγαλε πρώτο τον Περικλή Στεριανούδη. Από εκεί ο Σταύρος νίκησε το X Factor, μας λέει η Βέρα εδώ πέρα.
1: Ποιος?
0: Όχι το Fame Story.
1: Ποιος ξεκέρδισε το X Factor?
0: Ο Σταύρος. Ποιο Σταύρος?
1: Ο Μιχαλακάκος.
0: Ο Μιχαλακάκος. Mm-hmm. Αλλά είχε πάει και στο Fame Story. Είχε πάει και στο Fame Story ο Σταύρος Μιχαλακάκος. Μας το γράφει εδώ πέρα ο Αντώνης. Σταύρος Μιχαλακάκος, να με καταστρέψει γλυκά. Τέλος πάντων, επίσης εδώ πέρα μας λέτε ταυτόχρονα, διαβάζουμε μηνύματα. Η Δόμνα η Κουντούρη ήταν ωραία. Όντως, Δόμνα Κουντούρη, αν δεν κάνω λάθος, Fame Story 3 ή 2. Fame Story 3 ήταν μία τύπισσα που έβριζε από...
1: Αυτή τη θυμάμαι σκέτωσα.
0: Ήταν μία Δόμνα Κουντούρη η οποία έβριζε, δεν... τώρα είναι μια άλλη, εντάξει, έχει... αλλά είναι αυτή, είναι Fame Story 2 ή 3. Τέλος πάντων, και αυτή είχε πολύ ωραία, πολύ ωραία φωνή, όντως Νίκο, έχεις δίκιο, αλλά αυτή ήταν αθυρόστομη και την κάνανε παρατηρήσεις που έβριζε. Fame Story 3. Έβριζε όμως τύπου, έβριζε σαν, και το είχε πει κιόλας ότι εγώ δεν μπορώ βρίζω, να ξέρετε. Νταλικέρης, όμως δηλαδή δεν μπορούσε, έβαζαν μπιπ συνέχεια. Μάλλον με τον Μεταξόπουλο γινόταν.
1: Ωραίος.
0: Σκοτωμός. Αυτά θυμηθήκαμε από τα reality. Μην φύγετε, θα επιστρέψουμε σε πολύ λίγο. Με τι θα επιστρέψουμε? Με ζώδια. Έχουμε ακόμα μισή ώρα ολόκληρη η Ντελούλου, το νου σας. Βάραμε.
2: Οκ.
0: Πάμε στην διαφήμιση, λίγο πόνος.
3: Ντελούλου. Έρχονται σε πολύ λίγο. Φέτος το καλοκαίρι ταξιδεύουμε παρέα με τον Music 892. 8 μέρες στο πανόραμα Βαλτικής, Λιθουανία, Λετωνία, Εστονία και Φιλανδία με την εγγύηση του Zorpidis Travel. Ταξίδι για δύο με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Μπες τώρα στο Instagram του Music 892, ακολούθησε όλα τα steps και έφυγες. Και στις ταξιδάρες, πολύ μπροστά!
4: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και ταυτόχρονα δυνατότητα αυθημερών παράδοσης και εγγυημένη ποιότητα στην εξυπηρέτηση. Κάνε τώρα τα καθημερινά σου ψώνια στο Massoutis.gr.
3: Music 892.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα? Ναι, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο Δουλευταράς.
3: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά app και ησύχασες.
2: Η Altus Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altus Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project, στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altus Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
6: Υπάρχει μια περιοχή του σώματός σου που μπορεί να αντέξει κράμπες και πόνους κάθε μήνα. Να ανταπεξέρχεται σε μέρες έντονης υγρασίας ή απόλυτης ξηρότητας. Να προσαρμόζεται σε κάθε στιγμή επιθυμίας και να σε φέρνει πιο κοντά σε εκείνους που αγαπάς. Να μεταμορφώνεται για να χαρίσει ζωή. Και μπορεί να τη λένε ευαίσθητη περιοχή, αλλά είναι πανίσχυρη. Όπως και η αγαπημένη σου σειρά προϊόντων για τη φροντίδα της. Εύα Ίντιμα, η νούμερο 1 ολοκληρωμένη σειρά παγκοσμίως για τη γυναίκα κάθε ηλικίας. Με 56 προϊόντα φυσικού τρόπου δράσης. Η ισχυρή φροντίδα που χρειάζεσαι. Ιντερμετ είναι η απάντηση.
7: Τρεις Εργενίδες.
8: Άχρηστη.
7: Ένα μωρό.
8: Αγάπη μου. Ζουζούνα μου είσαι.
7: Μπαίνει ξαφνικά στη ζωή τους.
9: Και όλα ανατρέπονται.
10: Από το πουθενά.
7: Εντάξει, όχι από το πουθενά, μην το πιάσουμε τώρα αυτό.
10: Σόπα, αγαπούλα μου, σόπα.
9: Μα πώς είναι δυνατόν κάτι τόσο μικρό να παράγει τόση βρώμα.
10: Όμως μετά από μία.
7: Τι θα γίνει, θα πούμε όλο το έργο τώρα.
9: Ένα μωρό για τρεις.
11: Από 22 Μαΐου στο καλοκαιρινό θέατρο Αθηνά.
9: Διονύσης Ατζαράκης.
7: Ζήσης Ρούμπος.
10: Χάρης Χιώτης.
7: Μαρία Βασιλάτου. Πέτρος Ιωάννου. Μαριλένα Λιακοπούλου.
11: Και η Ελένη Καρακάς.
9: Απόδοση σκηνοθεσία Θέμης Μαρσέλου.
7: Ένα μωρό για τρεις στο θέατρο Αθηνά.
12: 10 χρόνια Σπόταβου. Έχουμε γενέθλια. Προσφέρουμε εγγύηση και έκπτωση χρηματοδότησης. Έχεις όφελος χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ και εγγύηση επαναγοράς αν το χρειαστείς. spotawheel.gr. Αγορά μεταχειρισμένου χωρίς το άγχος του δανείου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
13: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
14: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω και τι να δω.
15: Μήπως λεφτά.
14: Τα λες και λεφτά.
16: Coupons. Coupons.
15: Από πού ακούστηκε αυτό?
14: Τι σου λέω τόση ώρα? Από την τσέπη μου!
17: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
18: Η νέα γενιά αυτοκινήτων MG έφτασε και αλλάζει τους κανόνες. Στυλ που μαγνητίζει τα βλέμματα. Τεχνολογία που σε πάει μπροστά. Στην MG Omega Ελλάς, στην Αγία Παρασκευή, το δικό σου MG σε περιμένει με την καλύτερη προσφορά της αγοράς. Έλα τώρα στη Λεωφόρο Μεσογείων 438, δίπλα στην ΕΡΤ. MG Omega Ελλάς. Οδήγησε το μέλλον σήμερα.
19: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
20: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official 89.2.

0: Πολύ μας αρέσει ο Σόμπρε, το ακούτε δυνατά στον Music. Καλησπέρα σε όλους. Τελευταίο ημίωρο αυτής εδώ της εκπομπής. Είμαστε Τελούλου. Ήρθε ώρα για ζώδια, πιστεύεις? Ήρθε ώρα να μας πεις λίγο τι γίνεται, τι λένε τα αστρά.
1: Βεβαίως, γιατί έχουμε νέα εβδομάδα και πρέπει να είμαστε όλοι μας προετοιμασμένοι για αυτά που μας φέρνει.
0: Έτσι, μπράβο.
2: Άστρα μη με μαλώνετε.
3: Τελούλου ζώδια.
1: Αγαπητοί μου κρύοι, ξεκινάω με εσάς και θα σας πω ότι αλλάζετε προτεραιότητες μέσα στο σπίτι και αρχίζετε να βλέπετε πιο σοβαρά τι πραγματικά σας κάνει να νιώθετε ασφάλεια και σταθερότητα αυτή την εβδομάδα. Για εσάς, καλή μου Ταύρη, μπαίνετε δυναμικά στο παιχνίδι αυτή τη φορά. Φαίνεται πως δεν έχετε διάθεση να αφήσετε ευκαιρίες φλερτ και επαγγελματικά ανοίγματα να πάνε χαμένα. Για τους διδύμους, μία γρήγορη εβδομάδα έρχεται με νεύρο, πολλές ανατροπές, αλλά εσείς, σαν σωστοί χαμελέοντες, ξέρετε πώς να προσαρμόζεστε στα νέα δεδομένα και να οργώνετε το επόμενό σας βήμα. Καρκίνη, ελάτε να αγκαλιαστούμε. Λέει ότι τα βλέμματα πέφτουν πάνω μας και δεν αποκλείεται αυτή την εβδομάδα να υπάρξουν εξελίξεις που θα αφήσουν το αποτύπωμά τους στην αισθηματική μας ζωή. Τι μου λέτε, μάλιστα, μπράβο. Λέοντες, εξελίξεις στην καριέρα σας έχετε και στη δημόσια εικόνα σας. Και μια νέα επαγγελματική προοπτική ή συμφωνία μπορεί να αλλάξει τα δεδομένα.
0: Το ξέρω.
1: Τι. Όπα.
0: Δεν μπορώ να πω.
1: Λέγε.
0: Δεν με αφήνουνε.
1: Σιγά, σιγά, σιγά, Ελένη Μενεγάκη, έχεις υπογράψει συμβόλαια.
0: Δεν μπορώ, παιδιά, δεν μπορώ. Από Σεπτέμβρη θα σας τα πω.
1: Θα κάνεις τηλεόραση. Τι, μη μου το παίζει εδώ πέρα μουγκοθοδόρα, λέγε.
0: Μπορώ να κάνω και ραδιόφωνο.
1: Δεν έχει πρόβλημα. Δεν θέλει να μας πει. Λοιπόν, Παρθένη, η καριέρα σας είναι στην καλύτερη φάση. Σίγουρα έχει πίεση, αλλά έχει και καταξίωση μετά. Η ερωτική σας ζωή δεν πάει πίσω, αφού νέες γνωριμίες σας χτυπάνε την πόρτα. Ζυγή, να σου πω, έχεις ετοιμάσει κάτι καινούριο?
0: Τώρα δεν. Λέει και τα ζώδια, Μαρή, να τελειώνουμε. Άντε, έχω και γυμναστήριο.
1: Έλα, πες.
0: Δεν πρέπει να προλάβω. Έχω και γυμναστήριο.
1: Ωραία,
0: να
1: ζυγή.
0: Αλλάξω μέχρι το Σεπτέμβριο το σώμα μου. Και να ράψω το στόμα μου.
1: Θα κάνει τηλεόραση, παιδιά. Εγώ σας το λέω. Για να θέλει αυτός τώρα να ράψει το

0: δικά σας δεύτερη εβδομάδα, μπαίνουν στο προσκήνιο και δεν αποκλείται κάποιος να σας κάνει να δείτε αλλιώς το μέλλον σας. Αρχίζετε να τακτοποιείτε αμέτρητες οικονομικές εκκρεμότητες, ενώ φίλοι τοξότες, αν είναι ο Αντένα, πες μου μόνο ναι. Δεν μου απαντάει καν. Τοξότες, μια προσωπική επαγγελματική σχέση, φαίνεται πως περνά σε νέα φάση και μπορεί να φέρει αποφάσεις που αλλάζουν τα δεδομένα σας. Εγώ και οι έρωτας φλερτ και σημαντικές συζητήσεις σας βάζουν στη διαδικασία να δείτε πιο σοβαρά τι θέλετε πραγματικά από μια σχέση. Υδροχό, η καθημερινότητα αλλάζει ρυθμούς και φαίνεται πως προσπαθείτε να ισορροπήσετε ανάμεσα στις σε υποχρεώσεις και σπίτι. Και τέλος, ηχθείας, μια νέα γνωριμία ή ένα νέο φλερτ θα σας βοηθήσουν να αφήσετε πίσω σας μια περίοδο πίεσης και να νιώσετε ξανά πιο ανάλαφρα. Όχι, πες μου ποιος σου έδωσε σε ένα εκπομπή.
1: Γιατί έτσι όπως το έπεσε είναι σαν να ποιος σου έδωσε εσένα.
0: Εσένα εκπομπή. Ποιος σου έδωσε εκπομπή.
1: Άκου, γιατί να πας μακριά όταν έχεις το κορυφαίο τόσο κοντά. Αλήθεια, αριστερό.
0: Για τον εαυτό σου λες πάλι.
1: Το Regency Casino Mont Barnes, γι' αυτό λέω, που είναι η πιο εύκολη επιλογή διασκέδασης και με όλα όσα ψάχνουμε σε ένα μοναδικό μέρος χωρίς να καταναλώσουμε πολύ βενζίνη. Θες να παίξεις, να διασκεδάσεις και να ζεις τη στιγμή χωρίς απόσταση. Regency Casino Mont Barnes, τόσο πολλά, τόσο κοντά.
0: Θα πεις.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠΣ, συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: ήρθε η ώρα να σας αποχαιρετήσουμε, ήρθε η ώρα να σκουνήσουμε το μαντίλι και να σας ευχαριστήσουμε για αυτή τη φανταστική Δευτέρα που μας χαρίσατε, παιδιά. Τι ωραία που περάσαμε και σήμερα.
1: Και γρήγορα έφυγε αυτή η Δευτέρα σε σχέση με άλλες. Δεν ήταν βαριά. Και όταν ξεκινάει έτσι ωραία η εβδομάδα σου, σημαίνει ότι θα κυλήσει και η υπόλοιπη εξίσου ωραία.
0: Ισχύει. Ευχαριστούμε πολύ για την ενέργεια, για τα μηνύματα. Ευχαριστούμε πολύ για την ωραία την διάθεση. Κυρίως, και φυσικά ευχαριστούμε πολύ για όλα όσα μας εκμυστηρευτήκατε, για όλα όσα μοιραστήκατε, και αύριο θα συμβεί αυτό στις 6 ώρα.

0: απόγευμα θα είμαστε εδώ για να κάνουμε χαμό. Πρώτα όμως, πάντα και μόνο κουνάβια με Φάνη, με Μαρία και Δημήτρη.
1: Από εμάς, να έχετε ένα υπέροχο βράδυ. Φιλιά πολλά.
0: Τι φρενάρισμα ήταν αυτό.
1: Ξέρω κατάπια.
0: Φιλιά, γεια σας, γεια σας.

0: Ο Music 892 παρουσιάζει Σάββατο 27 Ιουνίου. Το Full Circle επιστρέφει με το μεγαλύτερο event του καλοκαιριού, παρουσιάζοντας τους KNM Music με τους Enmi και Rampa για μια μοναδική εμφάνιση στο Πάρκο Στρατού στο Βουδί. Μαζί τους τα Dex, η Charmaine και η Voodoo. Join the Circle. Συντονίσου καθημερινά στο Music 892 και κέρδισε διπλές προσκλήσεις. Μάθε περισσότερα στο music892.gr και στα social media του Full Circle.
1: Η ώρα είναι λίγο πριν τις 9. Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με.
2: Σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beefeater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be feeder.
3: Βάζω τις προάλλες το χέρι στη τσέπη να πληρώσω. Και τι να δω!
4: Μήπως λεφτά?
3: Τα λες και λεφτά!
5: Coupons! Coupons!
4: Από πού ακούστηκε αυτό?
3: Τι σου λέω τόση ώρα! Από την τσέπη μου!
6: Όταν έχετε The My Rewards Coupons, έχετε το κέρδος στο τσεπάκι σας. Μπείτε τώρα στην ενότητα The My Rewards Coupons στο MyDay. Εξαργυρώστε αμέσως τα κουπόνια σας και κερδίστε κουπόνι 10 ευρώ για παραγγελίες από το eFood, 20% έκπτωση στη Ferry Scanner σε κρατήσεις ακτοπλοϊκών, 20% έκπτωση στο About You και βρείτε εκατοντάδες ακόμα εκπτώσεις και προσφορές. MyDay, My Way. Ο δικός σου τρόπος και με την επιβράβευση. The E, ένα με το μέλλον. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Περισσότερες πληροφορίες στο dei.gr.
7: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
8: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις τη πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
9: Previously, στα κουνάβια.
10: Πρέπει να αποκτήσουμε και πυρηνικά. Αν τα πυρηνικά τα διαχειρίζεται το δημόσιο, είναι λίγο επικίνδυνο. Ε,
11: ωραία. Θα κρακούν κατά λάθος, παιδί μου. Λοιπόν, και μετά θα λένε για ατομική ευθύνη.
10: Εγώ το μόνο που με κρατάει αυτό.
12: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: προκαλούμε.
1: Μιούζι 892.
2: Yeah. You know.

0: Music 892.
1: Η Altos Tequila, η ultra premium tequila από 100% αγάβη, γιορτάζει το Paloma Month και σε προσκαλεί στα πιο δροσιστικά pop-up events της πόλης. Έλα να απολαύσεις την πιο γευστική Altos Paloma στην κλασική και στην πιο crafted εκδοχή της. 5η 21 Μαΐου 8 το βράδυ, The Amorous Project στην Κηφισιά. Σε περιμένουν και δώρα έκπληξη. Altos Paloma, por favor, απολαύστε υπεύθυνα.
2: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, μπομπ. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε. Special. Κριτικές. Έχω. Πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
3: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
4: Τι λες να κάνουμε το Σάββατο? Πάμε για 4x4.
5: Λοιπόν, σ' έχω. Βουνό θα πάμε πάλι. Και θα έχουμε και το επί 4. Αλλά σε πιθανότητες για να κερδίσουμε. Στις κληρώσεις του Wingo στο καζίνο της Πάρνηθας.
4: Και πώς γίνεται αυτό το επί 4?
5: Επειδή το Wingo έχει μία ακόμη ημέρα κλήρωσης και δύο επιπλέον μεγάλους τυχερούς. Κάθε Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή, αλλά τώρα και κάθε Σάββατο, στις διπλές κληρώσεις του Wingo στο Regency Casino Montparnasse διεκδικείς έως 320.000 ευρώ. Κάθε αλλά μετράει για να κάνει strike στα μετρητά.
4: Τότε μην καθόμαστε. Φύγαμε για το βουνό με φόρα επί 4.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there. Be gin. Beef Eater.
8: Κατάλαβα ότι δεν θα γίνει τίποτα απόψε όταν πήγε να ξεβαφτεί. Γιατί ρε παιδιά?
9: Άμα είναι να γίνει φασούλα, δεν πάω κιόλας να ξεβαφτώ. Άμα ξεβαφτώ πριν, φύγε από το σπίτι μου.
8: Τι σημαίνει ρε παιδί μου, αν μπούμε στο σαλόνι βαμμένη, ναι, και μπεις και ξεβαφτείς, άλλες ότι θα κάνω και θα τρομάξω και θα φύγω.
9: Πας καλά για
8: ποιο είναι το πρόβλημα?
9: Όχι, το πρόβλημα είναι
8: ποια είσαι εσύ, πού είναι η άλλη, τι της έκανε. Αστυνομία, αστυνομία, πού είναι
9: έτσι. Το θέμα είναι ότι το βρίσκεται και αστείο. Ακόμα γελάς.
10: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπι Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
0: στο Music 892.
1: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music.

0: so fine, I'ma break my neck. All the ladies so. Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, γέλαμε η Φάκη. Χα, πες
1: Music 892
0: και συνέχισε να ακούς πολύ μπροστά μουσικάρες. No matter what, no matter what, you got.

0: Music 892.
1: Be in Athens with the spirit of London. Το Beef Eater, το κορυφαίο premium gin, σε προσκαλεί στο Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων Κυριακή 24 Μαΐου στο Πάρκο Ελευθερίας με τους Street Outdoors. Απόλαυσε το φεστιβάλ με δροσιστικά Beef Eater Gin and Tonic. Πάντα απολαμβάνουμε υπεύθυνα. Be there, be gin, be fitter.
2: Τώρα το Λαϊκό Λαχείο κληρώνει κάθε Τετάρτη. Αυτή τη Τετάρτη, όποια πεντάδα και αν διαλέξεις, όλοι οι λίγοντες κερδίζουν με το δεύτερο jackpot του Λαϊκού Λαχείου να μοιράζει μέχρι και 2.500.000 ευρώ. Το βρίσκεις και σε εκτυπωμένη μορφή με δυνατότητα επιλογής λίγοντα και χιλιάδας. Λαϊκό Λαχείο. Allwin. Winning awaits. Ελληνικά λαχεία. Μέλος της Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Previously. Στα κουνάρια.
4: Όχι, και η Μαρία δεν έχει μεγάλα μάτια. Η Μαρία δεν έχει μεγάλα. Έχει ωραίο χρώμα ματιών πολύ και ωραίο σχήμα ματιών.
5: Ναι, αλλά.
4: Απλά είσαι μέσα σε σφυροκέφαλο. Το ένα από το άλλο έχουν απόσταση μεγάλη.
5: Τι λες, παιδάκι μου, θα με βγάλει ένα πρόβλημα.
4: Τα μάτια σου είναι στα πλάγια, ρε. Τα μάτια σου είναι στα πλάγια. Δηλαδή η Μαρία πρέπει να έχει περιφερειακή όραση. Τα μάτια τη Μαρία είναι εκεί πέρα που είναι τα μελίγια εμά.
5: Το άκουσε και αυτό.
4: Μαρία, να σε δείξω. Περίμενε λίγο. Δείτε τα σφυροκέφαλο και δείτε και τη Μαρία.
6: Είναι ίδια.
5: Γελάζε η Λεωνίδα,
4: μην λέτε βλακίε. Δεν είπα ότι είναι κακό. Είδε που το παίρνει και εσύ τώρα και με εκτεταμίζει τώρα. Δεν μπορούμε να μιλήσουμε. Δεν θα ξαναμιλήσουμε.
6: Αυτό ο Φάνη είναι... που πήγε να θυχτεί γιατί σε είπε σφυροκέφαλο που δεν το δέχεσαι και δεν το δέχεσαι.
4: Άρα για το σφυροκέφαλο είναι κάτι κακό.
5: Καλά, είναι φανταστικό. Ωραία. Πάντα ήθελα να μου πούνε σφυροκέφαλο.
4: Το Ice Age το έχει δει το παιδικό.
5: Τι θα πει τώρα. Το
6: παγιτό.
4: Θυμάσαι ένα ζωάκι το Σιντ. Πάτα Σιντ βράδυ.
6: Δεν έχει ακούσει πώ μιλάει.
4: Να το. Εδώ και έχετε και τα δύο χρώμα ματιών.
5: Πάντα.
0: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Η κουμπάρα μου η Μαριλένα βρίζει τον κουμπάρο μου ότι πρέπει να αλλάξουμε στρώμα, ναι, και κρεβάτι, γιατί πλέον ως παντρεμένοι,
1: ναι,
0: σε αυτό το στρώμα και σε αυτό το κρεβάτι κοιμήθηκαν και άλλες. Είστε κομπλεξικές και βγάζετε κόμπλεξ.
1: Ρε ηρέμησε λίγο που είμαστε εμείς κομπλεξικές. Καταρχάς τα στρώματα πρέπει να αλλάζουν ανά
0: κάποια
1: χρόνια.
0: Έχουμε κάνει βιολογικό καθαρισμό.
1: Γιατί δεν μου αρκεί ένας βιολογικός.
0: Πάνε πάρεση. Πάνε άλλαξε το εσύ και κρεβάτι και στρώμα.
1: Το αλλάζω μόνοι μου. Ναι.
0: Να πουλήσουν και τα αυτοκίνητα τότε όλοι και όλες. Αυτά γιατί στην ΑΠΕΚ.
1: Αυτά μετά μόλις κάνουμε παιδί, περίμενε.
0: Κατάλαβες.
1: Νομίζεις αυτό θα το κρατήσουμε. Απλά δίνω λίγο χρόνο.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία χρωματικότητας ραδιοφώνων, ναι. Ενώ περιμένεις την ουρά της τράπεζας και σε ρωτήσουν. Εσύ ποιο σταθμό ακούς? Απλά απάντησε.
1: Music 8 9 2.
2: Κλείστο. Ναι, τώρα,
1: είναι
2: τώρα,
1: πολύ
2: κλείστο,
1: μπροστά.
2: Τώρα κλείστο.
1: Θα πρέπει να σας αφήσω τώρα. Δεν μπορώ να μιλήσω άλλο.
2: Τώρα κλείστο.
1: Ευχαριστώ.
3: Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. Don't nobody else make me feel like. So don't nobody else make me feel like. Yeah.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Έλα, Λίνα μου, καλημέρα.
3: Καλημέρα.
2: Ρε, Λίνα, να σου ρωτήσω κάτι. Ακούς καιρό την εκπομπή.
3: Την ακούει ο άντρας μου και με έβαλε στη διαδικασία και σας ακούω.
2: Μα εγώ, Λίνα μου, σε καταλάβα από τη φωνή. Εσύ είσαι σοβαρός άνθρωπος. Δεν
3: πάρα
2: είσαι άνθρωπος ο οποίος θα μας άκουγε. Γενικά.
3: Γιατί
2: εμείς λέμε καφρίλες εδώ πέρα, είμαστε άγαρμποι. Εσύ φαίνεσαι λεπτεπίλεπτος άνθρωπος. Δεν είσαι ποιοτικός, δεν φαίνεσαι.
0: Με μένα ταυτίζετε. Πούμε λεπτεπίλεπτη.
4: Πάρτα κι εσύ. Πάρτα κι εσύ. Μας έχεις καταγράψει όλους και μας το παίζει γλυκιά. Τσούχτρα, τσούχτρα. Είσαι λεπτεπίλεπτη. Πάρτα κι από μένα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.
5: This is Ex Machina by Xenia Gali.

Switch it up, move and you get it out. Switch it up.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Πεινάτε.
3: Εγώ πεινάω.
4: Μονίμως.
2: Πίδα.
3: Ρε Μαρία, εγώ δεν μου.
2: Ξεκινάς επιτόπια και μετά χοροπηδάς, χοροπηδάς, χοροπηδάς.
4: Όταν χοροπηδάω, δεν χαλάω και ενέργεια.
2: Βεβαίως.
4: Δεν πρέπει να την πάρω πίσω μετά όμως αυτήν την ενέργεια.
2: Θα την πάρεις πίσω, αλλά σου έχει κοπεί η πείνα. Δεν έχει τύχει να διψάς και να νομίζω ότι πεινάς.
3: Τι.
4: Όχι. Μου έχει τύχει να πάω να κλάψω και να χεστώ μέχρι εκεί.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: Λένε ότι το φιλικό στάδιο διήρκησε κατά μέσο όρο περίπου 22 μήνες, τόσο σου χρειάζεται, προτού μπει το νερό στο αυλάκι.
1: 12 μήνες γνωριζόμαστε όλους και όλους.
2: Μπει το νερό στο αυλάκι.
1: Καλά, κράτα
2: την
1: λίγο.
2: Την ακούτε πως το μετράει αντίστροφα τους.
1: Κράτα μήνες. Λίγο το νερό.
2: Σαν το φαντάρο.
1: Ρε, σιγά.
2: Θέλει να πιει το νερό μου. Δεν στο δίνω.
1: Θέλω να είσαι ψύγραμμο. Λέω, κρατήσει το λάστιχό σε μια απόσταση από μένα.
2: Το λάστιχό
1: και να αφήσει λίγο
2: το
1: νερό. Δεν το θέλω, ρε, το λάστιχο.
2: Πάρ το, τράβα το, δεν φτάνει.
1: Σιγά τη μάτικα.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή για
4: τρού. Στο Music 892.
5: Ακολούθησέ μας στο YouTube at Music 892.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν «Εσύ, ποιον σταθμό ακούς?», αλλά σε ξύπνησαν μετά από δύο ημέρες αϊπνίας, πες
1: «Music 892».
0: Μπορεί να μην μπορέσεις να ξανακοιμηθείς, όμως σκέψου, έδωσες χαρά στον αγαπημένο σου σταθμό, ε! No matter what, no matter what, you got

0: Previously, στα κουνάβια.
1: Έχω τον Γιώργο, ο οποίος άνετα θα κυκλοφορούσε Μαρία και συμφωνεί μαζί της σε όλα και είναι 34.
2: Γεια σου, Γιώργο. Και εσύ κυκλοφορούσε, ναι, λέει.
3: Άνετα.
2: Πόσο χρόνο είσαι, φίλε, 35, πόσο είσαι?
3: Ναι, 35.
2: 35. Παντρεμένος, παιδάκια?
3: Ναι, έχω.
1: Το κοινό σου.
4: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς.

0: λουλούλου.
1: Και ο Τζάκης ζεσταίνει εκεί μπροστά μόνο τοπικά. Αν έχεις και το θερμοστάτη εντός δωματίου, δεν ανοίγει τα καλοριφέρ. Είναι όλο το σπίτι παγωμένο και μέσα εκεί μπροστά, μόνο εκεί σκάς. Δηλαδή είσαι μπροστά στο Τζάκη.
2: Μπορεί να έχει το ενεργειακό, να έχει τις σωλήνες που συνδέεται με όλο το σπίτι. Πιο
1: ενεργειακό,
2: ρε παιδάκι
1: καλέ
2: μου.
1: Εδώ πέρα. Δεν έχεις ασανσέρ στην πολυκατοικία σου. Εσύ θες. Το Τζάκη είναι για τις φτωχάλες πλέον. Κάθεσαι σε απόλυτη ησυχία και ακούς τα ξύλα.
2: Ακριβώς αυτό,
1: ναι, παιδιά, να είσαι όμως το περτούλι. Να είσαι στην Αράχοβα που για να ακούσει το ξύλο και να στην πολυκατοικία που το καζανάκι του απέναντι το πατάς και ακούγεται όλο. Πάει το αλέτα, ο άλλος κλάνει.
2: Δεν με αφορά καθόλου.
1: Αγάπη, το Τζάκη θέλει και background. Δεν το έχει.
3: Ευθύμης Κάλφας, Αστερό Μιχαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
4: Στο Music 892.
5: Ακολουθήστε μας στο Instagram @music892.

0: εσείς.
1: Πιθανότατα είμαστε εμείς.
0: Music
1: 892. Two ships in the night. Teardrops in an endless ocean. Four walls painted white.

0: αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροαματικότητας ραδιοφώνων ενώ περιμένεις την πτήση σου και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς.
1: Παρακαλούνται οι επιβάτες του Music 892 να προσέλθουν στη πύλη νούμερο 1.

0: Previously.
1: Στα κουνάρια.
2: Αν εγώ βλέπω ότι δουλεύω σε έναν αχάριστο άνθρωπο, δεν θα αποδώσω το ίδιο.
3: Λοιπόν, σταμάτα το αυτό που λες και θέλω να απευθυνθεί στο Φάνη. Θέλω να ανοίξει την καρδιά σου.
2: Εμένα μου λείπει το κομμάτι της επιβράβευσης. Δεν μου δίνεις εσύ τη δύναμη να δουλέψω.
4: Αυτό είναι εκ προημίου λάθος. Η επιβράβευση είναι ότι πληρώνεις, ευρε μαλάκα.
3: Κοίτα πώς ωραία σου μιλήσει.
2: Εγώ δεν σου μιλήσα.
1: Το πιο μίζερο πρωινό της Αθήνας. Τα κουνάβια. Κάθε πρωί στις 7. Λατρεύεις να συχαίνεσαι να τους ακούς. Yeah.

0: Έφυγε από τη ζωή ο Ιταλός σχεδιαστής μόδας Βαλεντίνο. Έφυγε σε μια καλή ηλικία. Δεν είναι ότι έφυγε νέος, ευτυχώς. Και μάλιστα έφυγε και περιτριγυρισμένος από τα αγαπημένα του πρόσωπα. Όλα φαίνεται ότι πήγανε πολύ όσο
1: όλα
0: καλά.
1: Όλα φαίνεται ότι πήγαν τέλεια. Μπράβο, Στερόπη.
0: Έλα ρε, όσο καλά.
1: Συγχαρητήρια.
0: Όσο καλά μπορούν να πάνε, ρε παιδί μου, κατάλαβε.
1: Ναι, ρε, κατάλαβα.
0: Σε ένα θάνατο.
1: Τέλεια πήγαν αλλά... όλα. Μην αγχώνεστε. Πέθανε.
2: Ευθύμης Κάλφας, Αστερόπη Χαϊνά. Καθημερινά 6 με 9 το απόγευμα, μόνο με συνταγή γιατρού.
3: Στο Music 892.
4: Ακολούθησε μας στο TikTok. At official music 892.

0: Αν σε πάρουν από την εταιρεία ακροματικότητας ραδιοφώνων και σε ρωτήσουν εσύ ποιο σταθμό ακούς, απλά ούρλιαξε.
1: Ποιος εικοκτώνε αδεία!
0: Και κλείστε στα μούτρα. Θα καταλάβουν ότι είσαι πολύ, πολύ μπροστά.

0: Previously.
1: Στα κουνάβια.
2: Και πάμε λοιπόν τώρα στη νέα ταινία Άρχοντα των Δαχτυλιδιών.
3: Α, το είδα. Είδε τώρα ποιο θα βάλουν για Άραγκον. Είναι δυνατόν.
4: Ποιον...
3: Έπαιζε ο Άραγκον, όπως λέω, ο Βίντζεν Κανσέλ, πώς λέγω.
2: Βίγκο Μόρτενσεν.
3: Ο οποίος... Έφυλε, μου έχει το Σβίγκο να παίξει που είναι φοβερό ο οποίο.
2: Ποιο Σβίγκο, παιδί μου. Βίγκο. Ο Σβίγκο είναι ο δικό μα.
3: Του μπερδεύω.
4: Αχ, ταρμά.
2: Κανονικά ήταν να υποδηθεί τον Άραγκον ο Βίγκο Μόρτενσεν. Γιατί και τον Γκάνταλφ θα τον κάνει ο Μακέλεν κανονικά. Παρ' όλα αυτά, τον ρόλο του Άραγκον θα τον κάνει συγκεκριμένα ο Τζέιμι Ντόρναν.
3: Τι είναι αυτό, μα παιδάκι, μα το
2: απέναντι. Ο πρωταγωνιστή από τι 50 από χρόνου του Γκρι.
3: Καλά. Μα δηλαδή πάλι καλά που παίζει και ο Μακελελέ εκεί πέρα και δεν είναι. Ο μόνο.
1: Το πιο μίζερο πρωινό τη Αθήνα. Τα κουνάβια κάθε πρωί στι 7. Λατρεύει να συχαίνεσαι να του ακού.